που τόσο τις χρειαζόμεθα και όντες ανάμεσα στους Αγίους, προχωρούμε κι εμείς την πρόσκαιρη και περαστική αυτή ζωή μας μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, την επίγεια και άκτιστη, και κάνουμε τον αγώνα μας συν πάς της Αγίης. Και τώρα θα αναφερθούμε στα συναξάρια, εν συντομία βέβαια και από στήθους όπως βλέπετε, των επομένων ημερών. Από αύριο 13 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 19 του αυτού μηνός. Αύριο η Εκκλησία μας, 13 του μηνός όπως προαναφέραμε Σεπτεμβρίου, εορτάζει τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως του Χριστού μας. Η Αγία Ελένη πήγε στους Αγίους Τόπους τα 326 μετά Χριστόν, σταλμένη από τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο, και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στις 6 Μαρτίου. Και ευθύς αμέσως έκαμε ενέργειες με τη σύμπραξη και την έγκριση και τη βοήθεια τη μεγάλη του Ιού της, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και άρχισε να κτίζεται ο Ναός της Αναστάσεως στους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, και σε 9 χρόνια τελείωσε. Η Αγία Ελένη εν τω μεταξύ κοιμηθεί, αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος ζούσε και βασίλευε. Και στις 13 Σεπτεμβρίου σαν αύριο το 335 μετά Χριστόν, 9 χρόνια αφότου ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός στην Αγία Σιών, έγιναν τα εγγένεια. Ήταν εκεί αναρρύθμιτοι αρχιερείς και ιερείς και μοναχοί και λαός και ο βασιλεύς και άρχοντες και συγκλητικοί, ένα πλήθος δισεξαρρύθμιτων. Και τη δεύτερη μέρα των εγγενείων, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου, ήταν τόσα τα πλήθη που ήθελαν να σπαστούν τον Τίμιο Σταυρό. Η πρώτη μέρα έφυγε με τα εγγένεια και τις διαδικασίες. Άλλωστε τα εγγένεια έχουν μεγάλες διαδικασίες, και μάλιστα τόσο μεγάλα εγγένεια. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν ζήτησε ο λαός, αφού δεν μπορούσαν να προσκυνήσουν όλοι τον Τίμιο Σταυρό, να τον υψώσει ο Πατριάρχης από τον Άμβονα και να τον δούνε τουλάχιστον. Τι χάρη έχουν τα μάτια, που λέει και ο εθνικός μας ποιητής. Να τον δούνε τα μάτια, να αγιαστούν και τα μάτια, και να αγιαστεί και η ψυχή τους και το είναι τους. Και όντως, ύψωσε το Σταυρό Πατριάρχη τον Τίμιο από τον Άμβονα ψηλά, τον είδαν εκείνα τα αμέτρητα πλήθη και άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Το Κύριε ελέησον, σύστηκε ο τόπος, έφτασε μέχρι τον ουρανό αυτή η κραυγή μεγάλη, αυτό το Κύριε ελέησον, αυτή η ψαλμωδία και η ηκεσία, η δέηση και η δοξολογία». Και πέρασαν σιγά σιγά οι χρόνοι και οι καιροί, η μέρα των εγγενείων ξεχάστηκε, έγινε προεόρτος της υψώσεως Τιμίου Σταυρού, και έτσι η πρώτη μέρα μετά τα εγγένεια, η μεθέορτος, έγινε κυρίως εορτή. Και ορτάζει η Εκκλησία την ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, που έγινε στο 335, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου. Στα 614 όμως μετά Χριστόν ήρθαν οι Πέρσες, οι βάρβαροι αυτοί, στην Ιερουσαλήμ, έκαναν καταστροφές και σφαγές και λαιλασίες, και πήραν για να τιμωρήσουν τους χριστιανούς και να τους προσβάλλουν τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον προφήτη τον Πατριάρχη Ζαχαρία και με άλλους πολλούς εχμαλώτους στα βάθη της Περσίας. Τότε ο μέγας αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Ηράκλειος, ο όντως σταυροφόρος, ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής, επεχείρησε εκστρατεία και πήγε στα βάθη της Περσίας, και εκεί ενίκησε και συνέτριψε τους Πέρσας στη Νινεβή, 12 του μηνός Δεκεμβρίου, τα Αγίου Σπυρίδωνος, 627. Και στη συνέχεια γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, ύψωσε τον ναό της Αγίας Σοφίας τον Τίμιο Σταυρό, και τον επόμενο χρόνο, 329, 14 Σεπτεμβρίου, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και

0: πάλι στο ναό της Αναστάσεως, αφού τον επανέφερε θριαμβευτικά. Και οι λαοί τότε και τα έθνη και οι υπόλοιποι όλοι εδοξολόγησαν τον Κύριο και εκράβγασαν το Κύριε ελέησον. Και το έτος εκείνο, 629 μετά Χριστόν, ο Μέγας Ηράκλειος εξέδωκε διάταγμα και όρισε να εορτάζεται σε όλη την αυτοκρατορία και σε όλη τη χριστιανοσύνη τι, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πλάση, σε όλη τη χριστιανοσύνη, την ημέρα αυτή υψώνεται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, πάνω στον οποίο υψώθηκε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, για να μας ανυψώσει από τη γη στον ουρανό, από την αμαρτία στη χάρη, από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Γι' αυτό λίγο πριν πεθάνει ο φιλάνθρωπος τι έλεγε: «Καγώ εάν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν, και εγώ αν σταυρωθώ και αναστηθώ, θα σε ελκύσω κοντά μου». Και μας ελκύει κοντά του, καθώς εκείνος ανελήφθη στους ουρανούς, εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός και εκεί πρεσβεύει για μας εις το διηνεκές και μας φροντίζει παντιοτρόπως. Και όταν κάθε ψυχούλα φεύγει από αυτή την πλάση, έρχεται ο ίδιος όπως όρισε στο Ευαγγέλιο και τι κάνει, μας παραλαμβάνει. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς έρχεται και μας παραλαμβάνει στη Βασιλεία Του και μας υψώνει και μας φέρνει κοντά Του. Κοντά Του, στην αιώνια πατρίδα, στην αιώνια ζωή, στον Παράδεισον. Και αυτά όλα είναι συγκλονιστικά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας στις 14 του μηνός, τα συνέπλεξα 13 και 14, γιατί μόνο έτσι εξηγούνται τα γεγονότα, εορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και ευλογεί τα τέσσερα πέρατα του κόσμου, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, το τετραπέρατο κόσμο, και έτσι γίνεται ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Τον υψώνουμε λοιπόν και εμείς τον Τίμιο Σταυρό κάθε χρόνο και παίρνουμε τη χάρη Του και παίρνουμε τη δύναμή Του και λαμβάνουμε την προστασία Του και έχουμε χαρά μεγάλη και προσπαθούμε και εμείς με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου μας να ανυψώνουμε τη ζωή μας και να γινόμαστε καλύτεροι, να γινόμαστε του Χριστού, να έχουμε σταυρωμένο βίο και σταυρο αναστάσιμη πορεία όπως ορίζει η Αγία μας Εκκλησία. Είναι σπουδαία αυτά και μεγάλα. Θα γιορτάσουμε και εμείς μεθαύριο την Παρασκευή την ύψωση Τιμίου Σταυρού 5 ώρα το πρωί και τα υπόλοιπα συν Θεό, όπως και σε όλη την Οικουμένη. Σταυρός υψούται σήμερον και κόσμος αγιάζεται. Τι μεγάλη εορτή, τι θρίαμβος και τι χαρά και τι προστασία και τι ασφάλεια. Τον Τίμιο Σταυρό και τον ασταυρωμένο και αναστημένο Χριστό τον τρέμουν οι δαίμονες και τα όργανα του σκότους. Τίποτα άλλο δεν φοβούνται όσο τον Τίμιο Σταυρό και τον ασταυρωμένο χριστιανικό βίο. Στις 13 Σεπτεμβρίου γιορτάζει και ένας ευλογημένος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, επίσκοπος και ψέων της Παλαιστίνης. Ήταν στα αποστολικά χρόνια αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, αλλά άνθρωπος αγαθός, έσπλαχνος και ελεήμων και άνθρωπος αγάπης. Τόσο πολύ ευαρέστησε το Θεό παρότι ήταν ο ειδωλολάτρης, που ο Κύριος του έστειλε άγγελο σε οπτασία και του είπε: «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου, Κορνήλια, έφτασαν στο θρόνο του Χριστού. Γι' αυτό και εκείνος θέλει να γίνεις χριστιανός. Είσαι έτοιμος και εσύ και η φαμελιά σου. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη να καλέσει τον Απόστολο Πέτρο που βρίσκεται εκεί», είχε αναστήσει και την Ταβιθά όπως ξέρουμε, «για να σου πει τι θα κάνεις και να σε βαπτίσει». να σε κατηχήσει και να σε βαπτίσει. Και έστειλε εκείνος που ήταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, ο Κορνήλιος, και ήλθε ο Απόστολος Πέτρος. Εκατήχησε και βάψε τον Κορνήλιο και όλους τους εκεί. Και ύστερα τον έκαμε και επίσκοπο, τον χειροτώνησε και τον έστειλε στην πόλη των Σκεψαίων, παλαιά πόλη της Παλαιστίνης, υπάρχει σήμερα, η οποία ήταν ο κατίδωλος, ήταν όλοι ειδωλολάτρες. Και τους έκαμε χριστιανούς όλους, μαζί με τον άρχοντα της πόλεως Δημήτριο, ο οποίος ευαπτίστη μόλι του τη φαμελιά και την οικογένεια. Και έτσι ο Κορνήλιος έλαμψε αποστολικός και αφού ευαρέστησε το Θεό και ωφέλησε τα μέγιστα το ποιμνιό του, ανεπάφθη εν Κυρίω ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, ο αξιωματικός αυτός που έγινε ύστερα επίσκοπος και απόστολος του Κυρίου και μεγάλη και σπουδαία υπόθεση. Στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου γιορτάζει και η Αγία Πλακίλα, γυναίκα του μεγάλου Θεοδοσίου του Αυτοκράτορος και εκείνος Άγιος. Μεγάλη υπόθεση. Η οποία έκαμε τα βασιλικά της καθήκοντα και η σχολή του Συνάμα και με τους άρρωστους και τους φτωχούς και τους ανήμπορους. Τους φρόντιζε στοργικά παραπάνω και από μάνα. Τροφός και φρουρός τους υπήρχε. Και εκοιμήθη εν Κυρίω. Αγίαζαν τότε και οι αυτοκράτορες. Και από όλα τα επαγγέλματα, ακόμη και από τα πιο ταπεινά, έχουμε στον παράδεισο αντιπροσώπους. Που σημαίνει αυτό ότι όλοι μπορούμε να αγιάσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, όποιοι και αν είμαστε, όπου και αν είμαστε. Ο αγιασμός είναι ισότης, ανήκει σε όλους. Και ο σκοπός της ζωής μας είναι, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο αγιασμός ημών. Να αγιάσουμε. Τότε μόνο ο άνθρωπος δικαιώνεται, τότε μόνο ο άνθρωπος πληρούται και τότε μόνο ο άνθρωπος αξίζει να λέγεται άνθρωπος, που λέει και ο Μέγας Αντώνης στη Φιλοκαλία. Γιατί αν δεν γίνει Άγιος, αν δεν αγιάσει και δεν σωθεί, καταχρηστικός λέγεται άνθρωπος, συμπληρώνει ο Μέγας Καθηγητής της Ερήμου. Πάμε τώρα, γιατί βλέπω την ώρα και φεύγει. Γιορτάζει στις 14 και ένας Άγιος μάρτυρας πάνω από τον Πόντο, Βυθινία καλύτερα, ο Άγιος Μάρτης Πάπας. Πάπας στα λατινικά σημαίνει πατέρας. Στην πρώτη χριστιανοσύνη και αυτός τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, του έσπασαν τα σαγόνια, τον υπέβαλαν και σ' άλλα φρικτά μαρτύρια, μη σας τα λέω και φοβάστε, γιατί κάποιος αναστενάζει, ακούω. Μόνο που τα ακούμε αναστενάζει, για σκεφτείτε να τα υποστούμε έστω και λίγο, αδελφοί. Ψυχές εκείνες μεγάλες. Και ύστερα του φόρεσαν υποδήματα σιδερένια που είχαν μέσα καρφιά και πάταγε πάνω και τον ανάγκασαν να τρέχει μπροστά από αφηνιασμένα άλογα. Και εκεί η ψυχούλα, ο Άγιος Πάπας παρέδωκε το πνεύμα του στον Χριστό με τρόπο μαρτυρικό και κοσμήθη, όπως λέει ωραία και αφελέστα, το συναξάριο με το στέφανο του μαρτυρίου. Γιατί στεφανώνονται οι Άγιοι? Γιατί με το μαρτύριο και τον αγώνα τους επιβραβεύεται τη ζωή τους αφενός και αφετέρου στεφανώνονται το Χριστό. Στεφανώνουν το Χριστό που είναι νυμφίος μας. Γι' αυτό και αν έχουμε κηδεία, αδελφών, η Εκκλησία τι κάνει, το έχουμε πει κι άλλοτε. Λευχημονή, φοράει λευκά. Η υπόλοιπη φοράμε πένθυμα και καλά κάνουμε, πόνος είναι. Αλλά η Εκκλησία υποδεικνύει το ανώτερο και ουσιοδέστερο. Τι υποδεικνύει λοιπόν? Το γάμο. Την ώρα εκείνη η ψυχή παντρεύεται με το φιλάνθρωπο Χριστό. μπαίνει στην Ανάσταση. Όπως και στην Ανάσταση οι ιερείς λευχημονούν και κάθε Κυριακή. Έτσι λοιπόν και εδώ κατά την κηδεία. Κηδεία σημαίνει φροντίδα. Το κίδομι, κηδεμόν. Κηδεία, φροντίδα. Πρώτη κηδεία λοιπόν αυτή που βάλουμε στον τάφο. Και δεύτερη κηδεία πώς ονομάζεται? Ανακομιδή. Κομαίο κομμό στα αρχαία σημαίνει φροντίζω. Νοσοκομείο σημαίνει αυτό που φροντίζει την νόσον. Γυροκομείο αυτό που φροντίζει τα γυρατιά. Λοιπόν και εδώ ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Το ανά είναι επανάληψη. Ξανά φροντίδα για εκείνο που έφυγε. Η πρώτη ήταν η ταφή και η δεύτερη η ανακομιδή. Το κάνουμε και στους Αγίους. Γιορτάσαμε προχθές και την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου μας Νεκταρίου. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα για να φεύγουμε. Λίγο αναρχικά, αλλά δεν πειράζει, μας βιάζει και ο χρόνος και η νόσος. Λοιπόν, πάμε στις 15 του μηνός. Σεπτεμβρίου, Σεπτός. Η λέξη Σεπτός από πού παράγεται? Από το 7. Το σίγμα νιδασία, να τι κάνει το μονοτονικό, μας χαλάει τη γλώσσα. Σεπτός σημαίνει ο άνθρωπος του 7. Και τι το 7, ιερός αριθμός. Τι σημαίνει λοιπόν Σεπτός? Ιερός και Άγιος. Τι γλώσσα μας, τι μεγαλείο είναι, τι μεγαλείο είναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άγιος Μεγαλομάρτης Νικήτας, ο άνθρωπος της νίκης. Νικήτας ο Γότθος ήταν βάρβαρος. Εκεί στη Γοτθία, στην Κεντρική Ευρώπη. Οι γονείς του όμως, παρότι Γότθοι, είχαν μια ευγένεια. Δεν ξέρεις πού πάει η ευγένεια και η καλοσύνη, πού σκηνώνει και πού κατηγεί και πού τη βρίσκεις. Άλλη υπόθεση αυτή. Εγέννησαν λοιπόν τον Νικήτα, έγινε χριστιανός ο Νικήτας. Του άρεσε τόσο πολύ χριστιανοσύνη που πίστεψε μόλι την ψυχή και έκαμε τον καλό του αγώνα και βοηθούσε, πρόσφερε. Ήταν στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στα 306 όταν έγινε αυτοκράτορ, συναυτοκράτορ ο Μέγας Κωνσταντίνος και πέθανε στα 337 εμαρτύρης όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος εκοιμήθη. 31 χρονών ο Νικήτας. Ο Αθηνάρχος, ο διοικητής των Γότων, όταν έμαθε για τον Νικήτα πως είναι χριστιανός, οργίστηκε. Τον κάλεσε, τον παρεκάλεσε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη του Χριστού και να του χαρίσει τα πάντα, να τον κάνει και συναρχηγό. Και εκείνος είπε όχι, εγώ αυτό δεν το αλλάζω. Ό,τι και αν μου πεις, ό,τι και αν μου τάξεις, ό,τι αν μου κάνεις. Και εκείνος τότε θύμωσε τόσο πολύ, δεν κατάλαβε τίποτα από τον μεγαλομάρτυρα Νικήτα και τον έριξε στη φωτιά, αφού τον εβασάνισε. Και κάει. Πήγε όμως μαρτυρικά στο εσφαγμένο αρνείο, στη Βασιλεία του Θεού. Και την ίδια μέρα, 15 του μηνός, γιορτάζει και ο Άγιος Πορφύριος, ο ηθοποιός, ο απομίμων. Έχουμε και ηθοποιούς Αγίους, τι ωραία. Ηθοποιός είναι ωραία λέξη και μάλιστα με την αρχαία σημασία. Αυτός που ποιεί ήθος. Γιατί το θέατρο όταν είναι ο σωστό δημιουργεί και πλάτη και τους χαρακτήρες και τα ήθη των ανθρώπων. Και τα ήθη των ανθρώπων. Αυτό ζούσε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη. Ήταν ειδωλάτρης. Και καλός ηθοποιός. Και μίμος. Γιατί τι είναι η τραγωδία? Μίμησης πράξεως, ξέρετε. Λοιπόν, σε μια γιορτή τον διέταξε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης τι να κάνει. Να διακομωδήσει και να σατυρήσει τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μάλιστα το εισοδικό μυστήριο, το βάπτισμα. Μπήκε λοιπόν στην Κολυμπήθρα θέλοντας να ξεφτελήσει το βάπτισμα και να το σατυρήσει και να το εμπέξει. Και καθώς μπήκε, αλλοιώθηκε. ήταν καλή ψυχή στο βάθος. Περιστάσεις τον ανέδειξαν μίμο, και άμα ήταν και καλός μίμος και σωστός, δεν είναι λάθος. Λοιπόν, και την ώρα εκείνη τι γίνεται, τον επισκέπτε η Θεία Χάρης. Και αντί να πει εμπεκτικά, όπως ήταν το πρόγραμμα, βαπτίζεται ο δούλος Θεού Πορφύριος, το είπε πώς. Μεταπίστεως μεγάλης και κατανήξεως και συγκινήσεως. Βαπτίζεται ο δούλος Θεού Πορφύριος στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, και κάνει τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Και βγαίνει μετά από την κολυμπήθρα και διέταξε και του φόρεσαν λευκά. Γιατί με το βάπτισμα γινόμαστε και πιο λευκοί από το χιόνι. Φοράμε τις λευκές στολές. Κάνουμε το γάμο μας και εδώ. Τον Ραβώνα για την ακρίβεια. Έτσι. Και είπε, είμαι χριστιανός, είμαι ευτυχής, ευχαριστώ αυτοκράτορά μου που με έβαλες να εμπέξω, και εγώ εκεί πάνω βρήκα το δρόμο μου, βρήκα το Χριστό μου, βρήκα τη χαρά μου, τα βρήκα όλα. Τώρα κάντε μου ό,τι θέλετε. Ο άλλος έτριβε τα μάτια του, καθώς και οι υπόλοιποι δωρολάτες. Τι έπαθε αυτός? Τι μπορεί να πάθει κανείς σε ένα λεπτό, ε? Μπορεί να γιάσει χωρίς να το καταλάβει. Όταν έχει αγαθή ψυχή, όταν είναι γη καλή και αγαθή, που λέει το Ευαγγέλιο στην παραβολή του Σποραίος. Και τότε οργίστηκε ο Ηλιανός, ντροπιάστηκε και διέδεξε ένα δίμιο να του πάρει το κεφάλι. Και τον αποκεφάλισε την ώρα εκείνη. Και έτσι έχουμε και τον Άγιο των Ηθοποιών, τον Άγιο Πορφύριο, τον Απομίμων. Μεγάλη υπόθεση κι αυτή. Έχουμε την ίδια μέρα και τον Άγιο Φιλόθεο. Ήταν παπάς εκεί στη Μικρασία, πού αλλού. Είχε μεγάλη πίστη και ευλάβεια. Έκαμε οικογένεια. Δεν μας εμποδίζει η οικογένεια σε τίποτε από το να είμαι θα πιστή και να κάνουμε τον αγώνα μας. Ποτέ δεν εμποδίζει. Παρότι έχει εμπόδια και δυσκολίες, αλλά μια ψυχή άμα αγαπά τα υπερβαίνει όλα. Εκείνος επιδόθηκε στην προσευχή και στην νηστεία και στον καλό αγώνα. Και ο Θεός τι του έκανε? Του έδωσε το χάρισμα να θαυματουργεί. Και θαυματουργούσε. Πήγα μια φορά σε ένα μέρος και δεν είχαν ψωμί, ήταν αμέτρητοι και είχαν μόνο ένα ψωμάκι. Και λέει ο Άγιος, ας παρακαλέσουμε παιδιά το Χριστό όλοι μαζί, το ένα ψωμάκι να φτάσει για όλους. Και τι έγινε? Το ευλόγησε ο παπάς Φιλόθεος και ο Χριστός το αύξησε, έφαγαν όλοι και έμεινε από ένα ψωμάκι. Επανέλαβε το θαύμα του Χριστού στην έρημο. Άλλη φορά δεν είχαν κρασί και θέλανε λίγο κρασάκι και χρειάζεται το κρασί. Το λέει άλλωστε η Παλαιά Διαθήκη, ο προημιακός, διαβάζομαι κάθε βράδυ στον Σπυρινό. Και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Δηλαδή φτιάχνει τη διάθεση. Γίνεται αλήπιος, διώχνει τη λύπη. Κλησία δεν λέει να μην πίνουμε, λέει να μην μεθάμε. Και μην μεθείς και στείνω, ενώ εστίν ασωτία, λέει στους Εφεσίους, ο μέγας αγυνευτής των εθνών, Απόστολος Παύλος. Και πήραν λοιπόν νερό και το διάβασε και έγινε κρασί. Επανέλαβε το θαύμα της Κανά της Γαλιλαίας. Τι κάνει πίστη? Κλησία ολοζώντανη. Και τι έχει πει ο Χριστός? Εκείνος ο οποίος πιστεύει σε μένα, τα έργα που κάνω εγώ θα τα κάνει και εκείνος, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει, και θα κάνει και μεγαλύτερα αυτά που κάνω. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν θαύματα, ας πούμε έτσι. Αυτό λέει ο Χριστός, μας επιτρέπει να το λέμε κι εμείς, και μεγαλύτερα από τον Χριστό. Αλλά πώς τα κάνει οι άλλοι τα θαύματα? Με τη δύναμή του. Γι' αυτό λέμε στα πολιτικά των θαυματουργών Αγίων και του Αγίου Μανεκταρίου, δόξα τω σε δοξάσατε Χριστό. Δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούν δια σου, πας νιάματ, είστε φανώσαντι. Μάλιστα, με τη δύναμη του Χριστού οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έκαμαν και κάμουν τέρατα και σημεία. Μεγάλη δουλειά για αυτή, αλλά πρέπει να φύγουμε. Έχει τον Άγιο Σημεών, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, 15 του μηνός πάλι Σεπτεμβρίου, το λειτουργικό βιβλίο. Μεγάλη μορφή του 15ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη, έδρασε στην Θεσσαλονίκη, πρόσφερε πολλά σε δύσκολους χρόνους, με νετοκρατίες, ήρθε και η τουρκοκρατία λίγο αφού του πέθανε εκείνος το 1329, ήρθε το 1330 η πετάγη στους Τούρκους η Θεσσαλονίκη όπως τα Γιάννα και ελευθερώθησαν το 1912 η Θεσσαλονίκη ανήμερα στη χάρη του Αγίου μας Δημητρίου. Πρόσφερε πολλά και Άγιος Σημεών, έγραψε και ερμηνείες στα μυστήρια της Εκκλησίας και λόγους και ύμνους. Μεγάλη μορφή. Και ήταν μάλιστα πολύ ταπεινός και πολύ σπλαχνικός. Πάμε όμως στις 16 του μηνός Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης και πανέφημος, ξακουσμένη σημαίνει πανέφημος, ξακουστεί παντού, Αγία Εφημεία. Εφημεία σημαίνει έπαινος. Το αντίθετο είναι δυσφημία, που λέει με δυσφημής. Καλώς στο Φιλιππάκο και ο Ανίκης εδώ, να είστε καλά και οι υπόλοιποι. Ήρθε νωρίς ο Ανίκης. Έχει και αρχές και τη στήρη. Λοιπόν, έζησε στη Χαλκιδόνα, στο Σκούταρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Είτε ωραιοτάτη και πιστοτάτη. Την κατήγγειλαν ως χριστιανή στο διοικητή, το Ρωμαίο, την έφεραν οπιόν του, εφαμπόθη από το κάλος της, θαύμασε την ομορφιά της, την κολάκεψε, της έταξε να αλλάξει και στο τέλος, αφού δεν άλλαζε, την απείλησε με βασανιστήρια. Και το πρώτο ήταν που την έριξε σε αναμένο καμίνι, πειρακτωμένο. Την πέταξε μέσα την Αγία. Και εκείνη, κάντος σημείο τιμή σταυρού, διεσώθη όπως οι τρεις παιδες οι εν καμίνο, αλόβητος και ασυνής και ακεραία. Ήταν εκεί σαν να ευρίσκεται σε τόπο δροσερό. Την έβγαλαν τότε και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Έφεραν ένα βασανιστικό τροχό, την έδεσαν επάνω, όπως τον Άγιο Γιώργη και άλλους Αγίους πολλούς. Έθεσαν σε ενέργεια τον τροχό με σκοπό να την κάνουν κομμάτια, να την βγάλουν κυμά. Συγχωρήστε με την έκφραση. Αλλά τι έγινε? Ο τροχός εκείνος ακινητοποιήθηκε, αχρηστεύτηκε, έγινε βίδες. Τα χάσαν οι δωρολάτρε. Και σου λέει τώρα τι κάνουμε? Αυτή είναι η δύναμη του Χριστού, η απροσμάχητη, που δεν νικέται από κανένα, αυτός είναι απροσμάχητος. Εκείνος ο οποίος δεν είναι προσμάχην, δεν μπορεί να τον πολεμήσει. Γι' αυτό λέει και την Παναγία, που έχει το κράτος απροσμάχητο, ανήκει τη δύναμη, έτσι. Και μετά τι να κάνουν? Τη ρίχνουν στα θηρία. Πήγαν στο θηριοτροφείο, στα άγρια θηρία εκεί που είχαν και έτρεφαν και την έριξαν. Περίμεναν όλοι να κατασπαράξουν εκείνα την Αγία. Αλλά τι κάνουν, έτρεξαν κοντά της, της χάιδευαν τα ποδαράκια, της φιλούσαν τα χεράκια, έπαιζαν γύρω της σαν να σαν προβατάκια και αρνάκια. Σαν το δανείο στο λάκκο των Λεόντων. Φρίαξαν τότε οι ταλέποροι άνθρωποι και ο άρχοντας εκεί του τόπου, ο Ρωμαίος διοικητής. Τι να κάνω, μας εξευτέλισε αυτή, και το μεταξύ ήταν και πολλοί χριστιανοί εκεί. Και πολλοί δωρολάτρες τι κάνανε? Ξεκλειδώθηκαν όλοι οι αγαθοί. Ξεκλειδώθηκαν όλοι οι αγαθοί. Όλοι οι αγαθοί ξεκλειδώθηκαν. Και είπαν μέγας ο Θεός της Εφημείας. Μέγα το όνομα του Ιησού Χριστού. Μέγας ο Θεός των χριστιανών. Και τότε είχαν και μια αρκούδα εκεί. Και την έφεραν και αυτοί στο στάδιο στο θηροτροφείο κοντά από άλλο μέρος και την άφησαν ελεύθερη και όρμησε πάνω στην Αγία. Κοντοστάθηκε και η Αγία της λέει: σε παρακαλώ αρκουδίτσα μου, σε παρακαλώ, στείλε μια ώρα γρηγορότερα στο Χριστό, μη μου κάνεις ότι μου έκαμαν και τα άλλα ζώα, στείλε με σε παρακαλώ. Αυτό είναι ο έρωτας. Άμα κανείς ερωτευμένος δεν λογαριάζει τίποτα, πάρτε και από τα ανθρώπινα. Δεν λογαριάζει τίποτα, κομματάκια να τον κάνεις. Πώς ήταν τα τραγούδια μας, κομματάκια να τον κάνεις. Δεν λογαριάζει, πόσο μάλλον ο θείος έρος, που έχει ουράνιες διαστάσεις και απόλυτες. Πόσο μάλλον ο θείος έρος. Όλα είναι έρος, έλεγε ο σοφός Βενέζης. Και ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε πώς είναι η αγάπη προς τον Θεό, όπως είναι και η αγάπη προς τους ανθρώπους. Πώς είναι ο έρωτας προς τον Θεό, όπως είναι και ο έρωτας προς τους ανθρώπους. Είναι παράλληλα αυτά και διαφορετικά μαζί. Τι ωραία. Τι ωραία. Και η Αγία τότε, η Αρκούδα τότε. Είχε και ο Άγιος Σεραφείμ Αρκούδα. Και όχι μόνο αυτός. Λοιπόν. Όρμησε πάνω και έκαμε τάχας πως τρώει την Εφημία και η Εφημία άλλο που δεν ήθελε, πέταξε. Πέταξε για τον ουρανό. Πέταξε για τον ουρανό. Το λείψανό της έμεινε άφθαρτο μέχρι τα σήμερα είναι. Αν πάτε στον Πατριαρχικό Ναό στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας, είναι εκεί μαζί και με άλλα λείψανα. Μεγάλη υπόθεση. Και κάποτε την είδε ο γέροντας Παΐσιος και του λέει, μ' αρέσει αυτό, είναι μουσική. Έτσι, ζωντανή είναι εδώ η κατάσταση. Δεν είμαστε εκεί πεθαμένοι. Θα έχουμε και τηλεφωνάκι μας. Καλά και αυτά. Μια παρηγοριά είναι. Ένα μην παραγίνεται, βέβαια. Αλλά το κακό μας βρίσκει όπου και να είμαστε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και του λέγει, γέροντα, αν ήξερα πόσο υπέροχο είναι στον παράδεισο, θα ήθελα να βασανιστώ ακόμη. Λίγο βασανίστηκα. Είναι τόσο όμορφα εκεί και μοναδικά και τέλεια που ό,τι για... πάει η ώρα. Ό,τι για αν γινότανε θα ήταν λίγο. Και αυτά που υπέστην ελάχιστα. Αλλά ο Χριστός μου είναι καλός και μου τα χάρισε. Αφήνουμε την Αγία Μελιτινή που μαρτύρησε στη Θράκη στην ίδια περίπου εποχή και την πήγαν στην γυναίκα του Δουκός εκεί που είχε μόνος να την παρακινήσει να αλλάξει και τι έκανε η Αγία Μελιτινή. Άλλαξε τη γυναίκα του ηγεμόνα και την έκαμε χριστιανή. Δεύτερος αιώνας χριστιανικός μάλλον εκεί. Λοιπόν, επί Αντωνίου του Πίου του Ευσεβούς. Πάμε στις 17, έχουμε την Αγία Σοφία και τις τρεις κόρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, τα λέω με τη σειρά που μαρτύρησαν και με τη σειρά της ηλικίας των. Ήσαν και αυτές στο δεύτερο χριστιανικό αιώνα με μεγάλη αγάπη στον Κύριο και με αρετή και με πίστη και με χάρη. Πήγαν στη Ρώμη για κάποια υπόθεση και τις εθαύμασαν. Αλλά οι δωρολάτροι κακοί τις κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα Αδριανό 117-138, δεύτερος αιώνας, και εκείνος τότε τις κάλεσε, θαμπόθη από την ομορφιά τους και τη χάρη τους, ξεχώρισε τη μάνα από τις κόρες, προσπάθησε να την αλλάξει, αλλά εκείνη δεν άλλαζε. Είχε τέτοια πίστη, τέτοια δύναμη και τέτοια ομολογία που παρετήθηκε αμέσως ο Αδριανός. Σου λέει, δεν τα βγάζεις πέρα με αυτή. Κάτσε να πάω στα παιδιά. Βάνει τη μάνα στην άκρη, την κρύβει, θα λέγαμε, την απομονώνει. Και τι κάνει, παίρνει τα παιδάκια. Η πίστη ήταν 12 χρονών, η ελπίδα 10 και η αγάπη 9. Αλλά είχαν τέτοια χάρη, τέτοια πίστη, τέτοια δύναμη που νίκησαν το φοβερό αυτοκράτορα Αδριανό. Τις απομόνωσε μετά την κάθε μια, προσπάθησε τίποτα και τις υπέβαλε με τη σειρά που σας είπα στα φρικοδέστερα των μαρτυρίων. Και μόνο που τα διαβάζουμε και μόνο που τα ακούμε σηκώνεται η τρίχα μας, πόσο μάλλον να τα υποστείς αυτά τα πράγματα. Και η πίστη λοιπόν, αφού άντεξε όλα τα φοβερά δεινά, απεκεφαλίστη στο τέλος. Γιατί ο αυτοκράτορας εξευτελίστη από τη δύναμη της πίστεώς της, που ακύρωνε όλα τα βάσανα, όλα τα βασανιστήρια. Και την πήγαν έξω από την πόλη να της κόψουν κεφάλι. Και από κοντά η μητέρα της την παρακινούσε: «Παιδί μου, μην αλλάξεις, παιδί μου, να πεθάνεις για το Χριστό μας». Τι μαλάδες κι αυτές. Και στη συνέχεια μαρτύρησε και η δεύτερη κόρη, η Ελπίδα, με τα ίδια και χειρότερα βάσανα, απεκεφαλής στο τέλος, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο ο Αδριανός. Αυτή είναι η πίστη. Ένα κοριτσάκι 10 χρονών, παρακαλώ. Πού τα παιδιά μας τώρα που τα έχουμε δυσκολεύσει τόσο πολύ στα σχολεία και στη ζωή εμπολής? Πού τα παιδάκια μας? Αλλά ο Χριστός δεν τα αφήνει, δεν είναι άδικος ο Χριστός. Δεν τα αφήνει ο Χριστός ο πανταχού παρών. Δεν τα αφήνει ο άγγελος της ψυχής. Δεν τα αφήνουν οι Άγιοι. Η Εκκλησία μας είναι ζωντανή. Ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν συμβαίνει, ο Χριστός κυβερνά και οι καλοί πάντοτε σώζονται. Βρίσκει τρόπους ο Χριστός. Τώρα η ή του πονηρού και η φυτεία του διαβόλου, ας τα να πάνε, ας μην το λέμε. Και μαρτύρησε και η τρίτη κόρη, η 9χρονη Αγάπη, με τον ίδιο τρόπο. Τις πήρε η μανούλα σφαγμένες και τις έθαψε. Με πόνο και με χαρά. Αυτή είναι η Εκκλησία, χαρμολύπη. Και κάθισε 3 ημερόνυχτα πάνω στα μνήματά τους. Και τι έκανε η ψυχούλα, που ήταν και αυτή μάρτης και μεγαλομάρτης, τι προαιρές. Παρακαλούσε τον Χριστό και του έλεγε: «Καλέ μου Χριστέ, πάρε και μένα κοντά στα παιδιά μου». Και στις 3 μέρες απάνω έσκυψε ο Χριστός, ήρθε ο Χριστός και την πήρε κοντά του. Έθαψαν και εκείνοι κοντά στα παιδάκια της. Και έχουν μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνα και στον παράδεισο τις 4 μεγαλομάρτυρες. Τη μητέρα της Σοφία, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Έχουμε κι άλλους Αγίους στις 17. Την Αγαθόκλεια που ήταν υπηρέτρια και η κυρά της τη βασάνιζε με όλα τα μέσα, μέχρι που την έκαψε ζωντανή επειδή ήταν χριστιανή. Την Αγία Θεοδότη από τον Πόντο, αυτή κι αν έκαμε μεγάλα θαύματα, μεγάλα κατορθώματα, μεγάλη πίστη. Και στο τέλος πια, αφού δεν μπόρεσαν να την νικήσουν με τίποτε, είπε σε έναν ειδωλολάτρη, συγγνώμη, στην Άγκυρα, που την έβαλα στη φωτιά: «Ας έρθει μέσα και ο ειδωλάτρης, αφού ο δωρόθεος λέει, κι αν δεν καεί, να κάνω εγώ θυσία στα ειδωλά σας». Και ο Συμπλίκιος τότε, ο τύραννος, του λέει: «Πηγαίνεις, πηγαίνω». Πάει μέσα στη φωτιά, αυτός και κάει και αμέσως. Κάει και αμέσως. Και τίποτα δεν έπαθε η Θεοδότη. Μέχρι που ήρθε στη νίκαια της Βυθινίας και εκεί πήγαν να την πριονίσουν, αφού της έκανε και άλλα μαρτύρια, και αφού πήγε στον ναό και έριξε όλα τα είδωλα κάτω με την προσευχή της. Λέει: «Πάω να προσευχηθώ», λέει, «στους θεούς σας, θέλετε?» «Ναι», λέει αυτή. Αυτό περιμέναν άλλες. Πάει εκεί, προσεύχεται όλα τα είδωλα κάτω. «Τι να την κάνουμε τώρα», λέει. «Ορίστε». Την τέντωσαν εκεί με τα όργανα, πήγαν την πριονίσουν σαν τον Ισαΐα. Επρίστησαν, πλέει η γραφή, επριονίστησαν, επειράσαν, εμφόλο μαχαίρας, απέθαναν. Τι ωραίο Παύλος. Ο ύμνος της πίστεως των πιστών. Τίποτα. Σταμάτησαν τα πριόνια, κινητοποιήθηκαν όλα. Λένε τώρα έχουν όργανα, έχουν πολεμικές μηχανές. Τίποτα δεν είναι, άμα θέλει ο Κύριος μια κουβέντα να πει, σταματάνε όλα. Όπως τον ερχόμενο πήγαν οι Γερμανοί να εξαφανίσουν την πόλη, σταμάτησαν τα μηχανήματα στη μέση. Τα σταμάτησε η Παναγία και τελειώσαμε. Να. Μια κουβέντα μόνο, ένα νεύμα μόνο να κάνει ο Χριστός. Αυτή είναι η πίστη μας. Μόνο εμείς είμαστε λιγότερο πιστοί, γι' αυτό έχουμε τόσα θαύματα μεγάλα. Αλλά ας γίνουμε πιστοί. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και ειδού πεδίο δόξης λαμπρών. Πέρασε 42 λεπτά, πήγαμε αδερφή. Σε 2 λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, και περνάω τόσο εύκολα και είναι τόσο όμορφο. Αυτό μου λένε, παίρνω τηλέφωνο και λέει: «Πάτε, τι ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι η βίη των Αγίων, το Ευαγγέλιο στην πράξη». Και τώρα τι αισθανόμαστε εδώ που καθόμαστε και λέμε αυτό? Έρχονται και αυτοί εδώ τώρα, το ξέρετε αυτό? Έρχονται, χαίρονται οι Άγιοι να τους μνημονεύουμε. Και όταν τους μνημονεύουμε τους Αγίους, τι κάνουνε? Λένε για αυτοί το όνομά μας τον Χριστό. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνης, άλλος μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Μνημονεύουν και λένε το όνομά μας τον Χριστό. Φύγαμε όμως από αυτό. Πάμε τώρα, πού, στις 18. Το Αγίου Ευμενίου. Πού και ο Γιώργος Ευμένης, να έχουμε τρεφή του Πάτερ Γεράδη. Λοιπόν, και όλοι. Ευμένιος από την Κρήτη, από τη Γόρτινα, εκεί κοντά στο Ιράκ, στις Μύρες. Στην αρχαία χριστιανοσύνη. Μικρός γεννήθηκε και είχε τέτοια πίστη και τέτοια χάρη. Που έγινε και επίσκοπος εκεί. Και έκαμε θαύματα και στους ανθρώπους. Και έφερε την ανάσταση στις υπάρξεις. Έφυγε και πήγε στη Ρώμη. Έλαμψε εκεί με διδασκαλίες και με θαύματα. Έφυγε από εκεί, πήγε στη Θηβαίδα της Αιγύπτου. Είχε πέσει ξεραίλα για χρόνια πολλά. Σπλαχνής και το λαό υψώνει τα χεράκια του Άγιος Ευμένιος και τι γίνεται. Έπεσε νερό χορταστικό. Έκαμε εκεί πολλά και μεγάλα και κοιμήθη. Και οι Αιγύπτιοι τον έφεραν στην πατρίδα, στην Κρήτη. Τον έθαψαν κοντά με τον Άγιο Κύριλο, τον προκάτοχό του. Μεγάλη μορφή και ύπαρξη. Και Άγια Μάρτης Αριάδνη, που την είχε ο Τύρανος και άνοιξε η πέτρα και την εδέχθη, πέρα από τη Μικρασία κι αυτή. Και πάμε και στις 19 του μηνός, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν θέλω να σας κρατώ και πολύ. Γιορτάζουν τρεις μεγάλοι Άγιοι στα χρόνια του πρόβου. Εμαρτύρησαν στην Αντιόχεια. Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαλάτιος και Δωρημέδων. Ελληνικότατα ονόματα. Άγιος Σαββάτιος ήταν στην Αντιόχεια. Τον κάλεσε ο τύραννος να αλλάξει. Να αλλάξει την πίστη του. Εκείνος όμως έμεινε σταθερός και ακλόνητος. Αυτό είναι με τη δύναμη του Χριστού, αλλά και με τη δική του προσπάθεια. Είναι συνεργεία και του Θείου και του ανθρωπίνου παράγοντος. Αυτό το αποτέλεσμα. Και τον ξυλοκόψαν αγρίως, τον ταλαιπώρησαν, τον βασάνισαν, τον έκλεισαν στη φυλακή και στη συνέχεια πάλι τον εβασάνισαν μέχρι ότου παρέδωκε εκεί στην Αντιόχεια της Συρίας την πανέμορφη ψυχή του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και στη συνέχεια φόρεσαν στον Άγιο Τρόφιμο παπούτσια σιδερένια με καρφιά από μέσα, τον ανάγκασαν να τρέχει μέχρι τα σύνοδα της Μικρασίας, συναδεινός. Και από κοντά και ο Δωρημέδων, χωρίς παπούτσια, αλλά συνεμερίζονται τον πόνο του, και εκεί τον έφτασαν στον τελικό τόπο του προορισμού τους, τους αποκεφάλισαν. Εδώ τελειώνει το συναξάρι των 7 ημερών. Ας έχουμε τις ευχές όλων των Αγίων. Χρόνια πολλά σ' όσους έχουν το όνομα όλων αυτών που είπαμε των Αγίων και τιμή Σταυρού εξαιρέτως, της Αγίας Σοφίας, Αγίου Ευμενίου και των υπολείπων, Αγίου Νικήτα, τι ωραία, τι ωραία, λαμπρό της Αγίων. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, τον Σταυμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτούς τους Αγίους και τους μακράν και προβάντως όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε και κάναμε αυτό το φθινοπορεινό συναξάρι των 7 ημερών.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Τα θαύματα του Χριστού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.
1: Καλησπέρα σας.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ακόμα θαύμα του Χριστού, το οποίο έχει να κάνει με τη θεραπεία ασθενίας, αλλά και τη θεραπεία ψυχής. Θεραπεία σώματος, που προηγήθηκε τις θεραπείες της ψυχής, και επίσης έχουμε να κάνουμε με μια θεραπεία κατά την οποία με ιδιαίτερο τρόπο εξαίρεται η σπουδαιότητα της ευγνωμοσύνης. Όταν βέβαια μιλάμε για τη σπουδαιότητα της ευγνωμοσύνης, για αυτό το μεγάλο ευχαριστώ που

μιλήσουμε, γιατί συνεχίζει με ένα σκαλοπατάκι παραπάνω. Ξέρετε, τα θαύματα του Χριστού δεν είναι απλώς διήγηση για την θεραπεία κάποιων ανθρώπων, αλλά και το τι συνέβη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, με ένα θέατρο στα μάτια των πολλών κόσμων, και τη θεραπεία αυτής ακριβώς της ψυχικής υγείας και της ψυχικής νόσου. Ο ιερός λοιπόν Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει το περιστατικό στο Ευαγγέλιο του, ένα θαύμα θεραπείας λέπρας, στον οποίο εξαίρεται, όπως είπαμε προηγουμένως, η μεγάλη αρετή της ευγνωμοσύνης. Το θαύμα αυτό έγινε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, εν το πορεύεστε αυτόν τον Ιησού, δηλαδή εις Ιερουσαλήμ, ότι διήρχε το διαμέσου Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Ο Χριστός σε αυτό το θαύμα του αποφεύγει τους συνηθισμένους δρόμους, τους δρόμους δηλαδή στους οποίους υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, και περνά από τα μέρη της Σαμαρίας και της Περαίας που ακολουθούσαν οι Γαλιλαίοι στα ταξίδια τους για την Ιερουσαλήμ, και βάδιζε ακριβώς στα σύνορα Σαμάριας και Γαλιλαίας με τον σκοπό να συναντήσει αυτούς τους ευτυχισμένους λεπρούς και τελικά να τους θεραπεύσει. Δεν είχε τελειώσει η πορεία του Χριστού και εισερχομένου αυτού εις την ακόμη απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες ή έστησαν πόροφοι. Δηλαδή ότι ο Χριστός όταν έφτανε, όταν εισήρχεται στην πόλη, σε κάποια πόλη, τον συνάντησαν 10 λεπροί άνδρες οι οποίοι στάθηκαν μακριά του. Η λέπρα. Σήμερα για να γλυκάνουμε λίγο το λόγο, τη λέμε νόσο του Χάνσεν. Και γνωρίζετε ότι δεν κουβαλά μόνο μια φοβερή αρρώστια για τους ανθρώπους που πονάνε, για τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ασθένεια, αλλά και όλη την κοινωνική κατακραυγή, τουλάχιστον όχι τώρα, αλλά μέχρι πρότιμος. Στην πατρίδα μας είχαμε τη Σπιναλόγκα, ξέρετε, τον τόπο της εξορίας αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων και των οικογενειών τους, οι οποίοι πραγματικά έφυγαν τους ανθρώπους τους όταν εγκλωβίζονταν, όταν κλείνονταν εκεί με το κράτος, με τους αστυνόμους τέλος πάντων, τους έβαζαν απομονωμένους εκεί. Στα χρόνια λοιπόν του Χριστού η λέπρα ήταν ακόμα πιο δύσκολη να τη σηκώσει κανείς. Μάλιστα, όσοι ήταν λεπροί θεωρούνται ακάθαρτοι και δεν μπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό και κρεμούσαν πάνω τους κουδούνια, ώστε στο άκουσμα αυτό να απομακρύνεται κάθε ζωντανό πλάσμα. Ήταν δηλαδή ένα αποκρουστικό γεγονός, ήταν μια αποκρουστική εικόνα και η οποία φόβιζε όχι μόνο μικρούς και μεγάλους, αλλά ήταν και κάτι το οποίο το απέφευγαν οι άνθρωποι όλοι μαζί. Το θέμα αυτό πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Εμείς χρόνια ακόμα απομακρυνόμενοι από το γεγονός, φανταζούμε την εικόνα από μόνη της, θα μπορούμε να καταλάβουμε την τραγωδία που βίωναν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως ο Χριστός θα έχει πάντοτε μια ευαίσθητη, ευσπλαχνική καρδιά, και γι' αυτό ο λόγος που διαλέγει έναν δρόμο που δεν είναι τόσο συνηθισμένος από τους πολλούς, είναι ακριβώς μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Βρίσκεται απέναντι από τους λεπρούς, δεν βρίσκεται χωρίς λόγο. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν ότι πρέπει να στέκονται μακριά, δεν πλησιάζουν, έτσι είναι ο νόμος, και ο Χριστός δεν δυσανασχετεί όταν τους συναντά και δεν αναβάλει τη θεραπεία αυτών, ούτε τους προσπερνά. Στέκεται με προθυμία στις πλευρές τους φωνές και γίνεται πραγματικά όχι θεατής, αλλά ο ίδιος θεραπευτής στις παρακλήσεις τους. Γίνεται πραγματικά εκείνος που θα τους βοηθήσει. Οι λεπροί στέκονται μακριά για να μην μολύνουν τους υγιείς διαβάτες, αυτό ξέρουν, αλλά στέκονται μακριά και σαν τους αμαρτωλούς, για να μην μολύνουν με την ακαθαρσία της ψυχής και του σώματός τους τους άλλους που θα τους πλησιάσουν. Μολονότι όμως ήσαν λεπροί, μπορούσαν να σηκώσουν φωνή, ήραν φωνή, σήκωσαν φωνή δηλαδή, και είπαν στον Ιησού, «Επιστάτα, ελέησον ημάς». Και ακόμα και αποκλεισμένοι από την επικοινωνία των ανθρώπων, οι 10 λεπροί είχαν ακούσει για τη φήμη του δασκάλου. Προφανώς κάποιος θα είχε ακούσει, θα είχε βρεθεί, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο αυτοί οι λεπροί άκουσαν για τον Χριστό. Και τυχαία, εντός εισαγωγικών η λέξη, συναντήθηκαν με τον Χριστό. Τυχαία, η τύχη στη ζωή μας. Τι συμβαίνει και συναντάμε στη ζωή μας.

Χριστό. Συνήθως, βέβαια, ξέρετε, οι συναντήσεις μας με τον Χριστό συνοδεύονται με μεγάλες οδύνες. Οι μεγάλες συναντήσεις με τον Χριστό γίνονται ύστερα από μεγάλους πόνους. Συνήθως, όπως έλεγε ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνα, ότι οι περισσότερες συναντήσεις στους καιρούς μας με τον Χριστό γίνονται συνήθως στα κινητήρια ή στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Τότε ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται περισσότερο από όλα την παρουσία του Θεού, νιώθοντας εγκαταλελειμμένος πολλές φορές από τους δικούς του ανθρώπους και νιώθοντας την παρουσία του Θεού να μοιάζει πιο απόλυτη μέσα σε αυτό το τοπίο. Όταν περιμένεις με αγωνία τα νέα από μια χειρουργική έκβαση, από την έκβαση ενός χειρουργείου, τότε πραγματικά έχεις περισσότερους λόγους να αναφερθείς στο Θεό, μια και δεν έχεις έναν νόμο κάποτε να κλάψεις. Γι' αυτό και σε αυτή την απόλυτη εικόνα του πόνου, της θλίψης και τα λοιπά, η συνάντηση με τον Χριστό είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Ο Χριστός δεν αποστρέφεται τη λέπρα τους, δεν φοβάται. Δεν έχει λόγο δηλαδή να κρατηθεί μακριά. Εκείνος είναι ο θεραπευτής και εκείνος είναι ο ιατρός. Αυτό το λέμε καμιά φορά γιατί όλοι μας μπορεί να κουβαλάμε μια αρρώστια και να θεωρούμε πως η αρρώστια μας είναι εκείνη που μπορεί να μας κρατήσει μακριά αμαρτίες, ας πούμε, πάθη, λάθη. Ότι ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Δεν είναι ικανό, δηλαδή δεν είμαστε ικανοί να συγκαταβεί εκεί μας, να κατέβει και να μας θεραπεύσει. Δεν είμαστε άξιοι δηλαδή για θεραπεία. Τούτη λοιπόν τη σκέψη της απόλυτης απόγνωσης και απελπισίας έκανε ο Ιούδας, ο οποίος θεώρησε ότι το αμάρτημά του ήταν τόσο μεγάλο που δεν είχε γι' αυτόν έλεος ο Θεός. Ξέρετε, δεν είναι σωστό, λένε καμιά φορά μερικοί, ότι ο Ιούδας μετανόησε και είχε τέλος πάντων τη θέληση και την πυγμή να πάει να αυτοκτονήσει. Δεν είναι έτσι. Η πράξη του Ιούδα δεν δείχνει ανδρεία, δείχνει δειλία. Η πράξη του Πέτρου δείχνει ανδρεία, γιατί μετανοεί και πηγαίνει έξω, εξελθών έξω, έκλαψε πικρός. Τα κλάματά του ήταν εκείνη η βροχή θεραπευτική που πραγματικά τον λύτρωσε, τον καθάρισε και τον έφερε ξανά στον δρόμο στον οποίο ήταν. Ο Ιούδας μετανοεί, αν μπορούμε να το πούμε, αλλά πέφτει στο άλλο άκρο, αυτό της απόγνωσης και της απελπισίας, θεωρώντας ότι το λάθος ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να το συγχωρήσει ο Θεός. Τι διαβάζουμε στην ακολουθία Χριστίας Μεταλήψεως, τι δίνει θάρρος σε όλους αυτούς που προσέρχονται στο ποτήριο της ζωής, τους λέει «Ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία». Δηλαδή, κανένα λάθος, όσο μεγάλο και να είναι, δεν μπορεί να νικήσει το πέλαγο της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Καμιά αμαρτία δεν είναι τόσο μεγάλη, περισσότερη από το έλεος του Θεού. Πάντοτε το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες πτώσεις μας. Το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές ο διάβολος και αφού μας ρίξει στην αμαρτία, μετά μας κλείνει και την πόρτα του Παραδείσου και την πόρτα της επιστροφής. Γι' αυτό είναι πρέπει, ζητούμενο, αναγκαία κατάσταση, επιτακτική, να καταλάβουμε ότι το μέγα έλεος του Θεού υπάρχει πάντοτε και εκεί σταθερά, σταθερή αξία και μας περιμένει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους απόκληρο της αγάπης του Θεού, στο περιθώριο της αγάπης του Θεού, έχουν ανακαλύψει πραγματικά εκείνον ο οποίος στέκεται πάντοτε εκεί. Είναι σταθερή αξία γιατί τους περιμένει. Και δεν μπορούν ούτε οι πτώσεις τους, ούτε οι αμαρτίες τους να τους εμποδίσουν για να βρουν τον δρόμο. Μπορεί κάποτε και αυτές οι πτώσεις τους να δημιουργηθούν, να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο σαν αφετηρία, να σταματήσουν τα παλιά και να ξεκινήσουν τα καινούργια. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη συνάντηση, την ευκαιρία να συναντήσουν τον Χριστό, την έχουν ως δυνατότητα αυτοί οι 10 λεπροί, οι οποίοι με σταντεωρία φωνή οικετεύουν τον Χριστό, λέγοντάς του «Ιησού επιστάτε, διδάσκαλε, ελέησον ημάς, ελέησέ μας». Φράση. Οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτές τις λέξεις συναντούν την ευχή του Ιησού. Την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, το οποίο είναι μια περιεκτική προσευχή που τα έχει όλα. Αναγνώριση της θεότητος του Χριστού. Κατανόηση της αδυναμίας και της ανεπάρκειας της δικής μας. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται στα πέλαγα και δεν έχει ένα σωσίβιο να βοηθηθεί και είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν τον μπορεί.
και ταυτόχρονα μια εξήγηση του Θείου Ελέους. Ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Μερικοί λένε ότι είναι μια προσευχή ατομική, μάλλον έχει και εγωιστική μέσα τάση, λένε, και να σωθώ εγώ ο αμαρτωλός. Και οι υπόλοιποι τι να γίνει, γιατί γίνεται μια αναφορά σε μένα και αγνοούνται οι άλλοι. Στην ωραία προσευχή, στην ευχή του Ιησού, στην επίκληση δηλαδή του Ιησού, κρύβεται ουσιαστικά το νόημα της αίσθησης ότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό, αλλά εγώ χρήζω του Θείου Ελέους. Θεωρώ τον εαυτό μου κάτω από τους άλλους, χειρότερο τους, όχι καλύτερο τους. Άρα, αν ο Θεός σώσει τους χειρότερους, εμένα δηλαδή πρώτα τον αμαρτωλό, όλους τους άλλους τους έχει για σωτηρία. Σώσε με δηλαδή εμένα τον αμαρτωλό, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου την χειρότερο τους. Άρα έχει και αγάπη αυτή η προσευχή μέσα της. Δεν είναι μια πράξη που αφορά εμένα. Σώσε με εμένα και όλους τους άλλους οδήγησε τους στην καταστροφή και στην αφάνεια. Λοιπόν, η απάντηση του Χριστού στην ηγεσία τους δεν τους λέει καθαρίστητε, δεν τους λέει να καθαριστείτε. Είναι πολύ σημαντικές οι φράσεις που ακούγονται πάντα στο Ευαγγέλιο και εδώ. Και λέγεται το εξής, όπως και στον προεξητού στο θάμα ενός άλλου λεπρού που του λέει να καθαριστείς, αλλά του λέει πορευθέντες επιδείξατε αυτούς τις ιερεύσεις. Δηλαδή πηγαίνετε και του στέλνει να παρουσιαστούν στους ιερείς, πράγμα που έπρεπε να κάνει μόνο εφίως ήταν θεραπευμένος. Για να το δούμε λίγο με προσοχή αυτό. Οι ιερείς ήταν εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να επικυρώσουν τη θεραπεία. Να διαγνώσουν δηλαδή ότι κάποιος είναι ασθενή, ποιος είναι υγιής, ότι κατέστη υγιής, άρα μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα μπορούσαν λοιπόν να προβάλλουν οι λεπροί το ερώτημα στον Χριστό, μα τι να δείξουμε στον ιερέα. Αυτό δηλαδή που κουβαλάμε και γνωρίζουμε πολύ καλά, καλύτερα από όλους. Είναι πολύ σημαντικό ότι η εντολή αυτή του Χριστού δεν ήταν ένας λόγος ο οποίος υπόθηκε για να υποθεί, αλλά μια συγκλονιστική δοκιμασία της πίστης των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είδαν οι ίδιοι αν είχαν θεραπευτεί, αλλά κάνοντας υπακοή και έχοντας ενεργοποιήσει σε απόλυτο βαθμό την πίστη τους, πηγαίνουν στον ιερέα και του δείχνουν τον εαυτό τους. Και βέβαια φαίνεται ότι έχουν γίνει καλά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, ακούγοντας τις εντολές και τις υποσχέσεις του Θεού, πηγαίνουν προς τον ιερέα χωρίς να αμφισβητούν αυτό που τους λέει ο ίδιος ο Χριστός και πηγαίνουν προκειμένου να πιστοποιήσουν το θαύμα. Προσέξτε, αναλαμβάνει η πίστη από εδώ και πέρα. Τι είναι η πίστη? Η πίστη παραδέχεται εκείνο που δεν βλέπει. Πραγμάτων έλεγχος ου βλεπουμένων, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η πίστη. Η πίστη είναι κάτι που κάνει τον άνθρωπο να είναι σίγουρος για πράγματα που δεν έχει δει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό η πίστη. Πιστεύω κάπου σημαίνει εμπιστεύομαι. Κοιτάξτε, μέσα στη συζυγία ο άνδρας εμπιστεύεται τη γυναίκα του. Η γυναίκα εμπιστεύεται τον άνδρα χωρίς να έχει αποδείξεις ή να κάτι να πιστοποιεί την πιστότητα του ενός και του άλλου. Ένα παιδί εμπιστεύεται ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο πατέρας του και η μητέρα του, χωρίς να χρειάζεται οι γονείς του κάθε τόσο να βγάζουν τα χαρτιά και να το αποδεικνύουν ότι είναι πατέρας του και μητέρα του. Ο άνθρωπος ζει πολλές φορές την πίστη στην καθημερινότητα και δεν καταλαβαίνει ότι καλείται και καλείται καθημερινά να ενεργοποιεί την πίστη του και να ζει με αυτή. Οι γονείς μας είναι αυτοί. Ποτέ δεν έχουμε ζητήσει να τους πούμε για να δούμε, να κάνουμε έλεγχο DNA, να δούμε, είσαι εσύ ο μπαμπάς μου, είσαι εσύ η μαμά μου. Το πιστεύουμε όμως και ζούμε με αυτό. Όταν φεύγουν οι άνθρωποι, οι δικοί μας, οι γονείς μας, τους κάνουμε μνημόσυνα και τους μακαρίζουμε και τους ευλογούμε και μέσα στην εκκλησία τους μνημονεύουμε, θεωρώντας ότι είναι φυσικοί μας γονείς. Η πίστη αναλαμβάνει να τα τακτοποιήσει όλα, χωρίς να ενεργοποιηθεί καθόλου η λογική. Κάτι τέτοιο γίνεται και με την πίστη μας στο Θεό. Η πίστη μας στο Θεό ενεργοποιεί μια φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Δηλαδή τον κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει όντως και να ολοκληρώνει αυτό το κύκλο της διαδρομής του μυαλού του και της καρδιάς του, λέγοντας ότι είναι ο Θεός μου. Και αφού μου το είπε ο Θεός να το κάνω, θα το κάνω. Είναι πολύ το υπακοή. Αυτή την πίστη όμως είναι που έχουμε και εμείς ανάγκη. Αυτή την πίστη που την ενεργοποιούμε στα μικρά, πρέπει να μάθουμε να την ενεργοποιούμε και στα μεγάλα. Η πίστη. Απόλυτο παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης στο Θεό, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ ακούει, είναι ένα πλάσμα, είναι ένας άγιος, ο οποίος μέσα στη ζωή του πραγματικά ζει την απόλυτη πίστη. Το γεγονός λοιπόν της απόλυτης πίστης
των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μιμηθούμε κι εμείς στη ζωή μας. Να σας πω πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευόμαστε στο Θεό τη ζωή μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας. Πολλές φορές βλέποντας έτσι νέους ανθρώπους με τις αγωνίες του αύριο, της καθημερινότητας, το τι θα γίνει, αν έχω, αν δεν έχω, αν θα φτάσω στο σημείο να μην έχω κάποτε, τι θα πω, πώς θα το διαχειριστώ. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, στις υπαρκτές αγωνίες, και όχι τις υποκειμενικές αυτές που φτιάχνουμε μυαλό, αλλά και τις αντικειμενικές αυτές που έχει μπροστά του άνθρωπος να αντιμετωπίσει. Αν ο άνθρωπος δεν έχει έστω και ψήγματα πίστης, είναι καταδικασμένος να πεθάνει πριν την ώρα του. Εάν δεν έχει λίγη πίστη να πει ότι τελικά με το Θεό κάνει μια συμφωνία, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ και ό,τι περνάει από το χέρι μου, αλλά θα αφήσω και στο Θεό να κάνει αυτό που εγώ δεν μπορώ, αυτό που δεν μπορώ ό,τι και να κάνω να το πραγματοποιήσω. Αυτό είναι η πίστη. Πίστη δεν σημαίνει ότι πιστεύοντας στο Θεό εγώ δεν κάνω τίποτα. Πίστη σημαίνει ότι ό,τι μπορώ κάνω, αλλά θεωρώντας ότι και εγώ έχω όρια και δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα, θα προλάβει τα υπόλοιπα, θα προνοήσει για τα υπόλοιπα, θα οικονομήσει τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει και πίστη. Όμως εδώ φαίνεται ότι οι λεπροί άνθρωποι, πέρα από το ότι ήξεραν να φωνάζουν, ήξεραν και να πιστεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές ζητάμε από το Θεό πράγματα, προσευχόμαστε για μερικά, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι και αυτό το πράγμα θα είσαι ακουστεί από το Θεό. Κάποτε ήταν ένας ιεροκήρυκας και μάλλον ένας παπουλάκος εκεί πέρα και υπήρχε σε ένα χωριό ανομβρία. Δεν έβρεσε καθόλου. Παλιά οι άνθρωποι αναφέρονται στο Θεό πιο εύκολα, θεωρώντας ότι εκείνος μπορεί να αναστείλει τους φυσικούς νόμους και να κάνει θαύματα. Σε όλα αυτά λοιπόν τους είπε την Κυριακή θα στείλετε, θα κάνουμε μια λιτανία για να βρέξει ο Θεός. Κάνε λοιπόν τη λιτανία, υπαρχίες ο παπάς και τα λοιπά, αλλά ο Θεός δεν έπαιξε. Και γύρισαν οι χωριάτες εκεί και του είπαν του παππού, του λέει παπά, είδες και επί ευχή δεν έπιασε, του λέει, δεν είχες δυνατή προσευχή. Και τους είπε ο παππούλης σοφά, μπορεί και η προσευχή μου να μην ήταν δυνατή, αλλά και η πίστη σας ήταν ανύπαρκτη. Και του είπαν γιατί η δική μας πίστη είναι ανύπαρκτη, εσύ που το κατάλαβες. Γιατί του λέει, αν περιμένατε βροχή, θα ερχόσασταν όλοι με ομπρέλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν το πιστεύουμε αυτό που ζητάμε. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Έχουμε εξαντλήσει ανθρωπίνως όλα τα περιθώρια, περιμένοντας από το Θεό την τελευταία λύση. Είναι κάτι σαν τους γιατρούς. Άμα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, λέει ο γιατρός, τώρα ο Θεός. Στο τέλος δηλαδή. Λίγο πριν βγει η ψυχή του ανθρώπου. Πριν ο Θεός καθόλου, τον αφήνουμε εκεί και κάθεται. Να φωτίσει, να βρεθεί η κατάλληλη εργογή, να σωθεί ο άνθρωπος. Καθόλου να μην συνηγορήσει ο Θεός. Λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν μόνο δηλαδή να ζητάνε, να προσεύχονται, ήξεραν να συνοδεύουν και την εκζήτηση του Θείου Ελέους με πολύ πίστη. Πίστη είναι υπακοή. Δύσκολο. Είπαμε προηγουμένως για τον Αβραάμ. Ο Θεός του λέει: βγες από τη γη σου και εγώ θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών. Όσοι είναι τα άστρα του ουρανού, θα είναι οι απογονείς σου. Φεύγει ο Αβραάμ, ακούει, υπακούει, πιστός μέχρι το τέλος και φτάνει σε μια χώρα μακρινή. Και περνάνε τα χρόνια, φτάνει να γίνει ο Αβραάμ πολλών ετών με άσπρα μαλλιά και παιδί δεν έχει. Και η γυναίκα του Σαρ επίσης δεν μπορεί να γεννήσει. Και αφού κάνει προσευχή ο Αβραάμ στα βαθιά του γεράματα αποκτά ένα γιο. Και άμα αρχίσει και καλοζωίζει αυτός ο ένας γιος, του ζητάει ο Θεός καινούργια δοκιμασία της πίστης να τον θυσιάσει. Και αυτό και είναι η θυσία όχι του Ισαάκ, αλλά η θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ θυσιάζεται. Και μάλιστα δεν του λέει δώσ' το για σφαγή, αλλά δώσ' να, εσύ να το σκοτώσεις. Και δοκιμάζονται τα πάντα. Και πάλι ο Θεός φαίνεται πως αλλάζει γνώμη και του χαρίζει πίσω και πάρα πράγματι ο Αβραάμ γίνεται πατέρας πολλών εθνών. Αυτή η υπακοή στο θέλημα του Θεού, η οποία στην διαδικασία της είναι πολύ κοπιαστική, κάποτε βασανιστική, αλλά είναι και λυτρωτική, γιατί σε μαθαίνει πραγματικά τα μυστικά αυτής της πίστης. Είναι πολύ σημαντικό ότι την αμοιβή για την ασθένειά τους, τη θεραπεία τους δηλαδή, δεν την παίρνουν στους ιερείς όταν πηγαίνουν εκεί και απλώς δείχνουν ότι έγιναν καλά. Ο άνθρωπος έγινε καλά, οι λεπροί έγιναν καλά στον δρόμο, στον δρόμο της υπακοής
και στον δρόμο της εκτέλεσης των πνευματικών τους καθηκόντων. Σε αυτούς έγινε το θαύμα στην περίοδο της διαδρομής, όσο πήγαιναν δηλαδή. Για δείτε, όταν ερχόμαστε, όταν είμαστε εμείς στην Εκκλησία, και εμάς και εμείς μοιάζουμε σαν τους λεπρούς, σαν τους ανθρώπους δηλαδή που αμαρτωλοί όντες συναντήσαμε κάποτε τον Χριστό, ή σε μια ηλικία τέλος πάντων που καταλάβουμε αυτή τη συνάντηση από τα μικρά μας χρόνια, επειδή οι γονείς μας είχαν εκείνη την αγάπη στο Θεό που έφεραν και εμάς τον κάτω. Μπήκαμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία και τον συναντήσαμε τον Χριστό, τον βρήκαμε τον Χριστό. Λοιπόν, στη διαδρομή γίνεσαι καλά. Στη διαδρομή καταλαβαίνεις ότι σου φεύγει αυτή η ψυχική λέπρα. Καταστάσεις που πριν σε βασάνιζαν, πάθη που έρχονταν και επαναλαμβάνονταν, και αρχίζει του ανθρώπου η ψυχική ενηλικιάνεται και καλυτερεύει. Και αυτό είναι δείγμα πνευματικής πρόοδου. Στον δρόμο λοιπόν της υπακοής και της επιστροφής, ουσιαστικά δεν του στέλνει αλλού, αλλά στους ιερείς, ουσιαστικά του οδηγεί στην Εκκλησία, στην οδό της πνευματικής ζωής. Εκεί γίνονται καλά τελικά. Εκεί γίνονται καλά οι άνθρωποι. Σε αυτή τη διαδρομή ο Θεός κάνει καλά τον άνθρωπο, αλλά τι ζητά. Ζητά και το δικό του μερτικό του κόπο. Γιατί ας πούμε τους λέει γυρίστε πίσω και δείξτε τους εαυτούς τους ιερείς. Τους βάζει δηλαδή σε μια δοκιμασία. Αυτοί οι άνθρωποι με την ασθένειά τους ήταν εξουφαινωμένοι πραγματικά. Τους ζητάει όμως να πάνε στα Ιεροσόλυμα και να δείξουν τον εαυτό τους στον ναό. Στους ιερείς. Τους ζητά κάτι που μπορούσαν να κάνουν. Δύσκολο, αλλά μπορούσαν να το κάνουν. Κάπως έτσι ο Θεός μοιράζει τις πνευματικές εργασίες. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι που είναι κουραστικό για μας, αλλά μπορούμε να το κάνουμε, μας το αφήνει για μας. Αν κάτι είναι αδύνατο να το κάνουμε, το κρατάει εκείνος. Και αυτό ζητάει και από τους λεπρούς. Πηγαίνετε στους ιερείς και δείξετε τους εαυτούς σας.

0: Ξέρετε, πάρα πολλοί, περισσότεροι από εμάς, θέλουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας γρήγορα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που συναντάνε τους Χριστούς σε ενήλικη ζωή, σε μεγάλη ηλικία, αν θέλετε, και πραγματικά τους πιάνει στην αρχή μια πνευματική βουλημία. Θέλουν να τα ζήσουν, να εκμεταλλευτούν το χρόνο που έχασαν. Και κάνουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, και καμιά φορά κουράζεται και το πνευματικό του νευρικό σύστημα, και αντί να το δεχθούν και να το αφομοιώσουν, κάποτε γίνεται έτσι μια κατάσταση έκρηξης και τα διώχνουν όλα. Τα δέχονται όλα στην υπερβολή. Λοιπόν, λέει εδώ ότι θέλει υπομονή, ένας δρόμος, δεν σημαίνει ότι εκτοξεύεται ένας άνθρωπος από εδώ και φτάνει απέναντι. Θέλει υπομονή, θέλει συνέπεια. Θέλει να μην κουραστεί στον δρόμο και θέλει να μην βαρεθεί. Ξέρετε, αυτό ο δρόμο μοιάζει σαν τη σαρακοστή. Σαρακοστή μέσα τη. Η διαδρομή είναι μια φιλοσοφία. Γιατί η Εκκλησία ξέρει πάρα πολύ ως ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής πώς λειτουργεί η καρδιά. Στην αρχή, όταν ξεκινάει η σαρακοστή, έχουμε ενθουσιασμό. Ξεκινάει η σαρακοστή, σηκώνουμε τα μανίκια κτλ. Πολύ ωραία. Πάμε με τις Κυριακές, σιγά σιγά, της Ορθοδοξίας, το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτόν, πρώτη εβδομάδα, δεύτερη. Μετά αρχίζει και κόβεται λίγο, α πούμε. Δεν έχει το ζύρο που έχει εκεί, πέφτει. Γονατίζει. Τότε η Εκκλησία προβάλλει το Σταυρό. Στον διάμεσο τη περίοδο έχουν τη σταυροπροσκύνηση. Και παίρνουμε θάρρο πάνω και σηκωνόμαστε. Και έχουμε ακόμα τις άλλες δύο Κυριακές για να φτάσουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Και τότε πια λέμε, φτάνουμε σιγά σιγά. Γι' αυτό και το Σάββατο του Λαζάρου μας προετοιμάζει η Εκκλησία και μας λέει, να τελειώνουμε την ψυχοφελή, πληρώσαμε στη Σαρακοστή. Τελειώσαμε τη Σαρακοστή, τώρα έχουμε την εβδομάδα του Πάθους του Χριστού. Γνωρίζει η Εκκλησία πώς λειτουργεί η καρδιά. Λοιπόν, λέμε αυτό, να. Χρειάζεται μια συνέπεια, όχι μόνο να ξεκινήσεις την πορεία, όχι μόνο να κάνεις υπακοή σε αυτό που ζητάει ο Θεός, αλλά και να το κρατήσεις ως το τέλος, με συνέπεια ως το τέλος. Η συνέπεια είναι πιο δύσκολη από την απόφαση. Αποφάσεις παίρνουμε πολλές. Δείτε, πόσες φορές έχουμε αποφασίσει για δίαιτες, όλες τη Δευτέρα αρχίζουμε. Κάθε Δευτέρα γι' αυτό φτιάχτηκε, για δίαιτα. Δευτέρα από Δευτέρα, όλα από Δευτέρα. Και τη Δευτέρα την ξεκινάμε και τη Δευτέρα την τελειώνω. Και ξανά πάει την άλλη Δευτέρα. Όλες οι Δευτέρες είναι για δίαιτες. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο πνευματικός μας αγώνας κάποτε. Κάλπικος, δεν είναι σωστός. Έχουμε ενθουσιασμό πολύ και όπως έρχεται, έτσι εύκολα φεύγει. Γι' αυτό χρειάζεται μια συνέπεια. Πιο σημαντική είναι η συνέπεια από την απόφαση. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή πρέπει ο άνθρωπος να είναι προσανατολισμένος στο τι πάει να κάνει. Τι πάνε να κάνουν αυτοί, κάνοντας υπακοή στον νόμο του Θεού, πάνω στους ιερείς να δείξουν θεραπευμένο τον εαυτό τους. Δεν τους αποπροσανατολίζει τίποτα. Σκοπός τους είναι η θεραπεία. Για δείτε, ο σκοπός ο πνευματικός, ο στόχος ο πνευματικός είναι ψηλά. Ο πύχης είναι ψηλά. Στη ζωή μας πάρα πολλές φωνές μας καλούν από εδώ και από εκεί να χάσουμε τον προσανατολισμό μας στον πνευματικό. Να χάσουμε την πορεία μας στην πνευματική. Μας λένε, έλα, κάθεσαι εδώ. Θα πας σε λίγο. Κάνε αυτό. Δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζητούν να αργοπορήσουμε αυτή την πνευματική μας πορεία. Εδώ τώρα είναι η ευθύνη του ανθρώπου που πορεύεται προς τα εκεί. Τι θα κάνει, θα ξεχαστεί από εδώ και από εκεί ή θα μείνει συνεπής στο δρόμο που χάνεσαι. Ξέρετε, αυτός ο δρόμος που χαράζει ο άνθρωπος έχει και το τίμημά του. Κάποτε θα βρεθεί απέναντι από τους δικούς του ανθρώπους. Απέναντι από τη δική, την κοινή γνώμη, η οποία θα έχει ένα λόγο να σου πει κακώς ότι το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί θέλεις να είσαι εκτός εποχής. Όλος ο κόσμος αλλού πάει. Εσύ γιατί να πας έτσι. Ας πούμε έρχεται η νηστεία. Γιατί νηστεύεις. Τι νομίζεις ότι είναι η νηστεία. Οι παπάδες θα βγάλανε για τους δικούς τους λόγους. Πάρα πολλά θα ακούσεις. Σε αυτή την πορεία λοιπόν καλείσαι να κρατήσεις το μυαλό στη θέση του. Έλεγε κάποτε σε ένα ποίημα ο Κίπλινγκ, έλεγε στο αν. Και λέει, αν να μπορείς καλά να κρατάς το μυαλό σου όταν τριγύρω σου οι άλλοι τα έχουν χαμένα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να κρατάει νυφάλιο και ακέραιο το νου και τα φρένα του όταν πορεύεται στην πνευματική οδό και να μην παρασύρεται από λόγια, λόγους από εδώ και από εκεί και να ξέρει από πού ξεκίνησε και κυρίως πού θέλει να πάει. Να μην ξεχαστεί στην οδό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πνευματική οδός και πρέπει να τη δούμε έτσι. Και ξέρετε, στην πνευματική οδό ο άνθρωπος κουράζεται. Κουράζεται, κοπιάζει, τον πειράζει πολλές φορές η συνήθεια και μένει σε μια διαδικασία και δεν μπορεί να το χειριστεί. Τελικά αυτό που μας κάνει τους ανθρώπους να ζούμε με τη συνέπεια είναι, έγραφε κάποτε ο Κοροναρχαριστός καθηγητής, ο Κορναράκης, ένα πολύ ωραίο βιβλίο και λέγει «Βία, η οδός του Θεού». Η βία, το να βιάζουμε τον εαυτό μας, το να μην του χαριζόμαστε τόσο πολύ, το να δίνουμε δηλαδή στον εαυτό μας νέα όθηση, νέα πορεία, ώστε να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει, αλλά να βιάζουμε τον εαυτό μας. Οι βιαστέ αρπάζουν αυτή τη βασιλεία του Θεού, δηλαδή οι άνθρωποι που αγωνίζονται, που ταυτίζουν με το μεγαλύτερο θηρίο, τον εαυτό μας. Μέσα σε όλα αυτά θα μπορούσε η παραγωγή να τελειώσει εκεί, με το γεγονός των θεραπευμένων που δείχνουν τον εαυτό τους μπροστά στους ιερείς. Όπως όλες οι παραβολές όμως έχουν τη μια, η περικοπή, όλο το κείμενο, έχει μια ανάγνωση απ' έξω και έχει μια δεύτερη ανάγνωση από μέσα. Η ιστορία πηγαίνει λίγο παρακάτω, ψάχνοντας πια τις ψυχές των ανθρώπων, όχι μόνο τη θεραπεία του σώματος, αλλά τις ψυχικές αλλοιώσεις, που δεν είναι θεατές στα μάτια των πολλών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το θαύμα στην ψυχή ενός. Ενώ είχαμε μια αρμαθιά ανθρώπους, τους 10 που ήταν άρρωστοι και γίνανε καλά, τώρα έχουμε να κάνουμε με τη θεραπεία ενός και την αχαριστία 9. Μέχρι του σημείου αυτού, οι λεπροί όλοι τους είναι άξιοι μιμήσεως. Η υπακοή του νόμου του Θεού όμως, ξέρετε, δεν είναι σημασία μόνο να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά να κρατήσεις αυτή τη γνωριμία με τον Θεό πάντοτε στη ζωή σου. Και ξέρετε, αυτή η γνωριμία δεν έχει να κάνει το ξέρω, τον είδα, τον γνώρισα, αλλά πώς μεταφράζεται αυτή η συνάντηση στη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος που γυρίζει πίσω στον Χριστό αντιλαμβάνει το ίδιο και το λέει και στους άλλους ότι τελικά αυτή η συνάντηση με τον Χριστό τον άλλαξε και μέσα του. Τον έκανε να νιώθει ευγνωμοσύνη, να θυμάται την πικρία, την απομόνωση, το περιθώριο, τους πόνους που έζησε και να αντιλαμβάνεται πως αυτό που ζει είναι θείο δώρημα και ότι δεν το είχε πάντα. Στη ζωή μας πολλές φορές δεν θυμόμαστε τις δυσκολίες που περνάμε, τις αποθούμε δηλαδή, και αν συμβεί στη ζωή μας μια μεγάλη έτσι χαρά, κρατιόμαστε από αυτή και ξεχνάμε όλους τους άλλους κόπους. Στη ζωή μας πρέπει, βεβαίως δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε στην οξύτητά τους όλα όσα περάσαμε, αλλά πρέπει από καιρούς καιρό να τα φέρουμε στο μυαλό μας και να θεωρούμε από ποια κανάλια πόνο, από ποιο άδειο και από ποιες καταστάσεις πολλές φορές μας λυτρώνει ο Θεός που μας περνά απέναντι. Και να είμαστε χιλιάδες φορές ευγνώμονες από αυτά που ο Θεός μας βγάζει και αυτά που ο Θεός, από αυτά που ο Θεός μας λυτρώνει. Η κοινή δυστυχία της λέπρας ενώνει αυτούς τους ανθρώπους και τον αλλογενή Σαμαρίτη. Ξέρετε, υπήρχε μια και πάντοτε στην Ελληνογραφή έχουμε ανθρώπους που πάντοτε ο Θεός βρίσκει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τους μαζεύει. Έχουμε τη Σαμαρίτιδα, η οποία είναι η Αγία Φωτεινή. Έχουμε τον καλό Σαμαρίτη επίσης, ο οποίος κάνει την υπέρβαση και έναν Ιουδαίο, τον παίρνει στο ζωντανό, τον γιατροπορεύει, τον πάει στο πανδοχείο κτλ. Και εκεί. Και εδώ πάλι γυρίζει ένας άνθρωπος και αυτός είναι αλλογενής, δηλαδή είναι από άλλο έθνος. Ως μη όφιλε κοντολογίες να γυρίσει. Είναι Σαμαρίτης, ο οποίος δεν θα περίμενε κανένας ότι αυτός θα γυρίσει. Οι Ιουδαίοι αφήνουν τη φαρισαϊκή υπερηφάνεια να σβήσει κάθε ευγνωμοσύνη και να μαυρώσει την πίστη, να την ακυρώσει την πίστη την οποία ανέδειξαν στην αρχή και να τους κάνει τώρα αχαρίστους. Ξέρετε, η πίστη δεν είναι κάτι, μια υπογραφή που υπογράφει κάποιος και λέει πιστεύω. Οπότε πιστεύει άπαξ και ισόβια. Λέμε αυτός είναι πιστός. Λέει κάτι πολύ ωραίο, είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο πατήρ Νικόλαος Χατζηνικολάου, μια υπέροχη ομιλία του στην Κατερίνη. Χριστιανός γίνει σε κάθε μέρα, έλεγε. Δεν είναι μια δήλωση, είναι χριστιανός, αυτά αφορούν τα θέματα, τα κοινωνικά, τις ταυτότητες κτλ. Που τώρα πια δεν υπογράφεται πουθενά, αλλά μια δήλωση ψυχής καθημερινά, την επιβεβαιώνεις εσύ σε σένα. Ότι είσαι χριστιανός και το ζεις στην καθημερινότητα. Δεν μπορείς να το δηλώνεις έτσι ανοιχτά ότι εσύ τι πιστεύεις στο μουσουλμάν, εσύ τι πιστεύεις στο βουδίσαι, εσύ πιστεύεις στον Χριστό. Όχι, σε εμάς δεν δηλώνεται μόνο με το στόμα. Είναι μαρτυρία, ναι. Κυρίως δηλώνεται με τη ζωή. Ο άνθρωπος δηλαδή δηλώνει με τη ζωή και την παρουσία του την ιδιότητά του. Και όταν χρειαστεί θα το πει δυνατά και θα το υπερασπιστεί όσο πρέπει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ακυρώνουν την πίστη που δείξανε στην αρχή, ζητώντας τη θεραπεία και κάνοντας υπακοή προς τους ιερείς, και την ακυρώνουν με ένα πολύ κακό τρόπο, με τον τρόπο της αχαριστίας. Αχαριστία. Πολλές φορές την μνημονεύουμε στη ζωή μας αυτή την αχαριστία. Έχουμε φτιάξει και μια ειδική ιστορία για την αχαριστία. Λέμε: όλα τα συγχωρεί ο Θεός εκτός από την αχαριστία. Δεν το λέμε πολλές φορές. Πουθενά βέβαια δεν το λέει η Εγγραφή, εμάς δεν το λέει. Γιατί θεωρούμε ανθρώπους που ευεργετήσαμε ότι αντί του μάνα μας έδωσαν χόλι και αντί του ύδατου μας έδωσαν όξος. Δηλαδή, αντί να μας δώσουν ευγνωμοσύνη, μας πέταξαν χειρότερα. Τι πάτε μακριά. Στα παιδιά μας, στους γαμπρούς μας, ας πούμε. Από εκεί που ξεκινάει η μεγάλη πόνη. Γιατί οι άλλοι απέναντι, κλείνεις και λίγο το παραθυράκι των αναμνήσεων, πονάς όποτε το θυμάσαι, αλλά δεν. Για σκέψου όμως τα παιδιά σου, να τους έχεις κάνει τα πάντα και αντ' αυτού να εισπράξεις αχαριστία και πόνο και οργή και θυμό, να πούμε δύο σκέψεις πάνω στο θέμα της αχαριστίας. Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ, θυμόμαστε με λεπτομέρειες τι καλό τους κάναμε και πόσο κακό μας κάνανε, αλλά δεν θυμόμαστε ότι και εμείς μας κάνανε άλλοι καλό και εμείς δεν κάνουμε. Δεν δώσαμε ευχαριστία πίσω. Τους ξεχάσαμε. Γιατί αυτοί εδώ δείξανε αχαριστία, αλλά δεν δείξανε κακότητα. Δηλαδή δεν έκαναν κακό στο Χριστό. Εμείς έχουμε πάει ένα βηματάκι παραπάνω. Δηλαδή τους ανθρώπους που μας ευεργέτησαν, όχι μόνο δεν τους ευχαριστήσαμε, αλλά τους πικραίνουμε κιόλας. Τους πονέσαμε κιόλας. Λοιπόν, η αχαριστία. Καλό είναι να θυμόμαστε αυτούς που μας έκαναν κακό, γιατί προχθές χειροτονήθηκε επίσκοπος ο πρωτοσύγκελος της Αθήνας, ο πατέρας Σιμεών Βολιώτσης, καλός Λεβίτης, βοηθός επίσκοπος, και στην χειροτονητήριο του λόγου είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω αρκετά σημαντικό και βαθύ. Είπε ότι δεν μπορώ να κατονομάσω αυτούς που με ευεργέτησαν, γιατί είναι πάρα πολύ και θεωρώ ότι ίσως αδικήσω κάποιους. Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους που με πίκραναν, τους θεωρώ ευεργέτες μου. Γιατί θεωρώ ότι μου έκανε μεγάλο καλό, ίσως και καλύτερο από αυτούς που με αγαπούσαν. Αυτή είναι μια πολύ ωραία θέα. Τελικά ποιος μας ευεργετεί και ποιος μας κακοποιεί. Ίσως τελικά οι εχθροί μας ή αυτοί που μας πόνισαν να είναι οι καλύτεροι μας ευεργέτες. Γιατί αυτοί μπορεί να μην το κάνουν με καλή διάθεση, αλλά ίσως αυτοί να μας έσπρωξαν χωρίς να το θέλουν, στην αγκαλιά περισσότερο του Θεού. Πιο πολύ δηλαδή φαίνεται έτσι η αγάπη, παρά αυτοί που κάποτε μας κύκλωσαν κολακεύοντάς μας. Η αχαριστία. Τι δείχνει η αχαριστία? Δείχνει καταρχάς έλλειμμα αγάπης. Όπου υπάρχει αμαρτία, αγάπη λείπει. Όταν αισθάνεσαι ότι δεν χρωστάς, ότι δεν οφείλεις, είσαι ένας άνθρωπος που τα χρεώνει όλα στον εαυτό του. Όλα τα έκανα επειδή εγώ τέλος πάντων είμαι σπουδαίος και τα λοιπά. Πριν από λίγες μέρες ήρθε ένα παλικάρι και από εκεί ήταν παντρεμένος. Ψάξτε το, μαντέψτε το. Με τι ήταν πονημένος ο παντρεμένος, με τι. Σωστά, το βρήκατε. Με την πεθερά του. Αυτές είναι οι πληγές του Φαραώ. Λοιπόν, με την πεθερά του ήταν πληγωμένος λοιπόν και πεθερά μου και πεθερά μου και πεθερά μου. Και προσπαθούσαμε λίγο λοιπόν, να το ψάξουμε το θέμα και να το σου πω. Μου λέει καλός άνθρωπος, μας έχει βοηθήσει, αλλά αυτό το άλλα. Πεθερά η οποία κατέβεται, η οποία έχει γνώμη και αυτά, η οποία, κοιτάξτε τώρα αντιμετώπιση, το παλικάρι έπαιρνε όσα έπρεπε, όσα έδινε η πεθερά, όσο έδινε ήταν με χαρά. Όταν άρχισε και να ανακατεύεται και να δίνει, δηλαδή να κάνει δύο πράγματα, τότε αρχίζει. Αν μπορούσε μόνο να δίνει χωρίς να ανακατεύεται, τότε θα ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρετε βέβαια ότι αυτοί μας θέλετε, καλό θα ήταν να τους κόβουμε τη γλώσσα, να μην μιλάνε κιόλας. Αλλά αφού μιλάνε και αφού έχουν και γνώμη, τι να κάνουν δηλαδή. Δεν είναι έτοιμο να παίρνεις από αυτούς χρησιμοποιώντας ό,τι θες και όποτε περνάνε λίγο την κόκκινη γραμμή να πεις εδώ είμαι εγώ. Γιατί δεν είναι έτοιμο. Τους χρησιμοποιείς όσο θέλεις και τους στείλεις και μετά τους πετάς πίσω. Και λέμε ας πούμε ότι ανακατεύονται και τα λοιπά. Λοιπόν, κάνουμε αυθαίρετες σκέψεις. Δεν σου πρόσφερα τίποτα. Όλα αυτά που είσαι στο σπίτι σου, ας πούμε, όσο τρέχανε στην προετοιμασία του γάμου, γιατί τα δεχόσουν? Γιατί κάνεις τη δουλειά σου? Γιατί βολευόσουν? Και τώρα, ας πούμε, που έχουν μια κουβέντα, δεν λέω ότι είναι καλό που ανακατεύονται, προσέξτε. Δεν λέω ότι είναι καλό, και αν μπορούμε και εμείς, ας πούμε, σαν άνθρωποι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να δίνουμε με ψυχή χωρίς να ανακατευόμαστε, αυτό είναι το μεγαλείο. Αλλά αυτό αφορά τα περιφερικά. Εδώ έχω μιλάει για τους γάμπρους. Και κάτι άλλο που του είπα στο τέλος, και δεν ξέρω να το πει στα σοβαρά, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Ξέρετε, ό,τι και να κάνουν τα περιφερικά, οι πεθερές είναι προβλήματα, γιατί οι πεθερές είναι πρόβατα συνήθως. Ό,τι και να κάνουν οι πεθερές, ό,τι και να κάνουν, αυτό αφορά και στις νύφες και στους γαμπρούς, ποτέ ό,τι καλό τους κάνετε, ό,τι δώρο τους κάνετε, ό,τι ευχαριστώ τους πείτε, ποτέ δεν θα είναι αρκετό για να καλύψει τη μεγαλύτερη δωρεά που σας έκαναν στη ζωή σας. Σας χάρισαν το παιδί τους. Όλα τα κακά του κόσμου να σας κάνουν, να σας ψήσουν από την καλή και από την ανάποδη, σαν τον Άγιο Λαυρέντιο στη Σκάρα, ποτέ δεν θα τους ξεπληρώσετε το καλό που μπορεί και χωρίς τη θέλησή τους να σας έκανε. Ακόμα και όταν δεν συμφώνησαν, όταν πίεσε το γιο τους ή την κόρη τους, πάντως τους την πίεσε. Σου κάνανε ό,τι καλύτερο δώρο είχε. Όταν το έχω στο παρκάρι μου, ποτέ δεν το θα σκεφτεί αυτό. Ξέρετε, αυτό είναι μια ευγνωμοσύνη η οποία δεν μπορεί να μεταφραστεί αλλιώς παρά ως ανοχή, στην παραξενιά, στο παράπονο, στη γκρίνια. Έτσι θα δειχθεί η ευγνωμοσύνη. Μην νομίζετε ότι πάντοτε σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε. Αυτά είναι ευχαριστές, μπορεί και να τα πούμε κιόλας. Η ευγνωμοσύνη είναι ανοχή. Ανοχή στην παραξενιά, ανοχή στο παράπονο, ανοχή στο εμένα κανείς δεν με κοιτάει, ανοχή στο αυτό, ανοχή στα αυτονόητα. Αυτό τώρα είναι ευγνωμοσύνη. Είναι ευχαριστή. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι και όταν βλέπετε, ακούτε έτσι οικογενειακές έτσι τριβές, να ξέρετε ότι τουλάχιστον από την πλευρά των νέων ανθρώπων πρέπει να καλλιεργούμε στο μυαλό τους ότι ποτέ κανένα πράγμα, όσο κακό και να είναι, δεν μπορεί να νικήσει τη μεγάλη δωρεά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σας, στη ζωή τους. Για φανταστείτε ότι ακόμα και τα παιδιά που έχετε, κομμάτι από το δέντρο της ρίζας αυτών των παιδιών είναι τα πεθερικά. Ακόμα και αν είναι οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Ίσως αυτή η θέα κάνει τους ανθρώπους να δουν τους εχθρούς τους, τους δεδηλωμένους εχθρούς τέλος πάντων, να τους δουν με άλλο μάτι. Και εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο να αρχίσουν μέσα να γλυκένουν τον εαυτό τους και να νιώθουν αυτή την ευλογία της ευγνωμοσύνης.
1: Θαύματα του Χριστού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών Λαλήν Γλώσσες θα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε τροπάρια πάλι του κανόνους του Τιμίου Σταυρού. Και πριν όμως να προχωρήσουμε στα τροπάρια που έχω βρει για σήμερα, θα ήθελα να διορθώσουμε ένα λάθος που έκανα την περασμένη φορά στην περασμένη εκπομπή και κανείς μέχρι τώρα

παίρνει ο ποιητής και τους ανθρώπους μαζί με τους αγγέλους ως ουράνιες δυνάμεις, γιατί από την ώρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και ανήκουμε στη βασιλεία των ουρανών, συγχαίονται οι ουράνιες και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί έχουμε σαν πρότυπο και κρίκο συνδετικό την Παναγία Θεοτόκον, η οποία ανήκει και στην επίγεια εκκλησία και στην ουράνια. Αλλά όμως ήταν τραβηγμένο, φαίνεται, βέβαια, γιατί η εκκλησία μας έχει έναν ρεαλισμό και μια ακριβολογία. Εδώ λοιπόν λέει, πάσε δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν, και ξεχωρίζει τις δυνάμεις των ουρανών από τις δυνάμεις της γης. Και ναι μεν είμαστε στη Βασιλεία του Θεού, ναι μεν περιλαμβανόμαστε μέσα στους κλητούς Αγίους, είμαστε καλεσμένοι Αγίοι, πλην όμως δεν είμαστε ακόμα ουράνιες δυνάμεις. Άλλωστε και η λέξη δύναμης μέσα στην στις εκκλησίες μας, στη δογματική, είναι ονομασία τάγματος αγγέλων. Οπότε δεν μπορεί να βάλει και εμάς εκεί. Έφτανε λάθος. Όπως είχα κάνει και το καλοκαίρι ένα άλλο λάθος εκεί, όταν σχολίαζα τα τροπάρια του τυφλού, της Κυριακής του τυφλού, που έλεγε εκεί πέρα ότι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, τυφλότινε θέλοντες, και εγώ το εξήγησα θέλοντας να κρατήσουν, να τυφλώσουν τον τυφλό που είδε τα μάτια, το φως του, και τέλος πάντων εδόξησε τον Θεό αφού θεραπεύτηκε, θα θέλουν να τον έχουν τυφλών πνευματικά, ώστε να μην αναγνωρίζει ευγνωμοσύνη στον αληθινό Θεό που του έκανε το θαύμα. Αλλά το ρήμα τυφλότο σημαίνει είμαι τυφλός, δεν σημαίνει κάνω τον άλλον τυφλόν. Άρα εκεί το τροπάριο λέει ότι θέλουν να είναι τυφλοί πνευματικά και να μην βλέπουν την αλήθεια. Τέλος πάντων, όποιοι παρακολουθούν και έχουν κάποιες γνώσεις, κάποια ακούσματα από τα κείμενα της Εκκλησίας, πρέπει να βοηθάνε εδώ διορθώνοντας. Λοιπόν, το σημερινό τροπάριο είναι πάλι από αυτήν την προέκταση που έκανε ο ποιητής Κοσμάς για να συμπληρώσει την ακροστοιχίδα του, αλλά μετά την ακροστοιχίδα να συμπληρώσει και όλα αυτά που ήθελε να αναφέρει. Ένα τροπάρι λοιπόν από αυτή την προέκταση είναι «Μη την πικρίαν την του ξύλου εάσας ανερέσιμον Κύριε, διασταυρού τελείως εξήλυψας, όθεν και ξύλων έλυσε ποτέ, πικρίαν υδάτων μεράς, προτυπούν του σταυρού την ενέργειαν, ειν πάσε δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν». Ο ποιητής Κοσμάς μας κάνει στον πρώτο στίχο μνήμα της πικρίας της του ξύλου. Ξύλο εννοούν το δέντρο, είπαμε ότι είναι στην εκδοχή, και είναι το δέντρο του παραδείσου, του οποίου τον καρπό έφαγαν οι πρωτόπλαστοι και έχασαν τον παράδεισο. Αυτήν την λέει πικρίαν. Κι όμως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στη Γένεση, λέει ότι τους φάνηκε νόστιμο, γλυκό, και γι' αυτό ακριβώς το έδωσε και στον άντρα της η Εύα. Κι όμως λέει ήταν γλυκό στη γεύση και όμορφο, αλλά ύστερα έδειξε την πικρία του. Και αυτήν την πικρία του ξύλου, δηλαδή του καρπού του δέντρου του παραδείσου, που ήταν απατηλό βέβαια το ότι ήταν γλυκό στην αρχή, αλλά μπορούσαν να προλάβουν την πικρία και να μην την γευτούν ύστερα, αυτήν δεν την άφησε, λέει, δεν την άφησες Κύριε να γίνει ανερέσιμος. Εμείς λέμε ανερέσιμον κάτι που μπορεί να αναιρεθεί. Εδώ όμως το ανερέσιμον έχει αιρετική σημασία, σημαίνει αναιρετική. Άρα, αφού δεν άφησες ή επειδή δεν άφησες ή με το να μην αφήσεις την πικρία του καρπού του δέντρου του παραδείσου να γίνει αναιρετική, Κύριε, δεν την άφησε να γίνει αναιρετική. Γιατί? Διότι θα μπορούσαν οι άνθρωποι μετά την αμαρτία να εξαφανιστούν. Και τους είπε ο Θεός ότι αποθανείστε, θα πεθάνετε. Αλλά βλέπετε ότι και ο θάνατος, που ήταν η μέγιστη πικρία που θα δοκίμαζαν οι άνθρωποι, δεν ήταν η τελική κατάληξη του ανθρωπίνου γένους. Γιατί έφερε τον Χριστό και κατάργησε το θάνατο. Και έτσι δεν άφησε, γιατί το εάσες είναι με το γιο του

Το ΕΑΟΕΟ που σημαίνει Αθήνα. Δεν άφησε ο Θεός την πικρότητα του καρπού αυτού να γίνει οριστικά θανατηφόρος, τελικά θανατηφόρος για τους ανθρώπους. Και πώς δεν άφησε? Δια του Σταυρού τελείως εξήλυψες. Να λέει, με το να μην αφήσεις, τι έκανες? Κανονικά πρέπει να πει, εξαλείψετε του Σταυρού, δεν άφησε γίνει θανατηφόρος. Πάει αντίστροφα, την κύρια πρόταση την κάνει δευτερεύουσα, ή μάλλον τη μετοχική πρόταση μία σας, που έπρεπε να είναι η κύρια πρόταση, την βάζει μπροστά, και αυτή που έπρεπε να έχει μετοχική, να λέει εξαλείψες δια του Σταυρού, δεν άφησες να γίνει αναιρέσιμος, την βάζει κύρια πρόταση. Είναι ένα σκέρτσο αυτό που λέγεται η παλλαγή και είναι συνηθισμένο στην καλή τεχνική λογοτεχνία. Λοιπόν, εξήλειψες τελείως δια του Σταυρού την πικρίαν. Πώς, γιατί? Επειδή δεν την άφησες ή μη αφήνοντάς την να γίνει θανατηφόρος τελικά. Άρα ο Σταυρός, που είναι και αυτός ξύλινος, καταργεί την πικρία της γεύσης του καρπού του δέντρου του παραδείσου, της γνώσης του καλού και του κακού, και την εξαλείφει. Οπότε σβήνει όλη αυτή η ιστορία του παραδείσου με την πτώση των πρωτοπλάστων. Όθεν και ξύλων έλυσε ποτέ, πικρίαν υδάτων μεράς προτυπούν του Σταυρού την ενέργεια. Ή να πάσε δυνάμεις των ορών μεγαλύνουσιν. Για να δούμε όμως ειν μεγαλύνουσιν. Να δούμε, αυτό θα μπορούσε να είναι όθεν πραγματικά. Το όθεν σημαίνει γι' αυτό. Αλλά μιλάει δηλαδή πάντα το όθεν για κάτι που ακολουθεί. Αυτός ας πούμε ήταν κακός, όθεν και τιμωρήθηκε. Εδώ όμως το όθεν εισάγει μια πράξη, ένα γεγονός που έγινε 1400 χρόνια περίπου, 1500 πριν από την έλευση του Σταυρού που εξήλυψε. Να και εδώ πάλι που είναι αντίστροφα τα πράγματα, προθύστερα που λέμε. Γι' αυτό θα το εξηγήσουμε εμείς και ξύλων. Έλυσε ποτέ. Τι ήταν το ξύλο? Ήταν αυτό που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή και του είπε, τα νερά της μεράς στα οποία ήρθαν οι άνθρωποι να πιούνε νεράκι διψασμένοι από πορεία μέσα στην έρημο τόσες μέρες και τα βρήκανε δηλητηριώδη πικρά, με το ξύλο αυτό άγγιξε τα, βούτυξε το ξύλο μέσα και αμέσως τα γλυκάνουν. Και αυτό ήταν μια προτύπωση του Σταυρού του Χριστού που θα γλυκάνει την πικρία της αθείας, της ιδωλολατρίας. Λοιπόν, έλυσε ποτέ την πικρία των υδάτων της μεράς, έτσι λεγόταν με δύο ρο η μερά, το πονήμιο. Προτυπούν του Σταυρού την ενέργεια. Να λέει, προτυπώνοντας αυτό το πράγμα, το ξύλον που έβαλε ο Μωυσής μέσα στο νερό, την ενέργεια του Σταυρού. Έτσι οι άνθρωποι όταν ήρθε ο Σταυρός και μπήκε στη ζωή τους και τους άλλαξε τη ζωή, είχαν μια προτύπωση και λένε, θυμάστε τότε που το ξύλο εκείνο γλύκανε τα νερά? Έτσι τώρα και ο Σταυρός που αποτελεί την εκπλήρωση, την κυριολεξία αυτού που ήταν τότε συμβολικό, θα γλυκάνει τις καρδιές μας. Λοιπόν, προτυπούν του Σταυρού την ενέργεια, την οποία ενέργεια εννοείται, είναι αναφορική αντωνυμία, πάσε δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν, όλες οι δυνάμεις των ουρανών, οι άγγελοι δηλαδή, την μεγαλύνουν, την δοξάζουν. Οι σχολιαστές εδώ, και τους οποίους λαμβάνει υπόψη και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, λένε ότι η πικρά νερά εδώ εννοεί τους ιδωλολάτρες που δεν είχαν ας πούμε καμιά προετοιμασία για να δεχθούν την έλευση του Χριστού, και μας κάνει και εμάς εντύπωση πως ξαφνικά άνθρωποι με τελείως διαφορετική θεολογία, νεοτροπία, ψυχολογία και ζωή γίνονταν χριστιανοί με το άκουσμα ενός κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου ή του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Ανδρέα και άλλων. Και αυτό ήταν τα πικρά νερά τα οποία ο Σταυρός τα γλύκανε, δηλαδή μια μυστική δύναμη του Σταυρού του Χριστού, η οποία άλλαζε τις διαθέσεις των ψυχών αλλά και έπιθε. Πρέπει να το ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο επιχείρημα του χριστιανισμού είναι ο Σταυρός, ενώ σε άλλες θρησκείες μπορεί να είναι επιχείρημα λόγου χάρη το σπαθί ή η λογική, όπως συμβαίνει με
τους σοφούς της Δύσεως. Λέει, έχουμε επιχειρήματα α, β, γ, δ, άρα σε πείσαμε. Όχι. Εμείς έχουμε το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η δύναμη η οποία εφαρμόζεται πάνω στη ζωή και εκφράζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και παραδίδονται στο μαρτύριο. Είτε το μαρτύριο αυτό είναι να τους κόψουν το κεφάλι, είτε να τους χλεβάσουν, είτε να τους περιθωριοποιήσουν, είτε να τους αγκαρεύσουν να γίνουν σκλάβοι τους. Αυτό το μαρτύριο το οποίο αναλαμβάνουν έτσι, με θέληση και με διάθεση οι πραγματικοί χριστιανοί, είναι αυτό που πείθει τους ανθρώπους, είναι το μεγάλο μας επιχείρημα, πέραν από την άμεση επίδραση, άμεση ας πούμε έμπνευση που χαρίζει ο Σταυρός του Χριστού και αλλάζει τις διαθέσεις των ανθρώπων. Αυτό διδάσκει νομίζω αυτό το τροπάριο. Βέβαια, αν θέλει κανείς να βρει τι έγινε εκεί πέρα στην Μερά, θα πρέπει να γυρίσει στην Έξοδο, στο 15ο κεφάλαιο, και εκεί πέρα περιγράφονται τα γεγονότα αυτά. Και εδώ έχουμε στον κανόνα αυτό, στην τετάρτη οδή, ένα τροπάριο που αναφέρεται πάλι σε αυτό το θέμα, και θα ήθελα να το διαβάσουμε για να ενισχύσουμε την εικόνα που μας έδωσε αυτό το τροπάριο. Αναφέρεται σε εξαιρετικό γεγονός της Εξόδου, 15ο κεφάλαιο, χωρίο 23, και λέει: «Πικρογόνους μετέβαλε ξύλο Μωυσής πηγάς εν ερήμο πάλε το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφέρον την μετάθεση, προφαίνον την μετάθεση». Να από πού αντλούν και οι άλλοι ερμηνευτές και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιός μας, το ότι πικρά νερά εννοεί συμβολικά την κοινωνία των υδρολατρών. Λέει, ο Μωυσής μετέβαλε στην έρημο παλιά πικρογόνους πηγάς. Δηλαδή πηγές που γεννάνε πικρό νερό. Το σταυρό. Με τι λοιπόν το έκανε αυτό? Με τον σταυρό. Βέβαια μπορεί να μην ήταν σταυρό, ήταν ένα ξύλο. Αλλά αυτό το ξύλο συμβόλιζε το σταυρό. Προς την ευσέβεια των εθνών προφαίνουν την μετάθεση. Βέβαια εδώ έχει ένα κόμμα στη λέξη ευσέβεια, το οποίο είναι, λειτουργεί παραπλανητικά. Γιατί μπορεί να σημαίνει με το σταυρό μετέβαλε προς την ευσέβεια, αλλά δεν ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο το ξύλο μπήκε μέσα στα πικρά νερά να κάνει ευσεβείς τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν ευσεβείς. Και η πρώτη ενέργεια ήταν, ο πρώτος λόγος ήταν βέβαια να πιούν νερά και οι άνθρωποι να μην πεθάνουν. Αλλά λέει, αν βάλουμε το κόμμα στην λέξη σταυρό, θα πούμε προς την ευσέβεια των εθνών προφαίνουν την μετάθεση. Προφαίνουν, δηλαδή προεικονίζοντας την μετάθεση των εθνών, δηλαδή των ιδωλολατρικών εθνών, προς την ευσέβεια. Και έτσι δίδαξε τους Ισραηλίτες ότι δεν είναι η έλευση του Μεσσία γεγονός ενδοϊσραηλιτικό, όπως πίστευαν πάρα πολύ ακόμα και στα χρόνια του Χριστού και λίγα χρόνια μετά, ότι τέλος πάντων είναι υπόθεση των Εβραίων, κάτι με το οποίο ασχολείται και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή που διαβάστηκε το ένα απόσπασμά της και στη σημερινή λειτουργία και ή στη χθεσινή, στη σημερινή, δεν ξέρω, μάλλον και στις δύο είχαν, όχι, στη σημερινή, χτες ήταν προς Κορινθίους. Λοιπόν, όπου λέει ότι η μετάθεση των ανθρώπων στον χριστιανισμό δεν προϋποθέτει το να είναι Εβραίοι. Δεν είναι υπόθεση εβραϊκή η βασιλεία των ουρανών. Είναι υπόθεση παγκόσμια. Και όχι, δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε Εβραίος αυτός που θα γίνει χριστιανός, αλλά ούτε και εθνικός που πέρασε από τον Εβραϊσμό, όπως είχαν διδάξει στους Γαλάτες λανθασμένα κάποιοι, και να πεις θα γίνεις πρώτα Ιουδαίος και ύστερα χριστιανός. Είναι κατευθείαν τα πικρά νερά με το σταυρό γίνονται γλυκά, χωρίς να περάσουν από άλλη διαδικασία. Και βλέπουμε ότι τα τροπάρια της Εκκλησίας έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι
ξεδιπλώνουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων το δόγμα. Το δόγμα και τη διδασκαλία γενικά του Ευαγγελίου. Και δεύτερον, ότι αυτά που λένε τα λένε τραγουδιστά, ως τραγούδι. Δηλαδή, όπως θα γίνει η σχέση μας με τον Θεό τελικά. Οι άγγελοι και οι άγιοι στον ουρανό δεν διαβάζουν θεολογικά βιβλία, ούτε λένε δογματικές. Ούτε σκέψεις εκφράζουν, ούτε κηρύγματα λένε. Υμνούν και τραγουδούν τον Θεό. Και έτσι η υμνογραφία υπηρετεί και τα δύο αυτά στοιχεία.

0: Το άλλο τροπάριο το οποίο ακολουθεί είναι αδιαλείπτος βαπτωμένους το ζόφο του προπάτορος Κύριε, διασταυρού ανύψουσα σήμερον. Ως γάρτη πλάνη άγαν ακρατός η φύσης προκατηνέχθη, παγκλήρωση μας πάλιν ανόρθωσε. Το φως το του σταυρού σου, όν η πιστή μεγαλύνομεν. Αδιαλείπτος βαπτωμένος το ζόφο του, του προπάτορος Κύριε. Εδώ πέρα βέβαια έχει ένα κόμμα στο βαπτωμένος που δεν είναι σωστό. Έχουν μπει τα κόμματα στα μηνέα, έχουν μπει από τους ψαλτάδες για να εξυπηρετούν τη μουσική. Και ύστερα οι εκδότες, που συνήθως δεν ήταν και Έλληνες, ήταν Ιταλοί οι πρώτοι εκδότες, τα περάσαν για κόμματα γραμματικά και έμειναν ύστερα. Βάπτομε, εμείς λέμε βάπτομε, βάφω, αλλάζω χρώμα, αλλά βάπτομε σημαίνει βαφτίζομαι, σημαίνει βουτάω μέσα. Άρα βαπτωμένους αδιαλείπτος το ζόφο, ζόφος είναι το σκοτάδι, το πυκνό. Άρα καθώς αδιαλείπτος, δηλαδή ασταμάτητα, βουλιάζουμε, βυθιζόμαστε μέσα στο σκοτάδι του προπάτορος Κύριε, διασταυρού ανύψουσας σήμερον. Σήμερα μας ανύψωσες δια του σταυρού. Όταν λέει βαπτωμένους, εννοούμε να βουτήξεις μέσα σε, σε μια επίπεδη επιφάνεια υγρή. Άρα είμαστε, βουλιάζουμε στον πάτο και από εκεί μας ανεβάζει. Είδατε και το παιδάκι στη βάφτιση τώρα, το βουτάμε και το ανεβάζουμε τρεις φορές επάνω για να επιβεβαιώσουμε αυτήν την ανύψωση που γίνεται από το παιδάκι που συμβολίζει βέβαια και αυτό, ή και το ίδιο είναι κυριολεκτικά, αλλά και συμβολίζει όλο το ανθρώπινο γένος που βυθίζεται και βγαίνει επάνω. Εμάς λοιπόν, καθώς βαπτόμαστε, αλλά περίεργο είναι, δεν έπρεπε να πει βαπτισθέντας εις τον ζώφο ή όντας βαπτισμένους στον ζώφο του παιδιού μας ανύψωσες. Λέει βαπτωμένους αδιαλείπτος, γιατί συνέχεια βουτάμε μέσα. Και μετά ακόμη από την μετάνοιά μας, μετά από το βαπτισμά μας, πάλι βουτάμε μέσα στο ζώφο του προπάτορος του Αδάμ. Αλλά λέει ανύψωσες, το ανύψωσες δεν λέει μας ανυψώνεις. Ανύψωσες δηλαδή ένα τελειωμένο γεγονός, ένα οριστικό και τελειωμένο γεγονός, η σωτηρία μας η οποία μας εδόθηκε. Και όταν ακόμα εμείς ξανααμαρτάνουμε και ξαναφεύγουμε, η σωτηρία μας έχει δοθεί και μας περιμένει να την αποδειχθούμε τελικά. Άρα ενώ αδιαλείπτως εμείς βουλιάζουμε, βυθιζόμαστε στο σκοτάδι του προπάτορος Αδάμ, εννοεί Κύριε, με το σταυρό σήμερα μας ανύψωσες. Και χαιρόμαστε αυτήν την μεγάλη σωτηριώδη ενέργεια του σταυρού, ο οποίος εφάπαξ που λέμε για πάντα φέρνει τη σωτηρία στον κόσμο. Ως γάρτη πλάνη άγαν ακρατός η φύσης προκατηνέχθη, πολύ σωστά είναι εκεί πέρα το κόμμα, παγκλήρωση μας πάλιν ανόρθωσε, το φως το του σταυρού σου. Προκατηνέχθη είναι του παθητικός αόριστος του προκαταφέρομαι. Καταφέρομαι προηγουμένως. Δηλαδή καταφέρω σημαίνει πέφτω κάτω, πέφτω επάνω, πώς το λένε. Όπως λοιπόν η φύση προκατηνέχθη, δηλαδή προκαταφέρθηκε, προηγουμένως ερίχτηκε κάτω με την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά ακρατός. Και αυτό κάνει εντύπωση, ότι όταν είναι ακρατός, ασυγκράτητα, δείχνει μεγάλη ένταση, μεγάλο πάθος, τόσο ώστε να απελπίζεται κανείς και να πει μα είναι δυνατόν αυτή η κοινωνία να βρει σωτηρία, είναι δυνατόν να περιμένεις τίποτε από αυτή την μανιώδη επιμονή του ανθρώπου στην αμαρτία. Όμως λέει άγανα ακρατός στην πλάνη η φύσης προκατηνέχθη. Όπως λοιπόν λέει υπερβολικά, το άγαν θα πει υπερβολικά, υπερβολικά ακρατός ασυγκράτητα στην πλάνη η φύση προκαταρρίχτηκε, ρίχτηκε κάτω, νικήθηκε και ρίχτηκε κάτω, ανόρθωσε ημάς πάλιν παγκλήρως. Μας ανόρθωσε εμάς πάλιν παγκλήρως. Κλήρως στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το κομμάτι της γης που δίνει κάποιος στο παιδί του. Ύστερα σημαίνει ό,τι κληρονομείς από τους γονείς σου. Η κληρονομιά που λέμε και εμείς. Και ύστερα όταν λέμε παγκληρία μέσα στη γλώσσα της υμνογραφίας σημαίνει όλος ο κόσμος ο οποίος δόθηκε στην Εκκλησία στον, από το Θεό. Λέμε ότι δόθηκε στον Χριστό όταν είπε ότι πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός. Αυτό το πάντα είναι η παγκληρία. Όλη η κληρονομιά που του χαρίστηκε από τον Πατέρα στον Υιό. Άρα λοιπόν παγκλήρος σημαίνει σε ολόκληρη την την Εκκλησία, σε ολόκληρη την οικουμένη που αποδέχτηκε το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ανόρθωσες πάλιν εμάς παγκλήρως. Το φως το του Σταυρού σου. Α, όχι εσύ, ανόρθωσε το φως του Σταυρού σου. Βλέπετε ότι δεν είμαστε, ας πούμε, δεν λατρεύουμε το ξύλο το ίδιο, αλλά το φως της χάρης του Χριστού που ενεργεί μέσω του Σταυρού και του φωτισμού του νου που έρχεται με την ανάλυση του νοήματος του Σταυρού. Όταν εγώ δέχομαι ένα μαρτύριο, δέχομαι μια υποτίμηση και δοξάζω τον Θεό και συγχωρώ αυτούς που μου το κάνουν, αυτό λέγεται Σταυρός. Και έχω μπροστά μου το Σταυρό του Χριστού που έγινε το ίδιο πάνω σε αυτόν από τον ίδιο τον Χριστό και φωτίζομαι από το παράδειγμα εκείνο και λέω καλά κάνω, έτσι πρέπει να κάνω, και όταν δεν το κάνω λέω κοίταξε τι έκανε ο Χριστός, κάνε το κι εσύ. Αυτό είναι το φως του Σταυρού, ο φωτισμός της ψυχής που γίνεται από το παράδειγμα του Χριστού που τον βλέπουμε καρφωμένον στο Σταυρό με αγάπη για μας. Άρα το φως του Σταυρού λοιπόν μας ανόρθωσε πάλι παγκλήρως. Θα πείτε παγκλήρως γιατί να μην εννοεί και όλη την οικουμένη, όταν μέσα στη δασκαλία της Εκκλησίας μας λέει ότι στην Ανάσταση των νεκρών όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν, δίκαιοι και άδικοι, πιστοί και άπιστοι, και αυτοί βέβαια που θα αγαπούν τον Χριστό θα αναστηθούν και θα χαίρονται γι' αυτό, και αυτοί που δεν τον αγαπούν αναστημένοι θα είναι μέσα σε θλίψη. Όπως λόγου χάρη, εάν ξυπνήσεις δύο ανθρώπους, έναν που αγαπάει τον Χριστό και την Εκκλησία και τη ζωή της Εκκλησίας και έναν που δεν τον αγαπάει και δεν τη θέλει, τους ξυπνήσεις το πρωί και τους φέρεις μπροστά στην Εκκλησία. Αυτός που αγαπάει τον Χριστό θα μπει μέσα και θα δοξάσει τον Θεό, θα κάνει τις μετάνοιες, θα ανάψει τα κεριά του, θα υμνήσει, θα τραγουδήσει και θα χαρεί. Ο άλλος θα πει τι με φέρατε εδώ πέρα, γυρίσει την πλάτη του και θα βγει. Και φυσικά όταν θα είναι μπροστά του διαρκώς η εκκλησία αυτή, γιατί στη Βασιλεία του Θεού θα σβήσει κάθε κακό και δεν θα υπάρχουν ταβερνάκια, ξέρω εγώ, μπαράκια, διάφορα άλλα ύποπτα και άσχημα πράγματα, ναι, ούτε καν γήπεδα ποδοσφαίρου, και θα είναι όλος ο κόσμος ένας ναός. Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τον Θεό θα είναι σε διαρκή κόλαση. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε και το παγκλήρως να το εννοήσουμε με όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, μας ανόρθωσε το φως του Σταυρού σου παγκλήρως, παγκοσμίως, πανανθρωπίνως, ον πιστοί μεγαλύνομεν, τον οποίον οι πιστοί δοξάζουμεν, δοξάζουμεν τον Σταυρό. Βέβαια στην ουσία ξαναλέω πάλι, δοξάζουμε τον Σταυρωθέντα Χριστόν, και το πνεύμα και το νόημα, το ήθος του Σταυρού που συμβολίζεται από το ξύλο του Σταυρού μετά το ότι χρησιμεύσε για να ξαπλώσει επάνω του το σώμα του Χριστού μας κατά τη Σταύρωση.
1: Oh.

Το επόμενο τροπάριο που είναι και το τελευταίο του κανόνους λέει «Ή να τον τύπον υποδείξει στο κόσμο προσκυνούμενον Κύριε, τον του Σταυρού εν πάσιν ως ένδοξον, εν ουρανό εμόρφωσας, φωτία πλέτο ηγλαϊσμένον, βασιλεί πανοπλίαν αίτητον, εν πάσε δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν». Αναφέρεται σε ένα θαύμα συγκλονιστικό που έγινε στα χρόνια του Κωνσταντίνου, που λέει εμφανίστηκε στον ουρανό μεσημέρι με ήλιο φωτεινό, εμφανίστηκε το σημείο του Σταυρού πάνω στον ουρανό να πιάνει όλη την έκταση του ουρανού από τον ένα ορίζοντα στον άλλον, και όλος ο κόσμος κατεπλάγει, αλλά δεν μπορούσε πια κανείς να πει ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ένα ξύλινο σταυρός που βρέθηκε σε μια γωνιά της γης και τέλος πάντων κάποιοι τον βρήκαν και δεν ξέρουμε τι ήταν, εφόσον δόθηκε μια πιστοποίηση μεγάλη με αυτό το συγκλονιστικό θαύμα. Και λέει, για να υποδείξεις τον τύπον του Σταυρού προσκυνούμενον το κόσμο Κύριε. Για να δείξεις λοιπόν τον τύπον του Σταυρού Κύριε στον κόσμο προσκυνούμενον. Γιατί θα ήταν προσκυνούμενον? Γιατί ήταν αδύνατο να μην τον προσκυνήσει κανείς, βλέποντας αυτή τη μεγαλειώδη εμφάνιση που δεν ήταν φυσική, ήταν υπερφυσική. Και για να έχουμε κι εμείς διαρκώς την αίσθηση ύστερα μετά το παράδειγμα αυτό, μετά το ιστορικό γεγονός αυτό, να έχουμε την αίσθηση ότι ο Σταυρός είναι από πάνω μας απλωμένος και δεν χρειάζεται να ψάξουμε εδώ και εκεί να βρούμε κάτι για αυτόν, αλλά είναι η διαρκής σφραγίδα και ο διαρκής, ας πούμε, συνοδός της ζωής μας. Για να το υποδείξει αυτό λοιπόν λέει «εν πάσιν ως ένδοξον», σε όλους ως ένδοξον, προσκυνούμενος όχι ως τρομακτικός, ως φοβερός, αλλά ως ένδοξος, «εν ουρανό εμόρφωσας», τον εμόρφωσες τον Σταυρό σου, δηλαδή τον ετύπωσες, το έδωσες μορφή, τον εικόνισες στον ουρανό, «φωτί απλέτο αγλαϊσμένον», γιατί ήταν μεσημέρι, ήταν ημέρα, ήταν φως, ήταν ήλιος, και όμως όλα αυτά έδιναν φως στο Σταυρό, δεν του έπαιρναν φως, όπως τώρα αν υπάρχει κάτι στον ουρανό και είναι μεσημέρι και ο ήλιος μας καίει τα μάτια, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εδώ πέρα τίποτα δεν αφαιρούσε φως από την εικόνα του Σταυρού. Ένα απλέτο, άπλετον λέμε τέλειο, που να είναι πλήρες, γεμάτο. Ηγλαϊσμένον είναι από το αγλαΐζομαι, αγλαΐα είναι η λάμψη, άρα λαμπρισμένον με φως άπλετον. Βασιλεί πανοπλίαν αίτητον, σαν αίτητη πανοπλία στον βασιλέα. Είναι μερικοί που σκανδαλίζονται και λένε ότι να ο Σταυρός και η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός χρησιμεύσαν στους βασιλιάδες για να κάνουν πολέμους όπως κάνουν όλοι οι βασιλιάδες του κόσμου. Εδώ όμως ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος δεν ήταν από αυτούς που κάνουν κατακριτικούς πολέμους, και γενικά όλοι οι βασιλιάδες του Βυζαντίου, τουλάχιστον εκτός ίσως από τον Ιουστινιανό που πολέμησε στη Δύση και τον Κωνσταντίνο τον τέταρτο Πογονάτο, που και εκεί πολέμησαν για να κρατήσουν εδάφη τα οποία ήταν παραδομένα σε αυτούς πολιτικώς, ήταν δικά τους. Λοιπόν, δεν είχαν πολέμους κατακριτικούς. Είχαν πολέμους αμυντικούς, αποτρεπτικούς. Λοιπόν, λέει τώρα, και έδωσε πανοπλία. Με την οποία πανοπλία τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Ένωσε τον κόσμο. Με το να ενώσει τον κόσμο και να σταματήσουν οι πόλεμοι μεταξύ των διαφόρων εθνών, μιας και όλα ένιωθαν ότι είναι επαρχίες ενός τεράστιου παγκοσμίου κράτους, δόθηκε η ευκαιρία και στους Ιεραποστόλους να κινηθούν μέσα σε αυτό το κράτος χωρίς δυσκολίες, χωρίς διαβατήρια, χωρίς φόβους, χωρίς τρόμους, και να διαδοθεί ο χριστιανισμός σε αυτόν τον μεγάλο πυρήνα που αποτέλεσε το ρωμαϊκό λεγόμενο κράτος. Άρα αίτητη πανοπλία, ξέρουν ότι με την πανοπλία αυτή του Σταυρού οπλισμένοι δεν θα νικηθούνε.
ον ειν πάσε δυνάμεις των ουρανών μεγαλύνουσιν, την οποίαν όλες οι δυνάμεις των ουρανών την δοξάζουν αυτήν την πανοπίαν. Και ήθελα εδώ πέρα να δούμε πόσο σχολαστικά ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης βοηθάει τον άνθρωπο όχι απλώς να καταλάβει τι λέει το τροπάριο, αλλά και να μάθει τη γλώσσα μας. Άπλετον λέει, δε λέγεται εκείνο το πράγμα έξω του οποίου δεν μπορεί να έβρει τις πλέον ήτι περισσότερον. Άρα άπλετον το ετυμολογεί με το ότι δεν υπάρχει πλέον αυτού τίποτε. Δίνει ετυμολογία. Δια να είναι ο σταυρός αυτός μία ανίκητος αρματοθήκη. Κοιτάξτε πώς μεταφράζει τη λέξη πανοπλία. Εμείς την λέμε τώρα τη λέξη πανοπλία, αλλά εκείνη την εποχή ίσως ακόμα δεν είχα συνηθίσει, γιατί πάρα πολλές λέξεις από την αρχαία και από την ομερική ακόμη γλώσσα τις φέραμε σε χρήση της καθημερινής ομιλίας μας μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Λένε ότι ήταν 60 ή 80 χιλιάδες λέξεις που φέραμε εκείνον μέσα στο 19ο αιώνα. Ύστερα προσθέθηκαν πάρα πολλές άλλες. Οπότε λέει αρματοθήκη. Διότι είναι θήκη με άρματα μέσα στην οποία μπαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εις τον βασιλέα και αυτοκράτορα Κωνσταντίνων. Είναι, θα λέγαμε, η δημοτική της εποχής εκείνης, την οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης για να βοηθήσει όχι τους σοφούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι ξέρουν αρχαία ελληνικά, αλλά και τον λαό, των ολιγογράμματων, να προσεγγίσει τη γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με τις σχολές λειτουργικής γλώσσας, να βοηθήσουμε ώστε και ο κάθε χριστιανός, άσχετα αν έχει βγάλει πανεπιστήμιο ή λύκειο, μπαίνοντας στην Εκκλησία, να καταλαβαίνει τη γλώσσα της Εκκλησίας. Και είναι συγκινητικό εδώ που την πανοπλία την μεταφράζει αρματοθήκη. Και βλέπει, να διαβάσουμε κάτι που λέει παρακάτω, και βλέπε ο αναγνώστα την μεγαλειότητα του θαύματος. Δεν εμόρφωσε ο Θεός το πρότυπο του Σταυρού εις κανένα στενών τόπων και μικρών χωρίων της γης, διότι ούτως ήθελε τον ειδή και τον προσκυνήσει, ήθελον τον ειδή και τον προσκυνήσει μόνοι οι εν εκείνο το τόπο κατοικούντες και ευρισκόμενοι άνθρωποι. Ουδέ μόρφωσεν αυτόν επάνω εις τα κύματα της θαλάσσης, διότι και ούτως ήθελον τον ειδή μόνοι οι εν τη θαλάσση πλέοντες, και ακολούθως μόνοι εκείνοι ήθελον τον προσκυνήσει. Αλλά τον εμόρφωσεν υψηλά επάνω εις το υπεργήν ημισφαίριον του ουρανού, και ουχήν καιρό νυκτός αλλην ημέρα, και ούκεν ημέρα μόνον αλλην αυτό το μεσημερίο, ουχή εξαστράπτοντα με ένα ολίγον φως, αλλά με ένα φως αμέτρητον και απεριόριστον. Το άπλετον εξηγεί εδώ πέρα. Διατί δε ταύτα πάντα επίσης ο Θεός, δε να ειδεί όλος ο κόσμος των τύπων του σταυρού του και να προσκυνήσουν αυτόν, καθώς γαρόταν ο ήλιος λάμπει εν το ουρανό κατά την ώραν του μεσημερίου, κάθε άνθρωπος όπου έχει οφθαλμούς από κάθε μέρος βλέπει τον δίσκον του, με το να μην εμποδίζει κανένα πράγμα την εις ουρανών εκείνου ανάβλεψη. Ούτω λέγει και εσύ νοητέ ήλιε Χριστέ, με τη αύτην και το σαύτην δόξαν εζωγράφησες εις τους ουρανούς των τύπων του τιμίου σταυρού σου. Είναι μεν ένα μεν δια να προσκυνείται από όλους, άλλο δε δια να έχει τούτον ο ευσεβέστατος βασιλεύς Κωνσταντίνος μίαν αρματοθήκην αίτητον ως προείπομεν κατά των απίστων βαρβάρων. Και καθώς μια μεγάλη πέτρα δεν έχει τόση δύναμη όταν ρίπτεται από τα κάτω εις τα άνω, αλλά όταν πίπτει από τα άνω εις τα κάτω προξενεί μεγάλη φθοράν, ή καθώς ο κεραυνός και το αστροπελέκι πίπτον άνωθεν από τα σύννεφα μεγάλην βλάβην προξενεί όπου πέσει, τούτο τρόπος και Θείος Σταυρός άνωθεν από το ύψος του ουρανού επί την γην πίπτον καταβάλει, καταφθείρει και φανίζει πάντα στους βαρβάρους, τους εχθρούς, μεν όντας της ευσεβίας των πιστών δε βασιλέων και χριστιανών πολεμίους.
Και ούτω ο του Κυρίου Σταυρός γίνεται τη αληθεία μία πανοπλία αίτητος εις όλους τους Ορθοδόξους.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Έχουμε μπει πλέον στο φθινόπωρο, γι' αυτό και την απόψινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στο Σταυρό. Στο Σταυρό του Κυρίου, το τρισμακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος. Το ξύλον, το οποίο ή το επικατάρατον, μέχρι τη στιγμή πάνω στο οποίο προσιλώθη ο Σταυρός. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν σε σταυρικό θάνατο τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένας αργός και πονίδιστος θάνατος. Μάλιστα, ο Κύριος έμεινε 3 ώρες πάνω στο σταυρό και κλείνα στην κεφαλή προσεκάλεσε τον θάνατο να έρθει και να του πάρει την ψυχή, ώστε θαυμάζει, λέει, τον ηγεμόναν λίαν, ότι έμεινε 3 ώρες μόνο πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρικός θάνατος ήταν επικατάρατος, ατιμωτικός, επονίδιστος, μέχρι τη στιγμή που προσιλώθη επάνω στο σταυρό ο Χριστός και κατέσε το σταυρό νικοποιών όπλων κατά τον Άγιο Σοφρόνιο Ιερουσαλήμων, των κακών αλεξιτήριων, αυτό δηλαδή που αποδιώχνει τα κακά, αυτό σημαίνει αλεξιτήριον, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, και κεφάλαιων των αγαθών απάντων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος μας εξασφάλισε την ειρήνη και την αποκατάλλαξη με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτός ο οποίος συνεφιλίωσε τα τοπρίν διεστώτα. Ο Χριστός ταθήσε πάνω στο σταυρό, ύπλωσε τα σπανακράντους χείρας του και ίνωσε τα τοπρίν διεστώτα, τον ουρανό και τη γη, το Θεό και τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε ο άνθρωπος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός και φανέρωσε τον φιλάνθρωπον Θεόν έτσι όπως τον θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι μόνο η λύση κάθε ανθρωποδικίας, αλλά και κάθε θεοδικίας. Κάθε ανθρωποδικίας είναι λύση για τον εξής λόγο. Διότι όσα βάσανα κι αν υποφέρει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι βρέθηκε σε συνθήκες χειρότερες από αυτές που ευρέθηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό.

είπε και του τα κατάληπτα αυτά λόγια, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή πήρε το μέρος των ανθρώπων απέναντι στο Θεό. Ομιλούσε ως εκ μέρους όλης της μισητής εκ του Θεού ανθρωπότητος, η οποία γίνεται και πάλι ευάρεστη απέναντι στο Θεό δια του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν οποιοσδήποτε από μας, όποιο σταυρό και αν έχει, και είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να έχουμε σταυρό, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δικός του σταυρός είναι βαρύτερος από το σταυρό του Χριστού, διότι των δικών του σταυρών τον εβίωσε ο Χριστός επάνω εις το σταυρό των δικών του. Προσέξτε το σημείο αυτό. Ό,τι στενοχώρια και να περνάμε, ό,τι πόνο, θάνατο, οτιδήποτε, όλα τα εβίωσε ο Χριστός. Και εβίωσε όχι μόνο το ειδικό του θάνατο, τα ειδικά του ονείδη, τα ειδικά του βάσανα, αλλά και όλων των ανθρώπων, των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ξέρω δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι έζησαν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτός ο οποίος ήλεγξε τους γραμματείς και τους φαρισταίους, δοκίμασε τον άγριο γελωτά τους. Αυτός ο οποίος ήταν ο Θεός των Θεών, όπως είναι το Θεός ημών παραπάντα στους, δέχτηκε την ιταμή πρόκλησή τους. Εάν είσαι Θεός, κατάβα από του σταυρού και θα σε πιστεύσουμε. Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Προσέξτε τη μακροθυμία του Χριστού επάνω στο σταυρόν. Και εραπίστη ο υποδούλου ο Θεός, γιατί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν υποστατικά ηνωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Άρα το ράπισμα ήταν ράπισμα και του Θεού Τρόπου, της Θείας Φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία όμως είχε ως υπόσταση, ως πρόσωπο, την υπόσταση και το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Είναι μια αναγκαιότητα ο Σταυρός για όλους εμάς τους χριστιανούς. Οι ακούσιες θλίψεις τις οποίες υφιστάμεθα. Ο Σταυρός έγκυται σε αυτό ακριβώς. Στην εκούσια προσπάθεια που κάνουμε, την ασκητική που κάνουμε για να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά και στην υπομονή των ακουσίων επιφορών, των ακουσίων θλίψεων. Και λέγουν οι πατέρες ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η υπομονή, η μακροθυμία, η δοξολογία του Θεού στις ακούσιες θλίψεις, παρά οι εκούσιοι αγώνες για την εν Χριστώ ζωή. Και κανείς δεν μπορεί να υπεί ότι δεν τον ωφελεί ο Σταυρός. Ο Παύλος τι έλεγε? Εδώ θυμή σκόλοψ στη σαρκή, άγγελο σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μη υπεραίρομαι. Και υπερ τούτου τρεις παρεκάλεσα το Θεό. Τι μου αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενή ατελειούτε. Και γιατί του εδόθη ο Σταυρός? Η υπερβολή των αποκαλύψεων, λέει, εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων. Η υπερβολή των αποκαλύψεων είναι δοτική της αιτίας. Εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων, εδόθημη άγγελος σατάν. Ή να με κολαφίζει, να μην υπεραίρομαι. Και γι' αυτό λέει τρεις φορές. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ερμηνεύει πολλάκιτς, παρεκάλεσε το Θεό να του τονάρει και του είπε: αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενή ατελειούτε. Προσέξτε το σημείο αυτό, η γάρ δύναμή μου εν ασθενή ατελειούτε. Εμείς οι χριστιανοί δεν σκοπεύουμε, δεν αποσκοπούμε σε μια διευρυμένη συνείδηση και σε μια ανάπτυξη της συνειδήσεως και ανώτερη συνειδητότητα και εσωτερικότητα όπως οι αποκρυφιστές του New Age της νέας εποχής. Κατά τον χριστιανισμό, κατά τον ίδιο το λόγο του Χριστού του Αποστόλου Παύλου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενή ατελειούται. Και λέγει μάλιστα και ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι εάν τον Παύλο ωφέλησε ο Σταυρός, τότε παν στόμα φραγίσεται. Οποιοδήποτε στόμα θα φραχτεί εάν τον Παύλο
τον Παύλο, ποιον τον Παύλο, τον ωφέλησε ο Σταυρός. Και χωρίς το Σταυρό δεν μπορούσε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε τι να

ακούμε εμείς οι άλλοι άνθρωποι. Και προσέξτε στο σημείο αυτό, φίλοι και φίλες, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, εμείς δεν σκοπεύουμε σε η χριστιανική, ας πούμε, αγωγή, η χριστιανική ασκητική, η χριστιανική πνευματικότητα δεν αποσκοπεί στο να διευρυνθεί η συνείδηση, στο να αποκτήσει ο άνθρωπος υπερφυσικά χαρίσματα, στο να έχει μια βαθύτερη εσωτερικότητα, στο να βλέπει οράματα, στο να κάνει υπερφυσικά πράγματα. Κάθε άλλο παρά αυτό είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η οικείωση του Αγίου Πνεύματος. Ο πατήρ Βασίλειος Κωτικάκης έλεγε ότι όταν και πρωτοπάει στο Άγιον Όρος, ερώτησε έναν μοναχό πολιό σε τι αποσκοπεί όλη η μοναχική ζωή. Και αυτός του έδωσε την εξής απάντηση. Το να πιστεύσουμε εμείς οι μοναχοί ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Παρθένος και Θεοτόκος. Εκεί και μόνον εκεί αποσκοπεί όλη η σκητική αγωγή της Ορθοδοξίας. Δεν αποσκοπούμε στην κτήση υπερφυσικών χαρισμάτων. Εάν αυτά τα δώσει ο Θεός, πάει καλός. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να τα επιδιώκει. Ούτε πρέπει να έχει αυτά στο μυαλό του, όπως κάνουν αυτοί της νέας εποχής. Μάλιστα έτσι έλεγε ένας αξιοσέβαστος ιερεύς το εξής, ότι ένας μοναχός, ένας ασκητής παρακαλούσε επί 7 χρόνια το Θεό να του δώσει το υπερφυσικό χάρισμα της προράσεως, της διοράσεως κτλ. Και εν τέλει μετά από 7 χρόνια τον εισήκουσε ο Θεός και το έδωσε. Και μόλις κατάλαβε πόσο μεγάλο αυτό εμπόδιο, έτσι ανασταλτικό στοιχείο ήταν στην προσωπική του σωτηρία, παρακαλούσε άλλα 7 χρόνια το Θεό να του το άρει. Να το πάρει πίσω δηλαδή αυτό το χάρισμα. Άλλα 7 χρόνια, γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Προσέξτε, είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Παρακολούσε άλλα 7 χρόνια να το πάρει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος διαφοροποιεί την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας από την πνευματικότητα εντός αγωγικών της νέας εποχής. Η νέα εποχή, οι Ινδουιστές, Τιβετιανοί, Ταοιστές, Ταϊτσί που κάνουν όλα αυτά, δεν έχουν σκοπό παρά τον παλαιό άνθρωπο να τον στερεώσουν, να τον ενδυναμώσουν και να τον ενισχύσουν. Τουναντίον εμείς αποσκοπούμε στο να αποβάλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να μορφωθεί εντός ημών ο κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Και αυτό γίνεται δια της ασθενίας. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Και το μυστήριο του Σταυρού της μεν σωζωμένης σοφία εστί, της δε απολυμένης μορία εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλακεία είναι ο Σταυρός για αυτούς οι οποίοι οδεύουν την οδόν της απολίας. Για τους εχθρούς του Σταυρού, όπως λέγει σε άλλη του Αποστολή, οι οποίοι οδηγούνται στην απώλεια κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Σταυρός, ο λόγος του Σταυρού είναι μορία. Ενώ για τους χριστιανούς είναι σοφία Θεού, δύναμη Θεού, δικαιοσύνη Θεού. Από την άλλη πλευρά, ο Σταυρός αποτελεί και την λύση κάθε θεοδικίας. Γιατί, για αυτό ακριβώς το λόγο, ότι ο Θεός ημών δεν έμεινε αμέτωχος Σταυρού. Ο ίδιος προσοικειώθη τον ανθρώπινο πόνο, ο ίδιος τον εβίωσε στον έσχατο βαθμό και έτσι δεν μπορεί να του πει κανείς ότι κοίταξε, εσύ είσαι Θεός, απαθείς τελείως, δεν έχεις καμιά σχέση με εμάς τους ανθρώπους, με ποιο δικαίωμα μας κρίνεις. Και εσύ τελικά είσαι υπεύθυνος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι μπορεί να του πει. Ξέρετε, το πρόβλημα του κακού είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους φιλοσόφους όλων των εποχών. Και η λύση του είναι ο σαντο τετραγωνισμό του κύκλου. Και η μόνη λύση του είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Τι Θεός μέγας, όσο Θεός ημών, λέγει η Εκκλησία. Αλλά γιατί είναι μέγας ο Θεός ημών? Ακριβώς διότι είναι ο Σταυρωμένος Κύριος της δόξης. Ο εξουθενωμένος Κύριος της δόξης.
ο Κύριος της δόξης, ο οποίος κατήλθε μέχρι το έσχατον σημείον ταπεινώσεως και πάθους χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων. Στον Ιώβ, στο ανάγνωμα αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Ιώβ έτσι εκφράζει ένα δίκαιο παράπονο, θα λέγαμε, στο Θεό για το πάθος το οποίο εφίσταται, το απαντάει ο Χριστός. Και ο Θεός, ο Χριστός, ο Ιησούς, ο άσαρκος λόγος, ο Γιαχφέ είναι ο Χριστός. Και του λέει, και πού σου να εσύ, εν το θεμελιούστε με την άψον, πού ήσου να εσύ, όταν εγώ θεμελίω να την άβησω. Ότε γεννήσαν, λέει, τα αστέρια, οι άγγελοι μου με είναι σαν φωνή μεγάλη. Εσύ στερεώνεις τη γη, εσύ κάνεις τις πηγές να τις αβήσουν, να αναβλύσουν ποταμό και τ' άλλο. Και όλα εδώ θα λέγαμε καλά. Και γιατί τα λέει αυτά ο Θεός? Πώς να του πει ο Ιώβ το εξής? Εντάξει, είσαι ισχυρός, πολύ πιο ισχυρός από μένα. Είσαι πιο πάνσοφος από μένα. Είσαι πιο παντοδύναμος από μένα. Αλλά πιο πανάκαθος όχι. Κι όμως με το μυστήριο του Σταυρού δείχνει ο Θεός ημών ότι είναι και παντοδύναμος και πάνσοφος και πανάκαθος. Διότι ενεργείται το μυστήριο του Σταυρού κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά και πρωτού παγίνει το Σταυρόν. Ακριβώς διότι ο Θεός ημών δεν είναι μόνο ο απρόσιτος Θεός, ο Θεός τον οποίον τρέμουν οι άβυσσοι, ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα με το λόγο του, ο Θεός τον οποίον είναι σαν οι άγγελοι, ότι γεννήθη το τρομερό αυτό, το ασυλλήπτου διαστάσεων αυτό σύμπαν, αλλά είναι μέγας διότι είναι ο Θεός σταυρωμένος, ο Κύριος της δόξης σταυρωμένος, και σταυρός και δόξα του είναι ο σταυρός του Χριστού.

0: Έτσι λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί τη λύση κάθε ανθρωποδικίας και κάθε θεοδικίας. Δεν μπορούμε με κανένα άλλο τρόπο να ερμηνεύσουμε την άρση του κακού παρά μέσω του μυστηρίου του Σταυρού. Και κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπου δεν φτάνει η λογική, εκεί ας βάσουμε το Σταυρό. Ας σταυρώνουμε την ίδια μας τη λογική. Έτσι μου κάνει εντύπωση ότι ένας πολύ πρικισμένος ιερεύς, λέω ιερεύς γιατί τα χαρίσματα του είναι αμεταμέλητα, ο οποίος όμως συρνήθη την ιεροσύνη, ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος είναι ένα δυνατό, πολύ δυνατό μυαλό. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, ένα πάρα πολύ δυνατό μυαλό και πολύ διαβασμένος. Έχω διαβάσει τα συγγραμματά του. Κι όμως αυτός δεν εσταύρωσε τη λογική του. Έβαλε τη λογική του, την ανθρωπίνη σοφία, υπεράνω της μορίας του Σταυρού του Χριστού. Είναι Έλλην κι αυτός τελικά με την παλαιά σημασία της λέξεως. Είδατε τι είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφία ζητούσε. Οι δε Εβραίοι σημείων, θαύμα δηλαδή. Εμείς κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένον. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου, το καύχημα όλων των χριστιανών και η λύση του κακού αυτού του κόσμου. Όλοι μας έχουμε το Σταυρό. Πάντα τα φαινόμενα δείτε Σταυρού. Όλοι μας έχουμε πόνους και κόπους και θλίψεις. Όλοι φυστάμεθα απορρίψεις, παντίες απορρίψεις, παντούς είδους απορρίψεις. Και σε πρόσωπα στα οποία αγαπάμε. Και απορρίψεις από θέσεις τις οποίες θέλουμε διακόσως και ποιος πιθανώς δεν το αμφιβάλλω τις αξίζουμε και τις παίρνουν άλλοι οι οποίοι δεν τις αξίζουν και υφιστάμεθα και δοκιμασίες στην υγεία μας και πόνος. Όλα αυτά όμως τα υπέστη προημών στο έσχατο βαθμό ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η λύση του κακού, αλλά προσέξτε και του λόγου και της σοφίας. Είδατε, οι Έλληνες λέει σοφίαν ζητούσι. Δεν τους έκανε τη χάρη να τους μιλήσει με τη σοφία και με τα ρήματα του αιώνος τούτου, αλλά να τους προβάλλει το μυστήριο του Σταυρού. Και ο Σάκης, η λογική μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός, ότι η επιστήμη σήμερα δεν παραδέχεται την ύπαρξη του Θεού. Εμείς ασταυρώνουμε τη λογική μας. Ιδιαίτερα όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια κάποια παιδεία, τέλος πάντων έχουμε μια κάποια διανοητική ανάπτυξη, μου έλεγε ένας αγιορείτης ηγούμενος, ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, μου λέει θα έχουμε ιδιαίτερο μισθό από το Θεό εάν πιστεύουμε τη σημερινή ημέρα. Σταυρώνουμε δηλαδή το λόγο μας, τον ταπεινώνουμε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού. Και ας λέμε πάλι εκεί, Κύριε πιστεύω, βοήθη μου τη απιστία και πρόσθεση μην πίστην. Έτσι λοιπόν, αυτά έτσι γενικά είχα να πω για τον Σταυρό, τον οποίο εορτάσουμε αύριο, πολύ μεγάλη εορτή, και ουσιαστικά έτσι μπαίνουμε και σιγά σιγά στο χειμώνα με την εορτή του Σταυρού.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

14 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Ευσεβεστάτης Βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου του Μεγάλου Βασιλέως Θεοδοσίου. Επίσης, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκλέους, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαλεριανού, τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου και τέλος η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πατέρων των Συγκροτησάντων την 6η Οικουμενική Σύνοδο το 680 μετά Χριστόν.

Ο συναξαριστής του μηνός Σεπτεμβρίου αναφέρει σχετικά με την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου Κεζόπιου Σταυρού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, κατά το έτος 312 μετά Χριστόν, είχε πόλεμο εναντίον του Μαξεντίου στη Ρώμη, καθώς λένε οι ιστορικοί. Βλέποντας δε ότι ο αντίπαλός του είχε πολύ περισσότερο στρατό από το δικό του, βρισκόταν σε απορία και φόβο. Και ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, φάνηκε στον ουρανό μέρα μεσημέρι ο τύπος του σταυρού σχηματιζόμενος με αστέρια. Γύρω δε από εκείνο το σταυρό ήταν σχηματισμένη πάλι με αστέρια και με ρωμαϊκά γράμματα η φράση «Εν τούτο νίκα». Αμέσως τότε ο Κωνσταντίνος κατασκεύασε από χρυσάφι ένα σταυρόμοιο με εκείνον που φάνηκε στον ουρανό και πρόσταξε αυτός να προπορεύεται του στρατεύματος. Έτσι λοιπόν επιτέθηκε εναντίον των αντιπάλων και τους νίκησε κατά κράτους, ώστε οι περισσότεροι θανατώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι από το φόβο τους τράπηκαν σε άτακτη φυγή από το πεδίο της μάχης. Από το γεγονός αυτό, ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάλαβε πολύ καλά τη δύναμη του Χριστού, τον οποίον οι Ιουδαίοι κρέμασαν στο Σταυρό, και πίστευσε ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε το χριστιανισμό, καθώς επίσης και η μητέρα του Ελένη, η οποία αργότερα δέχθηκε και το Άγιο Βάπτισμα. Μόλις ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία, έστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα να βρει το Σταυρό του Κυρίου. Και πράγματι, η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και μετά από έρευνες που έκαμε, βρήκε το Σταυρό του Ιησού κάτω από παχύ στρώμα χωμάτων. Μαζί βρήκε και τους δύο άλλους σταυρούς, στους οποίους σταυρώθηκαν οι δύο ληστές. Επίσης, βρήκε και τους ύλους, δηλαδή τα καρφιά που χρησιμοποιήθηκαν στη σταύρωση του Κυρίου. Επειδή όμως η Βασίλισσα βρισκόταν σε απορία για το ποιος από τους τρεις σταυρούς που βρήκε ήταν ο σταυρός του Κυρίου, τον αναγνώρισε από το γεγονός της Αναστάσεως μιας νεκρής γυναίκας, την οποία ακούμπησαν πάνω σε αυτόν οι οικείοι της. Τη γυναίκα δε αυτή την είχαν τοποθετήσει οι οικείοι της διαδοχικά στους άλλους δύο σταυρούς, αλλά με αυτούς δεν έγινε καμία θαυματουργία. Αφού λοιπόν η Αγία Ελένη αναγνώρισε ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, τον προσκύνησε και τον ασπάστηκε μαζί με όλους τους συγκλητικούς και λοιπούς άρχοντες που την είχαν συνοδεύσει στα Ιεροσόλυμα. Τον Τίμιο όμως Σταυρό ζητούσαν να τον προσκυνήσουν και τα πλήθη του λαού, αλλά δεν μπορούσαν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους. Για το λόγο αυτό ζήτησαν τουλάχιστον να τον ειδούν. Τότε ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Μακάριος ο πρώτος, ύψωσε στον άμβονα τον Τίμιο Σταυρό και έτσι τα πλήθη του λαού άρχισαν να κραυγάζουν από τα βάθη της καρδιάς τους το Κύριε Λέησον. Από τότε καθιερώθηκε από τους θεόπνευστους πατέρες της Εκκλησίας να εορτάζει η Εκκλησία του Χριστού την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας. Του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους.

Πρόλογος. Η εν Χριστώ ζωή δεν είναι ζωή ανέμελη, ανεύθυνη, ζωή ξεγνιασιάς, χωρίς σκόπο. Έχει την πραγματική ευτυχία, μεγάλες και ουσιαστικές χαρές, ειρήνη πολύ και βαθύτατη, που όμως επιτυγχάνονται σιγά σιγά και διατηρούνται και επαυξάνονται μέσα από μια σταυρική ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού ενυπάρχει και επαναλαμβάνεται στην ζωή των Αγίων, στην ζωή των πιστών, των μαθητών του Χριστού και σήμερα. Αυτός ομορφαίνει την ζωή μας, μας μορφώνει εν Χριστώ, μας οριμάζει, μας ετοιμάζει για την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Ο εκτός Εκκλησίας κόσμος φοβάται τον Σταυρό του Χριστού, τον χλεβάζει, τον απεχθάνεται, τον αρνείται με κάθε τρόπο. Έτσι μένει χωρίς την ευλογία του, χωρίς την δύναμή του, δίχως ελπίδα στον παρόντα και μέλλοντα αιώνα. Οι ταπεινοί μαθητές του Σωτήρος Χριστού εν υπομονή πολύ σηκώνουν τον Σταυρό στην ζωή τους, έστω και με αδυναμίες, με ατέλειες, οι οποίες ημέρα με την ημέρα εξαλείφονται και στην θέση τους εντυπώνονται τα σταυρικά της αγάπης στίγματα του Ιησού, στο σώμα και την ψυχή τους. Είναι αυτοί που προέρχονται από τις θλίψεως της μεγάλης και λευκαίνεται η στολή τους με το αίμα του αρνίου. Είναι αυτοί που μπορούν να αγαπούν πραγματικά εν Χριστώ, να κατανοούν τον συνάνθρωπο με τις αμαρτίες και αδυναμίες του, να τον αποδέχονται όπως είναι, ακόμη και όταν δεν το αξίζει, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας αγάπησε, χωρίς να το αξίζουμε. Είναι αυτοί που με την άρση του Σταυρού του Χριστού στην ζωή τους, κρατούν την χάρη του Θεού στον αρρωστημένο κόσμο μας και τον συντηρούν, τον ομορφαίνουν. Δεν είναι και σήμερα λίγοι αυτοί που αγαπούν τον Σταυρό του Χριστού στην ζωή τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τον προκρίνουν, αντί των ευκόλων κοσμικών λύσεων, φυλάττοντας οδούς σκληράς, μόνο και μόνο δια τους λόγους των χιλέων του Ιησού. Μα αυτούς ποθούμε να συναριθμούμαστε, με την χάρη του Θεού, και εμείς που δυσκολευόμαστε, λόγω των αδυναμιών μας, να σταυρώνουμε στον Σταυρό του Χριστού, τον παλαιό άνθρωπο, την υπερήφανη λογική μας, και να λέγουμε με την καθημερινή μας πράξη, τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα.

ο Τίμιος Σταυρός ως σύμβολο και σημείο του Χριστού. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και την σφραγίδα του Σταυρού, το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς την σφραγίδα του Τίμιου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από την στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι τον θάνατό του. Και ο τάφος του Χριστιανού με τον Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρουμε τον Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας. Όπως ψάλλει η Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ακόμη ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί, είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι Ιεχωβίτες. Αναφέρουν οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος, οι Ξανθόπουλοι, γράφει και στο Γεροντικό, ο Ιωάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος και με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά, και τους είπε: «Ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς?» Και αυτοί απάντησαν: «Έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα. Εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στην λειτουργία». Αυτός ρώτησε πάλι: «Ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο?» Και αποκρίθηκαν: «Αν φυλάγατε καλά εκείνο που μεταλαμβάνετε, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει χριστιανό». Αυτά λοιπόν που φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες είναι ο Σταυρός, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία.

η δύναμις του Τιμίου Σταυρού. Η χάρις και η δύναμις του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο σταυρός του Χριστού, το όργανο για το οποίο ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Όλη η κένωσης, πτωχία, εξουδένωσης, ταλαιπωρία, οδύνη, θάνατος που έλαβε για μας κορυφώνονται στον Σταυρό. Στον Σταυρό έζησε τον βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του, συνοψίζονται στον Σταυρό του. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά ένα από τους θεοφόρους πατέρας μας εάν πιστεύει στον Εσταυρωμένο, αυτός απήντησε: «Ναι, πιστεύω σε αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία». Στον Σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προεκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού, και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στον Δημιουργό της, τον Τριαδικό Θεό. Στον Σταυρό ενίκησε τον θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει δικό του τον ειδικό μας θάνατο και με την Ανάστασή του να σε χάρισε ζωή και αυθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στον Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη ακόμη και την ώρα που τον σταυρώνουμε. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα διαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν από τον Θεό και από τους συνανθρώπους μας και έκτισε εν αυτό των κενών άνθρωπων. Στον Σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό, ανυψώθηκε στον αέρα και το πανάγιο αίμα του έσταξε στην γη. Στον Σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη την γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως και εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στον Σταυρό, με την ειδική του γεμάτη από ταπείνωση ύψωση, όπως λέγει η αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, που με την ψεύτικη ύψωση και μάταιη ίηση είχε καταβιβαστεί μέχρι τον Άδη. Στον Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότης, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατέστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στον Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη και σωτήρα, λυτρωτή και ζωδότη του σήμαντος κόσμου, και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθόδους και πανουργίες του, τις πλάνες, την δύναμη και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτιγαρ και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ενώ εμείς με την Εκκλησία ψάλουμε «Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμεί πηγάσεις την άφεση, εκεντήθης την πλευράν, ή να κρουνούς ζωής αναβλήσεις μη, της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος κράζωση, ζωοδότα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σώτερ και το πάθη σου».

ο επί του Σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωπιός και λυτρωτικός, προσφέρει ζωή και λύτρωση, διότι είναι εκούσιος. Ο Κύριος πορεύεται προς τον θάνατο όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκόων του, καθώς λέγει «Βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ουτελεσθεί». Γι' αυτό οι Βυζαντινοί γράφουν επί του Σταυρού «Ο βασιλεύς της δόξης» και εικονίζουν τον Κύριο όχι κυριευμένο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τελεία δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου, οριζόντια τα χέρια στον Σταυρό, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά την θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά την σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε, ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του Σταυρού. Έπρεπε να ζήσει τον θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεσθημανή, η ανθρωπίνη φύση σε δηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύση και θέλησης υπετάγει στην θεία φύση και θέληση, και ο Κύριος έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, διότι ο παθόν είναι αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης εξ άκρα συλλήψεως ήταν ενωμένη με την θεία φύση λόγω της υποστατικής ενώσεώς των στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Κατά τον όρο της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Κύριος Ιησούς είχε δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχ υπεναντία, μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλλά επόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλαίων, μάλλον μεν ούν και υποτασσόμενον το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Όχι μόνο λοιπόν δεν ήθελε ο Κύριος να αμαρτήσει, αλλά ούτε ήταν δυνατό να αμαρτήσει. Και ως εκ τούτου, ούτε ήταν δυνατό να δεχθεί πειρασμό πάθους διαβλητού, όπως βλασφημεί ο Καζαντζάκης και οι ομόφρονές του, οι οποίοι ή δεν πιστεύουν τον Ιησού Χριστό ως θεάνθρωπο, ή, όταν προέρχονται από τον εκκλησιαστικό χώρο, προσπαθούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο του θεανθρώπου με ορθολογιστικές και υπαρξιακές κατηγορίες. Δεν ερμηνεύεται όμως ο θεάνθρωπος για του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος για του θεανθρώπου. Όταν προτάσουμε την ειδική μας αρρωστημένη λογική και κατάσταση και με αυτήν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον θεάνθρωπο, δηλαδή τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, καταργούμε το σκάνδαλο του Σταυρού και ενώνουμε τον Σταυρό του Χριστού, όπως λέγει ο θείος Παύλος, και είναι αναπόφευκτο να βλέπουμε διαστρεβλωμένα τον θεάνθρωπο.

Ο Σταυρός του Χριστού ήταν και είναι για τους Ιουδαίους μεν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ειδωλολάτρες μορία, για μας όμως τους πιστούς Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο λοιπόν είναι η σοφία και δύναμη του Θεού, το να νικήσει δια ασθενίας, το να υψωθεί δια ταπεινώσεως, το να πλουτίσει δια πτωχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στην δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει τον Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν. Όταν ο Πέτρος τον συνεβούλευσε να αποφύγει τον σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε αυστηρά. «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος, έλεγε «Νίνε δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου». Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός ήταν προηγουμένως υπόθεσης ντροπής και τιμωρίας. Τώρα όμως έγινε αφορμή δόξης και τιμής. Και ότι ο Σταυρός είναι δόξα, άκουσε τον Χριστό που λέγει «Πάτερ, δόξασέ με την δόξα που είχα κοντά σου πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος», εννοώντας δόξα τον Σταυρό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου, εκβληθήσετε έξω, καγώ εάν υψωθώ εκ γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο ημέλεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος, ημείς οικούσομεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι δίψος είναι των Υιών του ανθρώπου, τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου, υπένουν αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών εστί, περιπατείτε ως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Ποιο περιπατών εν τη σκοτία, ουκ είδε που υπάγει, έως το φως

Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία

Για σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμε. Το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας ημάς, θανάτω, θάνατο όλες. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με η αγαλίαση και ευθροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον ελεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναχαιρεί την ενισχύνη σου. Ότι ή θέλεις ασφυσία, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι, επ' του θυσιαστηριών σου, Μόσχους.

Σωσόν ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέγχει κυρβείς. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον

Αγίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού και την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζομαι. Προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και ένδοξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγή, του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν

Αμήν. Ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου και η πολιτεία, τους ηχτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας πορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης, αίτητων τρόπε.

μετά τρίτων ουρανών αρθείς εκ του παραδείσου, κερήματα ακούσαστα άρρητα και θεία, α, ουκ εξών γλώσσας λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει ως εραστέ των γραφών, ανέγνωτε και έγνωτε. Εμή φυσί καυκάστε, μη γέννητο, πλην ή μη εν μόνο το σταυρό το του Κυρίου, ενώ παθόν έφτυνε τα πάθη, αυτό νουν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου το σταυρόν καύχημα πάντες. Έστιγα σωτήριον ημίν τούτο του οξύλου, όπλον ειρήνης, αίτητον τρόπον.

τη 14η του αυτού μηνός, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τα σεν λάριγγι σώτερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών πτήσεις, υψώθη δεκάτη σταυρού ξύλων, η δε τετάρτη. Τι αυτή η μέρα, η κοίμησης του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, εν ταύτη γα ανεπαύσατο, αλλά δια την εορτήν του Τιμίου Σταυρού, μετετέθη η τούτου εορτή εις τον Νοέμβριον μήνα. Και μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσης, Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών, το συνελθόντον εν τη Αγία και Οικουμενική έκτη Συνόδο επί της Βασιλείας Κωνσταντίνου του Παγωνάτου Ιού Ιωστινιανού του Δευτέρου του καλουμένου Ρινοτιμήτου Σεργίου την Εκκλησία Κωνσταντίνου Πόλεως ηθήνοντος και αγάθωνος την Ρωμαίων η θρίστη δέν το τρούλο του Παλατίου το λεγόμενο Οάτο αναθέματι καθυποβαλούσα Σέργιον και Πύρον και Πέτρον και Παύλων, επισκόπους γενωμένους Κωνσταντινουπόλεως, μακρόβιονται των Αντιοχίας και κύρων των Αλεξανδρίας και ονόριων των Ρώμης, στέφανονται και πολυχρόνιων και τους συναυτής, ή της Αγίας Σύνοδος, επιμέν του γυλοφέντος Κωνσταντίνου του Πόγονάτου, συνηθρίστη η δε των κανόνων έκδοσης επί Ουστινιανού του Ιού αυτού γέγονε. Κι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Πάπα, κι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής, ψήφιτε λιγούτε, κι αυτή η μέρα ο Άγιος Βαλεριανός, τον Ήπιον ψήφιτε λιγούτε, ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Μακάριος, ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας, κατά το 1527 ο και μαθητής κρηματίσας του Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, νύφωνος, ψήφιτε λιγούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

εισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του Κηρύγματος σώσε τους πιστεύους.

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία.
1: Πάλι και πουλάκης, εσύ που σπίγδομεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπωσες επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση μου του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε, Δε ο Θεός, και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βήμα και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθεί.

Των αδελφών ημών των εν πάση θλίψη και περιστάση ευρισκομένων και των εν ασθενείες κατακειμένων

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκπατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιών. Ως εφωτός, ο Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, Θείου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντα, προσταυλωθέντα τε υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανερθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εις εκδεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενος με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας και σε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριο, τον Ζωοποιό, τον Εκπατρός εκπορευόμενο, το σημαντή και Υιός προσκυνούμενο και συνοψαζόμενο, το βαλίσαν δουλειά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Χριστός, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, προσάπτος, ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και όν ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαριστήκας η χιλιάδας αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και

Η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, ονομάζεται ευχαριστία, γιατί ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα που έστειλε στον κόσμο τον μονογενή Υιό Του, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος από την Αγία Θεοτόκο και Αϊπάρθενο Μαρία. Και ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα των Φώτων, γιατί δια της ενανθρωπίσεως του Υιού Του γνωρίσαμε το άπειρο μέγεθος της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Διαβάζομαι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτήν τη συγκλονιστική φράση: ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, τόσο πολύ δηλαδή αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν Του τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής μας ζωής και ο λόγος για τον οποίο μετέχουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας, για να μην απολεσθούμε, να μην χαθούμε, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιο, δηλαδή μετοχή στην Βασιλεία του Θεού. Μία φράση, μία λέξη, Βασιλεία του Θεού, αιώνιος ζωή, που την ακούμε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος σημειωθεί το ότι σαν σήμερα εκοιμήθη, αλλά εξαιτίας αυτής της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Σταυρού, η μνήμη του μεταφέρθηκε στις 13 του μηνός Νοεμβρίου. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Χρυσόστομος διερωτάται: τι εστί Βασιλεία του Θεού, τι είναι η Βασιλεία του Θεού και τι είναι η αιώνιος ζωή, και απαντά εξ ονόματος του Χριστού με μία συγκλονιστική φράση: η παρουσία η εμή, λέγει ο Χριστός σε κάθε ένα που πιστεύουμε σε Αυτόν. Η παρουσία Του στην ζωή μας, στην ύπαρξή μας, στην συνείδησή μας, στον κόσμο μας, είναι η αιώνιος ζωή και η Βασιλεία του Θεού, την οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, προγευόμεθα από το παρόν. Από τώρα μετέχουμε στην Βασιλεία του Θεού, δηλαδή στην παρουσία του Χριστού, και ευλογούμε, δοξάζουμε, μακαρίζουμε αυτήν την Βασιλεία και ευχόμεθα να είμεθα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού και της Βασιλείας Του, και να έχουμε αίσθηση της παρουσίας Του στην ζωή μας. Αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στην ζωή του πιστού, αδελφοί μου, πραγματώνεται με το μυστήριο του Σταυρού. Ο Χριστός θυσιάστηκε με την θέλησή Του για να μας βεβαιώσει για την άπειρη αγάπη Του. Η αγάπη δηλαδή του Χριστού δεν είναι λόγια όμορφα και συγκινητικά, αλλά είναι πράξεις, είναι θυσία, είναι έκφραση αγάπης.
άραγε θα μπορέσει ποτέ να εννοήσει ο άνθρωπος τι σημαίνει ότι ο Υιός του Ζώντος, του αληθινού Θεού, γίνεται και άνθρωπος, αναλαμβάνει τις αμαρτίες μας, ανέρχεται στον Σταυρό, αποθνίσκει, θάπτεται, ανίσταται εκ νεκρών και αναλαμβάνεται στους ουρανούς, λαμβάνοντας, όπως είπαμε και εχθές, την δική μας την φύση, την ανθρώπινη φύση, για να την απαλλάξει από το κακό, από την αμαρτία, από τον θάνατο και από τον διάβολο. Αυτό είναι το μυστήριο που τιμούμε όταν ατενίζουμε τον ζωοποιό Σταυρό του Χριστού και όταν τον προσκυνούμε. Το μυστήριο δηλαδή της αγάπης του Χριστού, της θυσίας του Χριστού για την σωτηρία του κόσμου. Αδελφοί μου, ας ολοκληρώσουμε αυτές τις σκέψεις με μία διδασκαλία ενός Αγίου Μοναχού των πρώτων αιώνων, του Οσίου Ιωάννου του Βοστρινού, ο οποίος είχε ένα χάρισμα από τον Θεό να απομακρύνει τους πειρασμούς και τα πνεύματα της πονηρίας. Έλεγε ο μοναχός αυτός ότι εάν φυλάξουμε την χάρη του μυστηρίου του βαπτίσματος, εάν φυλάξουμε την χάρη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και αν φυλάξουμε την δύναμη, το φως και την χάρη του Τιμίου Σταυρού, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα και τίποτε. Γιατί ο άνθρωπος με το βάπτισμα ενδύεται τον Χριστό. Με την Θεία Κοινωνία γίνεται θεοφόρος και Χριστοφόρος. Και με τον Τίμιο Σταυρό ομολογεί την θυσία του Χριστού και την αγάπη του Θεού για την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ήθε να διαφυλάσσουμε πάντοτε στη ζωή μας το βάπτισμά μας, την ευχαριστία και τον Σταυρό του Χριστού, για να ακτινοβολούμε την δύναμη, την χάρη και το φως του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού.

Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστώ.

Ευχαριστώ τον Συνδέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτα των Ψυχονιμονώτη και την παρουσία ημέρα. Κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, φρούρησον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτην ύψωσιν εορτάζομεν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων

μάρτυρος φιλοθέης της Αθηναίας, του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσε ημάς τους αγαπητούς.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Το αντίδωρο θα μοιραστεί έξω.
3: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανήκει».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

14 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Ευσεβεστίας.

της βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου του μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου. Επίσης η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκλέους, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαλεριανού, τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου και τέλος η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πατέρων των Συγκροτησάντων την 6η Οικουμενική Σύνοδο το 680 μετά Χριστόν.

Ο συναξαριστής του μηνός Σεπτεμβρίου αναφέρει σχετικά με την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου Κεζόπιου Σταυρού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, κατά το έτος 312 μετά Χριστόν, είχε πόλεμο εναντίον του Μαξεντίου στη Ρώμη, καθώς λένε οι ιστορικοί. Βλέποντας δε ότι ο αντίπαλός του είχε πολύ περισσότερο στρατό από το δικό του, βρισκόταν σε απορία και φόβο. Και ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, φάνηκε στον ουρανό μέρα μεσημέρι ο τύπος του σταυρού σχηματιζόμενος με αστέρια. Γύρω δε από εκείνο το σταυρό ήταν σχηματισμένη πάλι με αστέρια και με ρωμαϊκά γράμματα η φράση «Εν τούτο νίκα». Αμέσως τότε ο Κωνσταντίνος κατασκεύασε από χρυσάφι ένα σταυρόμοιο με εκείνον που φάνηκε στον ουρανό και πρόσταξε αυτός να προπορεύεται του στρατεύματος. Έτσι λοιπόν επιτέθηκε εναντίον των αντιπάλων και τους νίκησε κατά κράτους, ώστε οι περισσότεροι θανατώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι από το φόβο τους τράπηκαν σε άτακτη φυγή από το πεδίο της μάχης. Από το γεγονός αυτό, ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάλαβε πολύ καλά τη δύναμη του Χριστού, τον οποίον οι Ιουδαίοι κρέμασαν στο Σταυρό και πίστευσε ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε το χριστιανισμό καθώς επίσης και η μητέρα του Ελένη, η οποία αργότερα δέχθηκε και το Άγιο Βάπτισμα. Μόλις ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία, έστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα να βρει το Σταυρό του Κυρίου. Και πράγματι, η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και μετά από έρευνες που έκαμε, βρήκε το Σταυρό του Ιησού κάτω από παχύ στρώμα χωμάτων. Μαζί βρήκε και τους δύο άλλους σταυρούς, στους οποίους σταυρώθηκαν οι δύο ληστές. Επίσης, βρήκε και τους ύλους, δηλαδή τα καρφιά που χρησιμοποιήθηκαν στη σταύρωση του Κυρίου. Επειδή όμως η Βασίλισσα βρισκόταν σε απορία για το ποιος από τους τρεις σταυρούς που βρήκε ήταν ο σταυρός του Κυρίου, τον αναγνώρισε από το γεγονός της Αναστάσεως μιας νεκρής γυναίκας, την οποία ακούμπησαν πάνω σε αυτόν οι οικοί της. Τη γυναίκα δε αυτή την είχαν τοποθετήσει οι οικοί της διαδοχικά στους άλλους δύο σταυρούς, αλλά με αυτούς δεν έγινε καμία θαυματουργία. Αφού λοιπόν η Αγία Ελένη αναγνώρισε ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, τον προσκύνησε και τον ασπάστηκε μαζί με όλους τους συγκλητικούς και λοιπούς άρχοντες που την είχαν συνοδεύσει στα Ιεροσόλυμα. Τον Τίμιο όμως Σταυρό ζητούσαν να τον προσκυνήσουν και τα πλήθη του λαού, αλλά δεν μπορούσαν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους. Για το λόγο αυτό ζήτησαν τουλάχιστον να τον ειδούν. Τότε ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Μακάριος ο πρώτος, ύψωσε στον άμβονα τον Τίμιο Σταυρό και έτσι τα πλήθη του λαού άρχισαν να κραυγάζουν από τα βάθη της καρδιάς τους το Κύριε Λέησον. Από τότε καθιερώθηκε από τους θεόπνευστους πατέρες της Εκκλησίας να εορτάζει η Εκκλησία του Χριστού την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ολιγόλεπτη ιστορική αναφορά στο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επιμέλεια, παραγωγή, οπτικοακουστικό αγιολόγιο.

καθώς ετοιμαζόταν να πάει στη Ρώμη για να πολεμήσει εναντίον του αντιπάλου του Μαξεντίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε ένα βράδυ το σημείο του ζωοποιού σταυρού που το εμφανίστηκε με λαμπρή μορφή μαζί με αυτή τη φράση «Εν τούτο νίκα», δηλαδή «Με αυτό θα νικήσεις».

διακόσμησε τα όπλα με το σημείο του Σταυρού και επέτυχε μία ένδοξη νίκη, πράγμα που τον κατέστησε αυτοκράτορα σε όλη την τότε ρωμαϊκή επικράτεια και μαζί του θριάμβευσε και ο χριστιανισμός.

Στο 20ο έτος της βασιλείας του, ο Κωνσταντίνος έστειλε την μητέρα του Ελένη στην Ιερουσαλήμ για να τιμήσει τους Αγίους Τόπους και να βρει τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό, όπου οι εργασίες για την επέκταση της πόλης από τον Ανδριανό είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε ερείπια. Με τη βοήθεια προφορικών παραδόσεων, η Αγία Ελένη βρήκε τους σταυρούς των δύο ληστών και τον σταυρό του Κυρίου, όπως και τα τρία καρφιά με τα οποία είχαν καρφώσει το σώμα του Κυρίου, αλλά δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο σταυρός του Κυρίου. Όμως η Ανάσταση μιας νεκρής γυναίκας με τη δύναμη του σταυρού του Κυρίου οδήγησε τον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να τον ξεχωρίσει από τους άλλους δύο. Τότε αυτός ανέβηκε στον άμβονα της εκκλησίας και παίρνοντας τον σταυρό τον ύψωσε μπροστά σε όλους, ενώ το πλήθος έψαλε δυνατά

Από αυτή τη μέρα, οι Άγιοι Πατέρες αποφάσισαν να εορτάζουν κάθε χρόνο την ύψωση του Τιμίου Σταυρού σε όλες τις εκκλησίες και για να δείξουν ότι από όργανο ντροπής που ήταν ο Σταυρός έγινε δόξα και χαρά μας. Ενθυμούμενοι αυτό που έκανε ο Πατριάρχης και υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με την επίκληση «Κύριε Ελέησον», οι χριστιανοί δείχνουν σήμερα ότι ο Χριστός στο Σταυρό έχει συμφιλιώσει με τον εαυτό του κάθε τι. Έχει ενώσει τον ουρανό με τη γη, ώστε εμείς να πάμε στον Πατέρα.

ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ακούσατε μία ολιγόλεπτη ιστορική αναφορά στο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επιμέλεια παραγωγής, οπτικοακουστικό αγιολόγιο.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, λόγος δέκατος.

Σήμερα, αδελφοί μου, γιορτάζουμε το πανηγύρι του Σταυρού και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας μας φωτίζεται και αστράφτει. Του Σταυρού η γιορτή σήμερα και αναλαμπές χαράς κάνουν το πρόσωπο της γης να λάμπει ευτυχισμένο. Του Σταυρού το πανηγύρι που έδιωξε το σκοτάδι και στη θέση του μας έφερε το φως. Το Σταυρό γιορτάζουμε πανηγυρικά σήμερα και μαζί με τον Εσταυρωμένο αφήνουμε νοητά και εμείς τη γη με την αμαρτία για να αποκτήσουμε τα αγαθά του ουρανού. Ο Σταυρός υψώνεται και μαζί του σηκώνει την κατάκητη ανθρωπότητα, ενώ η αλαζονία των δαιμόνων δέχεται το αποφασιστικό πλήγμα της. Υψώνεται ο Σταυρός και οι αντίπαλες σατανικές δυνάμεις πέφτουν, υποχωρούν και συρρυκνώνονται. Υψώνεται σήμερα ο Σταυρός και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας τρέχει να συσπηρωθεί κάτω από τη σκέπη του. Η ύψωση του Σταυρού και όλοι οι λαοί σε πόλη και χωριά πανηγυρίζουν και κάνουν χαρμόσυνες σπονδές, γιατί και μόνο με την απλή ενθύμηση του Σταυρού γεμίζει η ψυχή μας από ολοφάνερη χαρά και φεύγει όλη η κακοκεφιά από το πρόσωπό μας. Και όταν πια κανείς φτάσει να βλέπει το σχήμα του Σταυρού, πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, γιατί αλήθεια, ποιος τον ατενίζει? Όποιος τον ατενίζει γεμίζει από ανδρεία και εξαφανίζεται από μέσα του η έμφυτη ανθρώπινη δειλία. Πόσο μεγάλο είναι για τον άνθρωπο το απόκτημα του Σταυρού,

και όποιος τον αποκτήσει κερδίζει μεγάλο θησαυρό. Και θα νομίζει κανείς ότι λέγοντας εγώ θησαυρό, εννοώ κάτι σαν θησαυρό από χρυσάφι ή πετράδια πολύτιμα των Ινδιών, σαν και εκείνα που οι άνθρωποι της Σάρκας χαίρονται όταν τα έχουν, με εκείνη την ευτελή χαρά που βρίσκουμε πολλές φορές σε ανάξια και τυποτένια πράγματα. Όμως εγώ, αγαπητοί αδερφοί, ανεπιφύλακτα θα τον αποκαλούσα τον πιο όμορφο θησαυρό και πιο καλό από όλα τα καλά του κόσμου, που μέσα από αυτόν και πάνω του ακούμπησε και αποκαταστάθηκε ολόκληρο το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Γιατί

δεν υπήρχε ο Σταυρός, ούτε και ο Χριστός θα σταυρωνόταν. Χωρίς το Σταυρό, δεν θα καρφωνόταν η ίδια η ζωή πάνω στο ξύλο του, και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα άνοιγαν οι βρύσες της ζωής από την πλευρά του εσταυρωμένου για να τρέξουν από εκεί το αίμα και το νερό. Αυτό το λουτρό που καθάρισε τον κόσμο, δεν θα σχιζόταν το χειρόγραφο της αμαρτίας, δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας, δεν θα γευόμαστε τους καρπούς του δέντρου της ζωής, ούτε θα επρόκειτο ποτέ να ανοίξει ο κλειστός για μας παράδεισος, και ακόμα η πύρινη ρομφαία που γύρισε και έκλεισε την πόρτα της Εδέμ δεν θα υποχωρούσε να μας ανοίξει το δρόμο, και ούτε βέβαια ο ληστής θα μπαινε μέσα, πολίτης πρώτος αυτός του παραδείσου.

Αλλά τι τα λέω όλα αυτά? Για σκεφτείτε ότι χωρίς το Σταυρό ούτε ο Χριστός θα ερχόταν στη γη, και αν δεν ερχόταν στη γη ούτε η Παναγία θα υπήρχε, ούτε θα είχαμε και τη δεύτερη, την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου μας, ούτε εν ανθρώπιση του Θεού θα βλέπαμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Φάτνη και τα Σπάργανα, ούτε την οκταήμερη περιτομή του, ούτε την κατά το ανθρώπινο ενηλικίωσή του και υποταγή στους γονείς του, και ακόμα ούτε τη σωματική του ανάπτυξη και ανάδειξή του σε τέλειο άνθρωπο, ούτε τη συμμετοχή του στο βάπτισμα του Ιωάννη, ούτε την επιτέλεση των θαυμάτων του, ούτε την προδοσία του Ιούδα και τη δίκη του από τον Πιλάτο, ούτε ποτέ οι Ιουδαίοι θα τολμούσαν να κραυγάζουν για τη σταύρωση του αθώου. Μη ο Σταυρός και δεν θα καταπατιόταν ο θάνατος, ούτε και ο Άδης θα σκυλεύονταν, ούτε και το νοητό πικρό φίδι θα απονεκρωνόταν. Έτσι καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο και πολύτιμο πράγμα είναι ο Σταυρός. Μεγάλο μεν, αφού χάρη σε αυτό έγιναν τόσα και τόσα αγαθά, και μάλιστα τόσα πολλά, που το μέτρο τους κρίνεται από την νικηφόρα δύναμη των θαυμάτων και των παθών του Χριστού απέναντι σε κάθε αντίθετη φωνή. Πολύτιμο δε, γιατί ο Σταυρός είναι ταυτόχρονα σύμβολο πάθους, αλλά και τρόπαιο του ίδιου του Θεού. Πάθους, αφού πάνω του υπέστη την οδύνη της σταύρωσης και τον εκούσιο θάνατό του, αλλά συγχρόνως και τρόπαιο νίκης, αφού με αυτόν τραυμάτισε το διάβολο και μαζί του νίκησε το θάνατο, ενώ συντρίφθηκαν και τα κλήθρα του Άδη και αναδείχθηκε κοινή σωτηρία για όλον τον κόσμο ο Σταυρός.

Σταυρός, αδελφοί μου, είναι για μας τους χριστιανούς η ελπίδα μας, η σωτηρία των καταδικασμένων, το λιμάνι των κατατρεγμένων, ο γιατρός των αρρώστων, ο διώκτης των παθών, ο χορηγός της υγείας, η ζωή των νεκρωμένων, το γνώρισμα της ευσεβίας και το φήμετρο κάθε βλάσφημης πρόθεσης. Και ακόμη όπλο ενάντια στους εχθρούς, σκύπτρο βασιλείας, κορώνα της ομορφιάς, σφραγίδα κεράβδος εξουσίας πνευματικής, της πίστης στήριγμα, των γυρατιών βακτηρία, οδηγός των τυφλών, φωτισμών όσων πορεύονται στο σκοτάδι, σοφρονιστής των άμυαλων, δάσκαλος των παιδιών, κατάργηση και εξαφάνιση της αμαρτίας, ένδειξη της μετάνοιας, εγγύηση της δικαιοσύνης. Και μοιάζει ο Σταυρός με σκάλα νοητή που ανεβάζει τους πιστούς στον ουρανό, αλλά και με δρόμο μας οδηγεί στην αρετή, όντας ο ίδιος πρόξενος ζωής, κατάλυση του θανάτου, αποξένωση από τη φθορά, πυροσβέστης πνευματικός, παρησία προς το Θεό, κλειδί της ουράνιας βασιλείας. Και είναι ο Σταυρός τη νύχτα φύλακας, την ημέρα πύργος, στο σκοτάδι οδηγός, χαλινάρι σύνεση στον καιρό της ευθυμίας, στη μελαγχολία μας διασκεδαστής. Και γενικά για τον άνθρωπο διαλλακτικός, παρακλητικός, φιλικός, συνήγορος, υπερασπιστής, βοηθητικός, αλλά και βοηθός στους πειρασμούς, σωτήρας στους κινδύνους, παρηγορητής στην ακεφιά μας, στις ανάγκες μας βοηθός, καπετάνιος στη θάλασσα, στις συμφορές μας βάλσαμο και ανακούφιση. Σαν σκοπός φύλακας μας παραστέκει το βράδυ που κοιμόμαστε, και αν είμαστε ξύπνοι, και αυτός μαζί μας ξαγρυπνάει. Και σε κάθε μας προσπάθεια κουραστική και δύσκολη, έρχεται συναγωνιστής.

Σταυρός είναι η ενίσχυση των χαλαρών και των εξασθενημένων, η ανάπαυση των κουρασμένων, η τροφή των πεινασμένων, η δύναμη των νηστευτών, ο προπονητής των αγωνιστών, το σκέπασμα των γυμνών, ο συνταξιδιώτης των ξενιτεμένων ταξιδευτών, το σοφρονιστήριο των πλουσίων, η πρόνοια για τους φτωχούς, για τις χείρες, η προστασία και των ορφανών, φροντίδα και τροφός. Σταυρός. Για τους άρχοντες είναι τιμή, στους βασιλιάδες γίνεται δύναμη, στους στρατηγούς νίκη. Είναι της αγνότητας φραγίδα, κρίκος συνδετικός της συζυγίας. Σταυρός, αδελφοί μου, φύλακας πόλεων, ασφάλεια σπιτιών, εγγύηση και σύσφυξη της φιλίας, άμυνα και υπεράσπισή μας ενάντια σε κάθε εχθρό και αντίπαλο, κατά των εθνικών δε και κατά των λογής βαρβάρων, διώκτης και οχύρωμα. Τέλος δε, και της ειρήνης βραβευτής. Σταυρός, πρίτανης της αγάπης, συμφιλίωση όλου του κόσμου, οριοθέτηση του σύμπαντος, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, όλης της κτήσεως, στερέωση και θεμέλιο. Τόσο μακρύς και τόσο ανοιχτός, που αγκαλιάζει όλη την ορατή και κατοικούμενη δημιουργία, και με μια λέξη να το πούμε, το κεφάλαιο των παθών του Χριστού είναι ο Σταυρός και το δεσπέσιο στεφάνι των θαυμάτων που έκανε για τη δική μας χάρη.

Το σύμβολο αυτό άλλοτε το συναντάμε με το όνομα Δόξα Χριστού και άλλοτε πάλι ακούμε να του προσφωνούν Ύψος Χριστού. Άλλωστε δεν πάβει να σημαίνει για τους χριστιανούς το πολυπόθητο πνευματικό ποτήριο, αλλά και το επιστέγασμα των αχράντων παθών του Χριστού για τη σωτηρία μας. Όσο για το ότι είναι δόξα του Χριστού ο Σταυρός, ακούστε τι μας λέει ο ίδιος. Ήλθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός θα δοξαστεί εξαιτίας του. Κι αν ο Θεός δοξαστεί δι' αυτού, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Και πάλι λέει ο Ιησούς, «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου στο γιο σου». Κι ήλθε τότε μια φωνή από τον ουρανό, «Το όνομά μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Και σαν δόξα στο σημείο αυτό εννοούσε τα φοβερά εκείνα σημεία που έδειξαν την ώρα της Σταύρωσης, το πόσο συνέπασχαν και αλλοιώθηκαν τα στοιχεία της φύσεως. Γιατί ταιριαστό ήταν μαζί με τον κτίστη τους να υποφέρουν και τα κτίσματα. Για το ότι δε και ύψος του Χριστού μας είναι ο Σταυρός, ακούστε τι μας λέει ο ίδιος. Όταν εγώ υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Όπως και σε άλλο σημείο αναφέρει επίσης, όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί? Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να ζήσει αιώνια. Βλέπετε λοιπόν φανερά, αδελφοί μου, ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ταυτόχρονα και ύψος και δόξα του Χριστού. Και αν θέλετε να καταλάβετε πώς το εδώ ύψος ακολουθείτε από την εκεί δόξα, ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. «Υψώσου στους ουρανούς, Θεέ μου, και σ' όλη τη γη θα φανεί η δόξα σου». Και πάλι τον Ισαΐα που μας μεταφέρει εκ μέρους του Χριστού τα λόγια του. «Τώρα θα ηγερθώ», λέγει ο Κύριος. «Τώρα θα υψωθώ, τώρα θα δοξαστώ». Επειδή λοιπόν η δόξα σημαίνει ύψος και σήμερα υψώνεται ο Σταυρός, είναι ολοφάνερο πως δοξάζεται και ο Χριστός. Γιατί αν ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού, η ύψωσή του σήμερα, αδελφοί, τι άλλο μπορεί να σημαίνει κι αυτή παρά τη δόξα του Χριστού? Και ας μην νομίζει κανείς ότι υψώνεται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά αντίθετα υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Και δοξάζεται ο Χριστός για να συνανυψώσει και μας μαζί Του. Έτσι λοιπόν υψώνεται ο Σταυρός και μαζί Του συνεπέρνει το φρόνημα των ευσεβών. Δοξάζεται ο Χριστός και συνδοξάζει αυτούς που Τον δοξάζουν. Υψώνεται ο Σταυρός και κάνει τους δαίμονες να κατσουφιάζουν από τη θλίψη τους. Δοξάζεται ο Χριστός και καταντροπιάζει τον όφη εκείνο τον παλαιό, τον πρωτέτειο κάθε κακίας. Υψώνεται ο Σταυρός και ανορθώνει αυτούς που πέφτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και εξαφανίζει το στίγμα της ντροπής αυτών που έπεσαν από την αμαρτία. Υψώνεται ο Σταυρός και πέφτουν τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και πλήγμα οδυνηρό δέχεται ο διάβολος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι μοναχά γιατί υψώθηκε και πάνω του καρφώθηκε ο Χριστός, αλλά γιατί με τη φανέρωσή του ξεμπρόστιασε τη σχιζοφρένεια των Ιουδαίων. Ποια φανέρωση? Μα την έβρεσή του εννοώ, που έγινε της βασιλείας των πρώτων βασιλέων που πίστεψαν στο Χριστό. Και όχι όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, όταν κάποιοι σκηνοθετούσαν τάχα την αποκάλυψη του Τίμιου Σταυρού, πιθανολογώντας ότι είναι ένας από τους πολλούς κλεμμένους, αλλά με απέριτη και απλή θεία δύναμη και έχοντας πράγματι την πίστη θεμέλιο σταθερό και όπλο την προσπάθειά τους. Και πώς να γίνει διαφορετικά,
αφού ο Τίμιος Σταυρός ήταν κοιμήλιο θεϊκό και όχι ανθρώπινο? Επειδή όταν μετά το σταυρικό του θάνατο ο Κύριος της ζωής και του θανάτου αναστήθηκε την τρίτη μέρα, πληγωμένοι από το δηλητήριο του φθόνου οι Ιουδαίοι και έντρομοι, μήπως διασωθεί κάποιο έβριμα από τα πιστήρια του σεπτού και μακαρίου εκείνου πάθους του Χριστού και αποβεί έτσι συντριπτικό σε βάρος του στοιχείο, αλλά και για τους χριστιανούς αποτέλεσε στήριγμα και προστασία, έθαψαν κάθε τι σχετικό σαν έναν πολύτιμο κλεμμένο θησαυρό μέσα στα κατάβαθα της γης. Και ενώ φυσικά όχι μόνο το σταυρό του Κυρίου αλλά και όλα τα σχετικά με τη σταύρωση αντικείμενα, όπως τα καρφιά, τη λόγχη και την επιγραφή που ο Πιλάτος έγραψε και κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Ύστερα, όταν η Θεία Πρόνοια ανέθεσε την εξουσία τη βασιλική και όλη γενικά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στα χέρια των χριστιανών, ευδόκησε ο Θεός μόλις τότε με μια γυναίκα ευσεβή, γυναίκα που όχι μόνο ήταν βασίλισσα, αλλά και φρόνιμο βασιλικό είχε μέσα της, όταν την εποχή εκείνη ήταν ο γιος της αυτοκράτορας των χριστιανών, έτσι άκοπα και ακόμα, θα το λέγαμε, με τρόπο θείο και τελετουργικό, στολίζοντας με σοφία τη φύση της γυναίκας, που άλλοτε με την ηγεμονική της μεγαλοπρέπεια, άλλοτε πάλι με την κοινή διπλωματία ενεργώντας, αφανερώσει με τρόπο βασιλικό όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να λυγίσουν την άκαμπτη καρδιά των Ιουδαίων.

0: Ακούσατε τους λόγους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μέσα από το βιβλίο «Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας». Μετάφραση Ηλία Πετρόπουλου. Επιμέλεια Αλέξανδρου Κορακίδη. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά διαπερνούν το πνεύμα και την ψυχή αυτής εδώ της εκπομπής κάθε φορά που βρισκόμαστε πίσω από το μικροφωνό της στην εβδομαδιαία ωραία επικοινωνία μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να ρίξουμε έστω και λίγο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που όλοι μας συνειδητοποιούμε ότι όλο ένα και πληθαίνουν. Πολύτιμοι συμπαραστάτε, συνοδοιπόροι σε μια ραδιοφωνική, αγαπητική, εν κυρίω συναλληλία, όλοι εσείς. Με τα μηνύματά σας, τις ευχές και την αγάπη σας, στηρίζετε αυτήν την προσπάθεια. Επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους και σας ευχαριστούμε ολόψυχα και ανυπόκριτα γι' αυτό. Ηλεκτρονικά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση την ηλεκτρονική της εκπομπής, το entofoti@yahoo.gr. Μπορείτε να πληροφορήσετε για τις ώρες και τις ημέρες μετάδοσής της στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που την έχουν εντάξει στα προγράμματά τους, επισκεπτόμενοι το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Αναζητάτε το πληκτρολογώντας οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου τον τίτλο της εκπομπής, το «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Εκεί, εκτός των πληροφοριών, υπάρχουν πολλά κείμενα που ήδη έχουν ακουστεί ή και όχι στην εκπομπή. Υπάρχουν αρκετές από τις τελευταίες εκπομπές για κατέβασμα, όπως λέγεται στη διαδικτυακή γλώσσα, αλλά και αρκετές για άμεση ακρόαση.

Η μεγάλη Παρασκευή του φθινοπόρου. Πλημμύρισε από άρωμα η μεγάλη Παρασκευή του φθινοπόρου. Πύκνωσαν οι βασιλικοί, θεργέψαν τα κλονάρια τους. Λες και όλος ο ουρανός γιώμησε από τους ανθούς τους, τόσο που να χνοφαίνεται πια το γαλάζιο του. Εστόλισαν σύγκορμη την πλάση που πήρε σχήμα διάπλατα ανοιχτής αγκάλης, που ξεπνέει σωτήριο έλεος. Κι έγινε ολάκερη η γης, ένας ναός σταυροειδής με τρούλο του τον παντεπόπτη. Κι οι γυναίκες με τα μαύρα τσεμπέρια βάλθηκαν να καίν λιβάνι μπρος τα πινακούλια τους, αναπιάνοντας το προζύμι το ευλογημένο, με αγίασμα που μέσα του βάφτισαν τα σταυρολούλουδα, τα παρμένα από του παπά τα χέρια τα πολυφιλημένα, που τον σταυρό υψώσαν να καυχηθούν ψυχές βασανισμένες, θαλερές. Όλη η ζήση τους, ένα σταυρός υψωμένος, δίχως βαρυγκόμια. Είναι η πόρτα του παραδείσου ο τρισμακάριστος σταυρός υψωμένος μπροστά στις όντως ζωές μας. Να αποζητά την δακρυσμένη σαν του ληστή φωνή μας για να ανοίξει. Με την αθάνατη βρώση της Εδέμ αιώνια να μας χορτάσει.

Λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας. Ο τίτλος τους έδωσε και τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή. Η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου. Η δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή στις αρχές αυτής της εποχής. Η μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Δεν είναι το

απάγγει όσων υποφέρουν από τον βαρύ των δεινών χειμώνα. Αρρώστων γιατρία, νεκρών η Ανάσταση. Σε αυτήν την τόσο σπουδαία και γεμάτη από νοήματα και αλήθειες της πίστης μας,

Ο κηρυγματικός λόγος του πατρός Ανανία Κουσταίνη, ένα απόσπασμα από μια εξαιρετική, συγκινητική ως συνήθως ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό, θα ακουστεί ως επιτοπλίστων στη σημερινή εκπομπή. Θα θέλαμε όμως πριν να αναφερθούμε σε δύο μεγάλα ατοπήματα που πρέπει όλοι μας να προσέξουμε.

Ένας αγαπημένος γέροντας, κάνοντας τον απολογισμό μιας πολυκύμαντης και σταυροφόρου πορείας, μας είπε: «Αν υπάρχει κάτι για το οποίο θλίβομαι, είναι που δεν κατάφερα να μάθω σε όλους τους ενωρίτες μου να κάνουν σωστά το σταυρό τους».

Ας τα πάρουμε ένα-ένα όμως. Στις 12 Δεκεμβρίου του 627 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νίκησε τον περσικό στρατό του βασιλιά Χοσρόη. Όταν ο Σιρόης, γιος του βασιλιά, του ζήτησε ειρήνη, ο Ηράκλειος δέχθηκε με τον όρο να του αποδοθεί ο Τίμιος Σταυρός και οι αιχμάλωτοι χριστιανοί, μαζί και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας. 3 χρόνια αργότερα αυτοκράτορας εισήλθε στην Ιερουσαλήμ βαστάζοντας το σταυρό στους ώμους του. Με τον Πατριάρχη κατευθύνθηκαν στο Ναό της Αναστάσεως, πιθανόν στις 6 Μαρτίου του 630 για να τοποθετηθεί ο σταυρός στον Γολγοθά. Τότε ήταν που ακούστηκε για πρώτη φορά ο ύμνος «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα», που αναφερόταν βεβαίως στον βασιλέα Ηράκλειο και στους βαρβάρους Πέρσες. Ο αυτοκράτορας φορώντας τον αυτοκρατορικό μανδύα και το στέμα του ανήλθε επί του Γολγοθά. Την ώρα που παρέδιδε το σταυρό στον Πατριάρχη όμως, του έπεσε το στέμα. Κάποιος του το έδωσε, αλλά του ξαναέπεσε. Ο Ηράκλειος αντελήφθη ότι κάποια δύναμη του έλεγε ότι στον Γολγοθά δεν μπορεί να φοράει στέμα. Από τότε οι Μητροπολίτες δεν φέρουν μήτρα επί του Γολγοθά, αλλά μόνο το καλυμάφι τους με το επανοκαλύμαυγο.

Επομένως, ξέρουμε, γνωρίζουμε όλοι από πού προήλθε τα πολιτική του Σταυρού, ποια είναι η σημασία των λόγων που εσφαλμένα, όπως είπαμε, κάποιοι κατ' οικονομία, έστω, έχουν παραλλάξει για να μην δυσαρεστούνται κάποιοι αδαείς επαΐοντες. Το δεύτερο ατόπιμα που πρέπει όλοι να προσέξουμε, όπως είπαμε, μιας και προσεγγίζει τα όρια της ασέβειας, είναι η μη ορθή εκτέλεση του σημείου του Σταυρού. Διαβάζουμε από φυλάδιο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού. Ορισμένοι κινούν βιαστικά το χέρι πάνω στο στήθος ή και στον αέρα, χωρίς να κουμπούν καθόλου το σώμα τους. Άλλοτε σχηματίζοντας τρίγωνο ή χι, και άλλοτε παίζοντας τα ρίς κιθάρα, φθάνοντας τα όρια της βλασφημίας. Βαρίσμα αληθινός είναι ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που γράφει ότι ο ίδιος ο διάβολος κινεί το χέρι των απρόσεκτων αυτών χριστιανών για να χλεβάσει το πανίερο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και για να κολλάσει τους ίδιους. Κάποιοι χριστιανοί πάλι πέφτουν σε άλλο σφάλμα. Είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Στέκονται συνήθως εμφανή σημεία και εκεί μπροστά σε όλους, με κουφή επιδεικτικότητα. Σπάζουν την μέση σε βαθιές μετάνοιες, απλώνουν ανεξέλεγκτα τα χέρια πέρα δόθε και σταυροκοπιούνται με κινήσεις πληθωρικές, αδιάκριτες, κάποτε μάλιστα και γελίες. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία χριστιανών που αποφεύγουν εντελώς να κάνουν το σημείο του Σταυρού και μάλιστα δημόσια. Είναι εκείνοι που ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους στο Χριστό και το Σταυρό του. Φοβούνται την ηρωνία, την περιφρόνηση, την χλέβη των ανθρώπων του κόσμου. Αγαπούν, όπως γράφει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, την δόξα των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξα του Θεού.

Αν ανήκουμε σε αυτούς, ας θυμηθούμε την παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, καθώς και τη σοβαρή προειδοποίηση του ίδιου του Κυρίου. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε μη έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν ουρανής. Και πέρα από αυτά, ας συνειδητοποιήσουμε ότι στερούμε τον εαυτό μας και από ένα πανίσχυρο όπλο κατά των πειρασμών, των παθών, των ασθενειών και των δαιμόνων. Για το σημείο του Σταυρού καλό είναι να θυμόμαστε όσα μας συμβουλεύει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Μην ντρεπόμαστε το Σταυρό του Χριστού, κι αν άλλος ντρέπεται και τον κρύβει, εσύ κάνε φανερά το Σταυρό σου, για να δουν οι δαίμονες το σημείο αυτό του Βασιλιά Χριστού και να φύγουν μακριά τρέμοντας. Κάνε μάλιστα το σημείο του Σταυρού συχνά, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε κάθεσαι, είτε ξαπλώνεις, είτε σηκώνες, είτε μιλάς, είτε περπατάς. Κοντολογεί σε κάθε περίσταση. Γιατί όποιος σταυρώνεται εδώ στη γη, βρίσκεται νοερά πάνω στον ουρανό. Είναι μεγάλο το φυλακτήριο. Δωρεάν το παίρνουν οι φτωχοί και άκοπα οι άρρωστοι, επειδή η χάρη του προέρχεται από το Θεό. Σημάδι είναι των πιστών και φόβος των δαιμόνων.

αυτά και άλλα υπέροχα που προσεγγίζουν την ορθόδοξη ζωή. Βρίσκουμε στο βιβλίο Ελλήνων Χρόνος του κυρίου Γιώργου Κοντογιάννη, του κυρίου Παναγιώτη Βολάκη και της κυρίας Σοφίας Χίντζιου Κοντογιάννη. Μια εξαιρετική και πολύ ψυχοφελής έκδοση από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

του πατρός Ανανία Κουσθένη. Ο Σταυρός του Χριστού. Λόγος του για τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό από μια συλλογή κηρυγμάτων. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Λόγοι» από τις εκδόσεις Αρμός.

Για να ισορροπήσει ο άνθρωπος και να ανέλθει στην αρχαία τιμή, έπρεπε να κατεβεί ο Θεός στη γη, να γίνει θεάνθρωπος και να καλοπάρει τον άνθρωπο. Αν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, και μακάρι να το κάνουμε έστω και λιγάκι κάθε μέρα, διαπιστώνουμε κάθε φορά το πόσο καλά μας φέρθηκε ο Χριστός επί της γης και πόσο καλά φέρεται στη συνέχεια σε όλους μας και στον καθένα. Αφού όταν τον διαπιστώνουμε έστω και λίγο συγκινούμαστε, κλαίμε, τον ευγνωμονούμε και του παραδεινούμαστε, διότι εκείνος μας ετοίμησε απόλυτα και μάλιστα με τη σταυρική του θυσία, χύνοντας για μας το ατίμητον, δηλαδή το ανεκτίμητον, πανάμωμο αίμα του, για να μας βάλει στη ζωή του, στη θεία του ζωή, και να γίνουμε σύνεμοι Χριστό, να έχουμε μέσα μας το αίμα του Χριστού και να γίνουμε συγγενείς εξαίματος μαζί του. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός, ενώ προ Χριστού ήταν κατά δίκη, ήταν όνειδος, ήταν ατιμία, ατιμωτικό ξύλο, επάνω στο οποίο εκάρφωναν τους κακούργους για τιμωρία και απέθνησκαν. Τώρα όμως που επάνω εκεί ετάθη, απλώθηκε, σταυρώθη ο Θεάνθρωπος Κύριος, το ξύλο αυτό έγινε πια εντιμότατο, ξύλο ευλογίας, ξύλο δυνάμεως, ξύλο ισορροπίας, ξύλων σωτηρίας, ξύλων αποκαταστάσεως και ξύλων φώτισης και ξύλων ζωής. Έγινε πια ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου τα πάντα για μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον έχει παντού και πάντοτε μπροστά. Σηκωνόμαστε από τον ύπνο, κάνουμε το σταυρό μας. Τρώμε φαγητό, κάνουμε το σταυρό μας. Περνάμε από μια εκκλησία, κάνουμε το σταυρό μας. Συμβαίνει κάτι, κάνουμε το σταυρό μας και μπαίνοντας στο ναό, εκεί πια είναι που κάνουμε συνέχεια το σταυρό μας. Και η Θεία Λειτουργία αρχίζει με το σταυρό του Χριστού. Σταυρώνουμε με το Ευαγγέλιο την Αγία Τράπεζα και λέμε «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και σε όλα τα μυστήρια το ίδιο κάνουμε, αλλά και τα τίμια δώρα τα ευλογούμε σταυροειδώς. Και ποιήσον των μενάρτων τούτων και σταυρώνουμε. Το δε ποτήριον τούτο και σταυρώνουμε. Αμφότερα τα Άγια και σταυρώνουμε. Μέσω λοιπόν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού απέρευσε και απορρέει η Θεία Χάρις, δηλαδή η αγάπη και η δύναμη του Θεανθρώπου. Γι' αυτό και λέμε δυνάμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός έχει γράψει πολλούς ύμνους για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και λέει ότι κάτω από τον ίσκιο του Σταυρού ήλθαν να ξαποστάσουν ληστές, τελώνες, πόρνες, αμαρτωλοί και κρυματισμένοι. Τι ωραία τα γράφει. Με πόσο λυρισμό, με πόση ανθρωποποιία, με πόση έμπνευση και με πόση χάρη. Και μας πείθει γι' αυτό και μας κάνει φίλους του Σταυρού.

Τι είναι ο Σταυρός του Χριστού? Η απόδειξη του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν έχουμε λογισμούς ή σκέψεις ότι ο Θεός δεν μας αγαπά ή μας ξέχασε ή μας βασανίζει ή ό,τι άλλο, ας σκεπτόμαστε το Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Αυτό είναι η μέγιστη απόδειξη της αγάπης. Και αν μας αδικούν και αν μας δυσκολεύουν και αν μας αρπάζουν τα υπάρχοντα και αν απειλείται η ζωή μας και αν μας τραυματίζουν και αν μας πονάνε ψυχικά ή σωματικά, ας μεταφερόμεθα σε εκείνον που αδίκως εσφάγει και αδίκως απέθανε για την δικαίωση και τη σωτηρία ημών και για τις αμαρτίες μας. Σχετικοποιείται λοιπόν κάθε πόνος, κάθε αδικία, κάθε τι αντίθετο που γίνεται σε μας, όταν σκεφτούμε και επισκεφτούμε νοερά τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Ο Τίμιος και Ζωοποιό Σταυρός άνοιξε τις στράτες και προς τον ουρανό και προς τους ανθρώπους. Η μία του διάσταση, η κάθετη, συμβολίζει και εκφράζει δυναμικά και πραγματικά την διάνοιξη της οδού προς τον ουρανό, γιατί με την παράβασή μας, με την υποτίμηση που κάναμε στον εαυτό μας, γίναμε εχθροί του Θεού. Το λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος: «Εχθροί του Θεού όντες, απειλάγημεν δια του θανάτου του Υιού αυτού». Δεν λέει «εχθρός ημών ο Θεός όν», αλλά «εχθροί ημείς όντες υπάρχοντες», ενώ είμαστε εχθροί του Θεού. Ο Θεός δεν εχθρεύεται. Εμείς γινόμαστε εχθροί Του. Εκείνος ποτέ δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του, που είναι η αυτοαγάπη, η αυτοζωία, η αυτοκαλοσύνη και τα πάντα. Γι' αυτό και μας δέχεται ξανά και μας συγχωρεί και μας κρατάει κοντά Του και μας ελεεί ημέρα και νύχτα, σε σημείο που εξοργίζει και το σατανά ακόμη. Του λέει αυτός: «Αυτοί δεν σε θέλουν, αυτοί σε αρνούνται, αυτοί σε βρίζουν, καταπατούν τις εντολές Σου. Εσύ λοιπόν ακόμη τους αγαπάς, ακόμη τους θέλεις, ακόμη τους συγχωρείς». Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ο σατανάς δεν αγαπάει, είναι ψυχρότατος. Δεν καταλαβαίνει ούτε αισθάνεται τι είναι αγάπη. Γι' αυτό και όπου τη βλέπει παραλύει και φεύγει.

Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μας είναι το παν. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Το λέμε αυτό πολλές φορές γιατί είναι το κέντρο και η ουσία. Και έγινε κατάδικο στο Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός. Και αυτό ακριβώς ενστερνίζεται η Αγία του Εκκλησία. Αυτή του την αγάπη, αυτό το μεγαλείο. Γι' αυτό και τον έχει νυμφίο της. Και όπως αγαπάει η νύμφη τον νυμφίο, έτσι και η νύμφη Εκκλησία, δηλαδή εμείς και οι Άγιοι, αγαπούμε το Χριστό μας. Είδατε πως εκφράζεται η Εκκλησία με όρους αγαπητικούς, με όρους ερωτικούς, τρυφερούς, με όρους στοργικούς. Απευθύνεται στην αγάπη μας, γιατί μόνο αν κερδίσεις την αγάπη κάποιου, τα κέρδισες όλα. Αν δεν την κερδίσεις και όλα τα άλλα να τα έχεις, δεν έχεις τίποτα. Οι Απόστολοι δεν είχαν τίποτα. Είχαν όμως την αγάπη στο Χριστό και στους ανθρώπους. Αλλά και την αγάπη του Χριστού και των ανθρώπων. Και όπως λέει ο Μέγας Παύλος, ως μη δεν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες.

Έτσι και οι αρχοντές μας, αν έχουν την αγάπη και τη στήριξη του λαού τους, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αν δεν έχουν όμως οργή Θεού, φωνή λαού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Ισαπόστολος εκείνος βασιλεύς, που πολλοί σήμερα μπερδεύονται, έχουν μπλέξει και με τα δυναστικά και δεν ξέρω με τι άλλο, συνεχίζει ο πατήρ Ανανίας Κωνσταντίνης, με τα αρνητικά και τα φιλοσοφικά, τα κοινωνιολογικά τους, και βάλουν εναντίον του. Ενώ το θαύμα στην Εκκλησία ποιο είναι? Ότι ο Κέσσαρ έγινε χριστιανός. Εκείνο είναι το θαύμα. Και το Ευαγγέλιο έπεισε και τον Κέσσαρα που είχε κηρύξει διωγμό κατά της Εκκλησίας και έστειλε εκατόμβες μαρτύρων στους ουρανούς. Τώρα ο Κέσσαρας γονατίζει μπροστά στο Χριστό. Υπακούει στο Ευαγγέλιο του και γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Όχι ότι τον είχε ανάγκη η Εκκλησία, είχε όμως εκείνους ανάγκη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή της ο Κωνσταντίνος. Δεν τη σχάλκευσε χρυσά δεσμά, όπως λένε μερικοί και μάλιστα θεολόγοι. Ως μας λέει κάποιος που μας αγαπά και μας θυμά και θέλει να μας βοηθήσει και μας παραδέχεται. Είμαι στη διάθεσή σου. Και πόσο μας χαροποιεί αυτό, πόσο μας εφραίνει. Είδε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος, καθώς ήρχεται από τη Δύση προς τη Ρώμη εναντίον του συναυτοκράτορος Μαξεντίου, ο οποίος εφέρατος στο λαό σαν να ήταν κτίνη. Και ήλθε λοιπόν Θεόθεν κινούμενος ο Μέγας αυτός αυτοκράτορας, η μεγάλη αυτή διάνοια, η μεγάλη προσωπικότητα και προπαντός η μεγάλη καρδιά και η αγαθή ψυχή. Και στο δρόμο που ερχόταν τον κυρίεψε φόβος, διότι ο Μαξέντιος ήταν εξοπλισμένος, ήταν υπερτερός του, και λέει: «Τι θα κάνω, Κύριε?» Και εκείνη την ώρα, μεσημέρι προς απόγευμα, βλέπει στον ουρανό τον τίμιο και ζώπιο σταυρό και έγραφε κάτω «εν τούτο νίκα». Και το βράδυ, όπως σημειώνει ο Ευσέβιος Κεσαρίας των βίων Κωνσταντίνου, βλέπει στον ύπνο του τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο, και του είπε: «Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Φτιάξε ένα λάβαρο με τον τίμιο και ζώπιο σταυρό και προχώρη. Εγώ δεν σε αφήνω». Και προχώρησε και συνέτριψε το Μαξέντι, ο οποίος έτρεξε να φύγει, και έπεσε μέσα στο ποτάμι και πνίγηκε. Και τότε, όπως σημειώνει ο ίδιος ιστορικός, πολλοί από το στράτευμα του Μαξεντίου, που ήσαν και χριστιανοί αλλά και ειδωλολάτρες αγαθοί, βλέποντας τον τίμιο και ζωπιό σταυρό να λάμπει και να στράφτει και να καταβγάζει τα περίγεια, αυτομόλυσαν στο στράτευμα του Κωνσταντίνου. Πήγαν δηλαδή στο στράτευμα και συμπαρατάχθηκαν με εκείνον. Αυτή είναι η νίκη του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Και από τότε ο Κωνσταντίνος ερωτεύτηκε τον τίμιο και ζωπιό σταυρό. Ελκύστηκε η καρδιά του από τη χάρη του και από τη δύναμή του την αίτητη. Και έστειλε την αγιασμένη μανούλα του, την Αγία Ελένη, στους Αγίους Τόπους, να έβρει τον τίμιο και ζωπιό σταυρό. Γιατί ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας και σοφός μάλιστα είχε φτιάξει και έργα στην Αθήνα. Τι έκανε? Εκάλυψε με χώματα και με ακαθαρσίες ακόμη τον τόπο του Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο. Τα σκέπασε και τα κατέκρυψε και πάνω του έχτισε ναό της Αφροδίτης. Νόμιζε ότι ο κατά τα άλλα συμπαθής και σοφός αυτοκράτορο, προφανώς ο πατήρ Ανανίας αναφέρεται στον Ανδριανό, ότι θα εξαλείψει και θα εξαφανίσει το Χριστό και την Αγία του πίστη. Εις μάτιν όμως, ο Χριστός εξήλθεν νικών και είναι ανικήσει, και το τέλος του κόσμου και το δικό μας ανήκει στο Χριστό. Ανήκει δηλαδή στον θρίαμβο, ανήκει στη νίκη. Ας κάνουμε παρηχήσεις της αγάπης, του εσφαγμένου αρνίου, της δικαιοσύνης. Και εδώ θυμήθηκα τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό,
συνεχίζει ο πατήρ Ανανίας. Τον Άγιο των Σκλάβων, τον Άγιο που όπου εκείρητε έστεινε και ένα σταυρό. Και έκαμε και διδασκαλία. Και δίδασκε και τους χριστιανούς και πώς να κάνουν το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και τι συμβολίζει. Γιατί και από εμάς μερικοί το κάνουμε έτσι γρήγορα, ασυναίσθητα, ασυνείδητα, καλή την πίστη. Γιατί βέβαια άμα κανείς δεν πιστεύει δεν τον κάνει καθόλου, αλλά με αμέλεια. Όμως ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός πρέπει να γίνεται σωστά, όπως και το όπλο αν το χρησιμοποιήσω σωστά εξοντώνω τον εχθρό. Αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορεί να σκοτώσουμε και τον εαυτό μας. Πόσοι δε σκοτώνονται με όπλα που περιεργάζονται, ή σκοτώνουν και άλλους που είναι δίπλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς στις διδαχές του. Τίμιος και ζωοποιός σταυρός είναι όλη η θρησκεία, όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, ο Θεός τον ουρανό, η Αγία Τριάς, ο Χριστός στα αριστερά, ο Θείος Λόγος, αν δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε στον ουρανό. Αγγίζουμε το σώμα μας και προσκυνούμε, γιατί το κεφάλι μας συμβολίζει τον ουρανό. Προσκυνούμε και δοξάζουμε και ανυμνούμε την Αγία Τριάδα. Και μετά το χέρι μας έρχεται στην κοιλιά μας, δηλώνοντας την ενανθρώπιση του Χριστού. Εσαρκώθη εκ των παναχράντων αιμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου και εκ Πνεύματος Αγίου. Ήρθε στη γη, της ανθρώπισης να ανεστράφει, εκήρυξε, θαυματούργησε, έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη. Κατέβει στον Άδη στα κατώτερα μέρη της γης για να κηρύξει τα ενφυλακή πνεύματα σε αυτούς που περίμεναν στον Άδη. Τα λέει ο Απόστολος Πέτρος αυτά. Και μετά φέρνουμε το χέρι στα δεξιά, λέγοντας να με πάρεις και μένα Χριστέ μου στα δεξιά σου να με βάλεις. Και μετά στα αριστερά, εννοώντας γλίτωσέ με από την κόλαση και λέει σέ με. Έτσι λοιπόν κάνουμε το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Βρήκε λοιπόν η Αγία Ελένη τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό στις 6 Μαρτίου του 326. Έκανε χαρά μεγάλη, η Εκκλησία πανηγύρισε. Έφτασε και ο γιος της και μετά έχτισαν εκεί τον ναό της Αναστάσεως. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους ξεκίνησαν όλα τα μεγαλεία της Ορθοδοξίας και μάλιστα της Ελληνορθοδοξίας. Γι' αυτό ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε έργο ίσον με τους Αποστόλους και περισσότερον ακόμα. Γι' αυτό και ο λαός μας όχι μόνο τον αγάπησε, τον λάτρεψε με τη σχετική έννοια, όπως και την Αγία του Μητέρα. Τους θεωρεί προστάτες, γι' αυτό βάνουν τα ονόματά τους παντού. Και όρταζε η Εκκλησία μας στις 6 Μαρτίου αρχικά την έβρεση. Έπεσε όμως η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μετά και δεν ήταν εύκολο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή να γίνει Θεία Λειτουργία και πανηγύρι. Γι' αυτό πήρε αυτήν την ημέρα της Ευρέσεως και την έβαλε την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών η Εκκλησία, που είναι και Κυριακή, που είναι και Ανάσταση, που είναι και πανήγυρη. Γιατί ο Σταυρός πάει πάντοτε μαζί με την Ανάσταση. Η Δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Και στον Άδη ακόμη ο Χριστός είναι με το Σταυρό Του, για να μας αποδεικνύει παντού και πάντοτε το πόσο μας αγαπά. Και όπως γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και στην άλλη ζωή την αιώνιο, ο Χριστός θα μας δείχνει τις τρύπες των καρφιών, τα τραύματα τα οποία υπέστη για μας, τα οποία ποτέ δεν θα κλείσουν, για να τα βλέπουμε και να βεβαιωνόμαστε κάθε φορά για την απόλυτη αγάπη Του. Γιατί με την υποτίμηση ο άνθρωπος έχει πάθει αμφιβολία. Αμφιβάλλει πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του και αμφιβάλλοντας για τον εαυτό του, αμφιβάλλει και για τους άλλους. Γι' αυτό ρωτάμε συνέχεια, «Μ' αγαπάς?» Από εκεί προκύπτουν και πηγάζουν, από την υποτίμηση του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός το ξέρει και μας δίνει αυτήν την αγάπη και αυτήν την ελπίδα, άγκυρα ασφαλή και βεβαία, όπως ακούγεται στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ασφαλής και βεβαία είναι η αγάπη του Χριστού. Μας βεβαιώνει και μας ασφαλίζει την ανασφάλεια.

Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο τίμιος και ζώπιος σταυρός, που νικά τα πάντα και είναι όπλο και είναι ασφάλεια και είναι ιατρός και είναι σημείο της αγάπης του Θεού σε μας. Και αυτό μην τον ξεχνάμε. Ας τον κάνουμε με πίστη και προπαντός να έχουμε βίο μετανοίας. Τουλάχιστον, εάν δεν είμαστε ενάρετοι. Να αναγνωρίζουμε τα σφάλματα και τα λάθη μας, να τα βάνουμε πάνω μας, όπως λέγει και ο Μέγας Αντώνιος. Να περιμένουμε τον πειρασμό μέχρι την τελευταία ώρα και να ζητάμε εν μετανοία να μας συγχωρήσει ο Χριστός. Διότι χρειάζεται και εμείς να κάνουμε κάτι. Λίγη προσπάθεια, λίγη σταύρωση του εαυτού μας. Και τότε μας βοηθάει περισσότερο και αποτελεσματικότερα ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός.

Ένα απόσπασμα από έναν, ως συνήθως, εξαιρετικά συγγενητικό λόγο του πατρός Ανανία Κουσθένη, μια συλλογή κηρυγμάτων από τις εκδόσεις Αρμός, η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, αφιερωμένη στην μεγάλη εορτή στις αρχές της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς.

ένα θαύμα του Τιμίου Σταυρού, έτσι όπως το βρίσκουμε στις ιστορίες του γέροντος Κλεόπα Ήλιε. Διηγήσεις για μικρούς και μεγάλους από το πρώτο τεύχος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Η Ινδία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα της Ανατολής με εκατομμύρια πληθυσμού. Βρίσκεται κοντά στην Κίνα και είναι πλούσια σε φρούτα και διάφορα άλλα αγαθά. Η Ινδία λοιπόν δέχθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά την Αποστολική εποχή από τον Απόστολο Θωμά, αλλά τελικά παρέμεινε στην ειδωλολατρία, διότι περισσότεροι από τους κατοίκους της δεν δέχτηκαν την σωτηριώδη αλήθεια του Χριστού μας. Σήμερα όμως στη χώρα αυτή πολλοί ιεραπόστολοι της Εκκλησίας μας κηρύττουν με μεγάλο ζήλο την πίστη στον Ιησού Χριστό. Κάποτε, ένας ιεραπόστολος κατόρθωσε να οδηγήσει στην ορθόδοξη πίστη αρκετές οικογένειες Ινδών που προηγουμένως προσκυνούσαν τον Βράχμα Κρίσνα, μια θεότητα του Ινδουισμού. Στην περιοχή λοιπόν εκείνη που ζούσαν οι νέοι αυτοί χριστιανοί, ο ιεραπόστολος ύψωσε έναν ξυλόγλυπτο σταυρό με τον εσταυρωμένο σε φυσικές διαστάσεις και τον στόλισε πολύ όμορφα. Έτσι, όσοι είχαν πιστέψει στον Χριστό, προσκυνούσαν τον εσταυρωμένο Κύριό μας και τον Σταυρό Του. Οι ειδωλολάτρες όμως που ήταν πολύ περισσότεροι, τους συμπεριφέρονταν με άθλιο τρόπο. Τους κυνηγούσαν, τους χτυπούσαν και τους υπέβαλαν σε πολλά μαρτύρια για την χριστιανική τους πίστη. Μια μέρα μάλιστα πήγαν κάποιοι στον εσταυρωμένο και τον περιγελούσαν. Τον έφτυναν στο πρόσωπο, τον χτυπούσαν με ρόπαλα και λέρωναν τον Σταυρό με ακαθαρσίες. Ενώ όμως γίνονταν αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, ο Χριστός έστρεψε το πρόσωπό του προς τα δεξιά και κοιτώντας τους στα μάτια τους ρώτησε «Γιατί με περιγελάτε?» Όταν οι ειδωλολάτρες συνειδητοποίησαν ότι ο ξύλινος εσταυρωμένος γύρισε το πρόσωπό του προς το μέρος τους και τους μίλησε, έμειναν στήλοι άλλα τους. Μερικοί πέθαναν από τον φόβο τους. Οι άλλοι έτρεξαν στους δασκάλους τους και τους διηγήθηκαν έντρομοι τι είχε συμβεί. «Ελάτε να δείτε τι θαύμα έγινε. Εμείς κοροϊδεύαμε τον Χριστό και εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του προς εμάς και μας μίλησε. Γιατί με περιγελάτε?» μας ρώτησε. Όταν επέστρεψαν στο σταυρό μαζί με τους θρησκευτικούς διδασκάλους τους, είδαν ότι ο Χριστός είχε μείνει με το πρόσωπο στραμμένο δεξιά. Τόσο πολλοί εξεπλάγησαν από το μεγάλο αυτό θαύμα, ώστε ζήτησαν και βαφτίστηκαν αμέσως. Ταυτόχρονα μεγάλο δέος κατέλαβε και όλους τους άλλους ανθρώπους που έμεναν στην περιοχή. Σήμερα στο σημείο που ήταν ο εσταυρωμένος βρίσκεται ο καθεδρικός τους ναός, ενώ ο ξύλινος εκείνος σταυρός φυλάσσεται μέσα στο ιερό βήμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντιμετώπισε ο Σωτήρας εκείνους που τον χλέβασαν και τον ηρωνεύτηκαν, προκειμένου να τους οδηγήσει στην οδό της πίστεως και της μετάνοια. Εάν μόνο αυτό το μικρό θαύμα του Χριστού πάνω στο σταυρό του μπόρεσε να κάνει τόσους ανθρώπους να πεθάνουν από φόβο και άλλους τόσους και περισσότερους να ασπαστούν την αληθινή πίστη, σκεφτείτε αδερφοί μου τι θα γίνει όταν έλθει ο Κύριος επάνω στα σύννεφα για να κρίνει όλο τον κόσμο, ενώ ο σταυρός του θα προπορεύεται μαζί με τις άπειρες δυνάμεις των αγγέλων και θα λάμπει εκατομμύρια φορές περισσότερα από τον ήλιο.

Από τις ιστορίες του γέροντος Κλεόπα Ήλιε, του μακαριστού αυτού Ρουμάνου, μεγάλου γέροντος, που τίμησε, όπως και πολλοί άλλοι, που μας στηρίζουν με τις προσευχές τους, στον ουρανό αλλά και στη γη, το μεγάλο μοναχικό σχήμα. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ αυτό το σχήμα που το φορούν αισθανόμενοι δέος και φόβο ιερό, μοναχοί και μοναχές. Το μεγάλο μοναχικό σχήμα που φέρει στο κέντρο του το σταυρό και δεξιά και αριστερά έχει πολλά γράμματα. Τα γράμματα που υπάρχουν από τη μία και την άλλη πλευρά του σταυρού, θυμηθείτε τα. Στην κορυφή ένα μη και ένα γάμα. Μιχαήλ Γαβριήλ. Έπειτα Ιησούς Χριστός Νικά. Έπειτα δύο τάφα αριστερά του, όπως βλέπουμε. Τούτο τρόπεον. Και δεξιά ένα δέλτα και ένα φύ. Δαίμονες φρύτουσιν. Στη συνέχεια, από κάτω αριστερά και δεξιά, τέσσερα έψιλον, τα δύο στα αριστερά, Ελένης έβρεσης, και στα δεξιά, Εβραίων έλεγχος. Από κάτω, στις αντίστοιχες θέσεις, τέσσερα θήτα, Θεού θέα, θείον θαύμα. Έπειτα, ένα φύ, ένα χ στα αριστερά και στα δεξιά ένα φύ και ένα πι. Φως Χριστού φαίνει πάση. Έπειτα ένα ξύ στα αριστερά και ένα ζήτα στα δεξιά. Ξύλων ζωής. Πιο κάτω, σε εκείνα τα σκαλάκια, ένα ταφ και ένα κάπα στα αριστερά, ένα πι και ένα γάμα. Τόπος κρανίου, παράδεισος γέγονε. Και κάτω από το σταυρό που βλέπουμε στο μεγάλο μοναχικό σχήμα, ένα κρανίο δεν είναι άλλο από το κρανίο του Αδάμου.

πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής με τίτλο «Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου». Διαβάζουμε από το εγκόλπιο εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών, μια έκδοση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών. Είναι τα λόγια που πριν μερικά χρόνια έγραψε μέσα από την ψυχή του ένας εκκλησιαστικός που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Ιησού, μπροστά στο σταυρό σου δεν μιλάω πια, ούτε καν σκέπτομαι. Έχω στυλώσει σε σένα τα μάτια και σε κάθε αναπνοή μου, σε κάθε κτύπο της καρδιάς μου, θα ήθελα να χαραχθεί πιο βαθιά μέσα μου η εικόνα σου. Έλα, χαράξου λοιπόν μέσα μου, ω εσταυρωμένε που ακτινοβολείς. Συ, που τα καρφιά καθήλωσαν πάνω στο σταυρό, έλα να καρφωθείς στο σώμα μου, να καθηλωθείς στην ψυχή μου. Ας ήταν αν μπορούσα να σε έχω πάντα μαζί μου, να σε σφίγγω επάνω μου, εσένα τον αγαπημένο. Είμαι δικό σου, είμαι δικό σου, είμαι στα χέρια σου. Δεν μπορώ παρά να ψελίσω και να επαναλάβω αυτές τις λέξεις. Ας είσαι η σφραγίδα που εσφράγισε την καρδιά μου και τις αισθήσεις μου. Αυτή η εικόνα η τόσο αγαπημένη, τα χέρια σου απλωμένα στο σταυρό, ποτέ ας μη μ' αφήσει. Ας με σώζεις τις ώρες του πειρασμού, ας μην την αφήσω ποτέ να σπάσει ή να παλιώσει. Η σταθερό της και η διάρκειά της μέσα μου, ας μου επιτρέψουν στο κλείσιμο της ημέρας μου, στο κλείσιμο της ζωής μου, να πλησιάσω τρέμοντας, αλλά χαρούμενος στη γραμμή αυτών που θα έχουν κλήρο στη βασιλεία σου. Κύριε, το πάθος σου δεν έχει πάρει τέλος. Οι πληγές σου στάζουν ακόμη αίμα. Σε σταυρώνουν ακόμη και σήμερα. Πού? Φτάνει να ρίξει κανείς μια ματιά στις εφημερίδες. Το σώμα σου βασανίζεται, σταυρώνεται παντού και κάθε στιγμή στα ανθρώπινα μέλη σου. Μπορώ να είμαι παρόν στις αγωνίες του σώματος του Χριστού σε κάθε άνθρωπο που το κακό βασανίζει ή που οι άλλοι άνθρωποι κάνουν να υποφέρει, μερικές φορές εν ονόματί σου, ω Χριστέ. Μπορώ να είμαι παρόν στην προσωπική συνάντηση του Ιησού με κάθε δυστυχία. Ο Θεός ας εισακούσει την οικεσία μας.

Στον όρθρο της μεγάλης γιορτής θα πάμε, λίγο πριν να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να διαβάσουμε αυτό το υπέροχο δοξαστικό που ψάλλεται σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Εκεί ο ιερός υμνογράφος, χρησιμοποιώντας το λογοτεχνικό χιαστό σχήμα, χαρά φόβος, φόβος χαρά, τονίζει πως οι πιστοί προσερχόμαστε να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό με χαρά και με φόβο. Με φόβο γιατί έχουμε συνείδηση της αμαρτωλότητάς μας και με χαρά για τη σωτηρία. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου και πιστοί εισδέχονται αυτόν εκ πόθου και λαμβάνουν συνιάματα ψυχίστε και σώματος και πάσης μαλακίας. Αυτόν ασπασόμεθα τη χαρά και το φόβο, φόβο δια την αμαρτίαν ως ανάξιοι όντες, χαρά δε δια την σωτηρίαν ειν παρέχει το κόσμο. Ο εν αυτό προσπαγής Χριστός ο Κύριος, ο έχων το μέγα έλεος. Σήμερα προβάλλεται ο Σταυρός του Κυρίου και οι πιστοί με πόθο τον υποδέχονται και παίρνουν γιατριές της ψυχής και του σώματος από κάθε αρρώστια. Αυτόν με χαρά και με φόβο ας ασπαστούμε. Με φόβο γιατί είμαστε ανάξιοι εξαιτίας της αμαρτίας. Με χαρά για τη σωτηρία που χαρίζει στον κόσμο αυτός που σε αυτόν ανυψώθηκε. Ο Χριστός ο Κύριος, που έχει το μέγα έλεος.

Η δεύτερη μεγάλη Παρασκευή, στις αρχές του φθινοπόρου. Δεσποτική εορτή, μεγάλη γιορτή της πίστης μας. Στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας περιλαμβάνονται 5 τέτοιες εορτές. Της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που όπως ακούσαμε έγινε το έτος ανεβρεσεώς του από την Αγία Ελένη, το 326. Της υψώσεως του Ιδίου Τιμίου Σταυρού που ξαναέγινε όταν αυτοκράτορας Ηράκλειος αφού κατατρόπωσε τους Πέρσες, τον επανέφερε στα Ιεροσόλυμα το 628. Εκεί όπου πρωτακούστηκε το απολυτίκιο της εορτής. Και οι δύο αυτές υψώσεις εορτάζονται την 14η Σεπτεμβρίου. Αλλά και άλλες ημέρες μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό, της έβρεσής του που εορτάζεται κανονικά την 6η Μαρτίου αλλά μετατίθεται λόγω συμπτώσεως με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή την 3η Κυριακή των νηστείων της Σταυροπροσκυνήσεως, της αναμνήσεως του εν ουρανώ φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ κατά την 50η του έτους 351, ώρα 9η πρωινή, εορτάζουμε στις 7 Μαΐου, της προόδου του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή της περιφοράς του στους ιερούς ναούς της πόλεως και προσκυνήσεώς του, που εορταζόταν στην Κωνσταντινούπολη από την 1η ως την 13η Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή, στην οποία ήταν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Δεν είναι το πένθος που την παρομοιάζει με Μεγάλη Παρασκευή, που την καθιστά μια εκ των κορυφαίων στιγμών. Υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, το στήριγμα κάθε χριστιανού Ορθοδόξου, το αίτητον όπλων κατά του διαβόλου. Υψώνεται για να γίνει σκέπη κρατεά και ελπίδα, οδηγός πλανημένων λιμάνι όσων υποφέρουν από τον βαρύ χειμώνα των δεινών, γιατριά των αρρώστων, ανάσταση των νεκρών. Σε αυτήν την τόσο σπουδαία και γεμάτη από νοήματα και αλήθειες της πίστης μας εορτή ήταν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Όλα σήμερα μίλησαν για το Σταυρό. Θα θέλαμε να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας. Ο τίτλος τους έδωσε τον τίτλο και στη σημερινή εκπομπή. Η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου. Πλημμύρισε από άρωμα η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου. Πύκνωσαν οι βασιλικοί, θεργέψαν τα κλονάρια τους, λες και όλος ο ουρανός γιώμησε από τους ανθούς τους, τόσο που να χνοφαίνεται πια το γαλάζιο του. Και στόλισαν σύγκορμη την πλάση που πήρε σχήμα διάπλατα ανοιχτής αγκάλης, που ξεπνέει σωτήριο έλεος. Και γινολάκερη η γης ένας ναός σταυροειδής, με τρούλο του τον παντεπόπτη. Και οι γυναίκες με τα μαύρα τσεμπέρια βάλθηκαν ακέν λιβάνι μπρος στα πινακούλια τους, αναπιάνοντας το προζύμι το ευλογημένο με αγίασμα που μέσα του βάφτισαν τα σταυρολούλουδα, τα παρμένα απ' του παπά τα χέρια, τα πολυφιλημένα που τον σταυρό υψώσαν να καυχηθούν ψυχές βασανισμένες, θαλερές. Όλη η ζήση τους ένα σταυρός υψωμένος, δίχως βαρυγκόμια. Είναι η πόρτα του παραδείσου ο τρισμακάριστος σταυρός, υψωμένος μπροστά στις όντως ζωές μας, να αποζητά την δακρυσμένη σαν του ληστή φωνή μας για να ανοίξει, με την αθάνατη βρώση της Εδέμ, αιώνια να μας χορτάσει.

Εύχομαι ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας. Του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους.

Πρόλογος. Η εν Χριστώ ζωή δεν είναι ζωή ανέμελη, ανεύθυνη, ζωή ξερνιασιάς, χωρίς κόπο. Έχει την πραγματική ευτυχία, μεγάλες και ουσιαστικές χαρές, ειρήνη πολύ και βαθύτατη, που όμως επιτυγχάνονται σιγά σιγά και διατηρούνται και επαυξάνονται μέσα από μια σταυρική ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού ενυπάρχει και επαναλαμβάνεται στην ζωή των Αγίων, στην ζωή των πιστών, των μαθητών του Χριστού και σήμερα. Αυτός ομορφαίνει την ζωή μας, μας μορφώνει εν Χριστώ, μας οριμάζει, μας ετοιμάζει για την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Ο εκτός Εκκλησίας κόσμος φοβάται τον Σταυρό του Χριστού, τον χλεβάζει, τον απεχθάνεται, τον αρνείται με κάθε τρόπο. Έτσι μένει χωρίς την ευλογία του, χωρίς την δύναμή του, δίχως ελπίδα στον παρόντα και μέλλοντα αιώνα. Οι ταπεινοί μαθητές του Σωτήρος Χριστού εν υπομονή πολύ σηκώνουν τον Σταυρό στην ζωή τους, έστω και με αδυναμίες, με ατέλειες, οι οποίες ημέρα με την ημέρα εξαλείφονται και στην θέση τους εντυπώνονται τα σταυρικά της αγάπης στίγματα του Ιησού, στο σώμα και την ψυχή τους. Είναι αυτοί που προέρχονται από τις θλίψεως της μεγάλης και λευκαίνεται η στολή τους με το αίμα του αρνίου. Είναι αυτοί που μπορούν να αγαπούν πραγματικά εν Χριστώ, να κατανοούν τον συνάνθρωπο με τις αμαρτίες και αδυναμίες του, να τον αποδέχονται όπως είναι, ακόμη και όταν δεν το αξίζει, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας αγάπησε, χωρίς να το αξίζουμε. Είναι αυτοί που με την άρση του Σταυρού του Χριστού στην ζωή τους, κρατούν την χάρη του Θεού στον αρρωστημένο κόσμο μας και τον συντηρούν, τον ομορφαίνουν. Δεν είναι και σήμερα λίγοι αυτοί που αγαπούν τον Σταυρό του Χριστού στην ζωή τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τον προκρίνουν, αντί των ευκόλων κοσμικών λύσεων, φυλάττοντας οδούς σκληράς, μόνο και μόνο δια τους λόγους των χιλέων του Ιησού. Μα αυτούς ποθούμε να συναριθμούμαστε, με την χάρη του Θεού, και εμείς που δυσκολευόμαστε, λόγω των αδυναμιών μας, να σταυρώνουμε στον Σταυρό του Χριστού, τον παλαιό άνθρωπο, την υπερήφανη λογική μας, και να λέγουμε με την καθημερινή μας πράξη, «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα».

Ο Τίμιος Σταυρός ως σύμβολο και σημείο του Χριστού. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και την σφραγίδα του Σταυρού, το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς την σφραγίδα του Τίμιου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από την στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι τον θάνατό του. Και ο τάφος του Χριστιανού με τον Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρουμε τον Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας. Όπως ψάλλει η Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ακόμη ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό Ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί, είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι Ιεχωβίτες. Αναφέρουν οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος, οι Ξανθόπουλοι, γράφει και στο Γεροντικό, ο Ιωάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος και με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά, και τους είπε: «Ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς?» Και αυτοί απάντησαν: «Έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα. Εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στην λειτουργία». Αυτός ρώτησε πάλι: «Ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο?»

Σταυρού. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο σταυρός του Χριστού, το όργανο για το οποίο ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Όλη η κένωσης, πτωχία, εξουδένωσης, ταλαιπωρία, οδύνη, θάνατος που έλαβε για μας κορυφώνονται στον Σταυρό. Στον Σταυρό έζησε τον βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στον Σταυρό του. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά ένα από τους θεοφόρους πατέρας μας «Εάν πιστεύεις στον εσταυρωμένο», αυτός απήντησε «Ναι, πιστεύω σε αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία». Στον Σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προεκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού, και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στον Δημιουργό της, τον Τριαδικό Θεό. Στον Σταυρό ενίκησε τον θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει δικό του τον ειδικό μας θάνατο και με την Ανάστασή του να σε χάρισε ζωή και αυθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στον Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη ακόμη και την ώρα που τον σταυρώνουμε. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, γκρέμισε τα διαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν από τον Θεό και από τους ανθρώπους μας και έκτισε εν αυτό των κενών άνθρωπων. Στον Σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό, ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταξε στην γη. Στον Σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη την γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως και εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στον Σταυρό, με την ειδική του γεμάτη από ταπείνωση ύψωση, όπως λέγει η αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, που με την ψεύτικη ύψωση και μάταιη ίηση είχε καταβιβαστεί μέχρι τον Άδη. Στον Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότης, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατέστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στον Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη και σωτήρα, λυτρωτή και ζωδότη του σήμαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθόδους και πανουργίες του, τις πλάνες, την δύναμη και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτιγαρ και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ενώ εμείς με την Εκκλησία ψάλουμε «Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμεί πηγάσει στην άφεση, εκεντήθη στην πλευράν, ή να κρουνού ζωή αναβλήσει μη, τη ύλη προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος κράζωση. Ζωοδότα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σώτερ και το πάθη σου».

Ο επί του Σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός και λυτρωτικός, προσφέρει ζωή και λύτρωση, διότι είναι εκούσιος. Ο Κύριος πορεύεται προς τον θάνατο όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς θυσιαζόμενος

υπέρ των υπηκόων του, καθώς λέγει «Βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ου τελεσθεί». Γι' αυτό οι Βυζαντινοί γράφουν επί του Σταυρού «Ο βασιλεύς της δόξης» και εικονίζουν τον Κύριο όχι κυριευμένο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τελεία δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου, οριζόντια τα χέρια στον Σταυρό, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά την θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά την σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε, ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του Σταυρού. Έπρεπε να ζήσει τον θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεσθημανή, η ανθρωπίνη φύση σε δηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύση και θέλησης υπετάγει στην θεία φύση και θέληση. Και ο Κύριος έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, διότι ο παθόν είναι αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης εξ άκρα συλλήψεως ήταν ενωμένη με την θεία φύση λόγω της υποστατικής ενώσεώς των στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Κατά τον όρο της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Κύριος Ιησούς είχε δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχ υπεναντία, μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλλά επόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλαίων, μάλλον μεν ούν και υποτασσόμενον το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Όχι μόνο λοιπόν δεν ήθελε ο Κύριος να αμαρτήσει, αλλά ούτε ήταν δυνατόν να αμαρτήσει. Και ως εκ τούτου, ούτε ήταν δυνατόν να δεχθεί πειρασμό πάθους διαβλητού, όπως βλασφημεί ο Καζαντζάκης και οι ομόφρονές του, οι οποίοι ή δεν πιστεύουν τον Ιησού Χριστό ως θεάνθρωπο, ή όταν προέρχονται από τον εκκλησιαστικό χώρο, προσπαθούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο του θεανθρώπου με ορθολογιστικές και υπαρξιακές κατηγορίες. Δεν ερμηνεύεται όμως ο θεάνθρωπος για του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος για του θεανθρώπου. Όταν προτάσουμε την ειδική μας αρρωστημένη λογική και κατάσταση και με αυτήν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον θεάνθρωπο, δηλαδή τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, καταργούμε το σκάνδαλο του Σταυρού και ενώνουμε τον Σταυρό του Χριστού, όπως λέγει ο Θείος Παύλος, και είναι αναπόφευκτο να βλέπουμε διαστρεβλωμένα τον θεάνθρωπο.

Σταυρός του Χριστού ήταν και είναι για τους Ιουδαίους μεν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ειδωλολάτρες μορία, για μας όμως τους πιστούς Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο λοιπόν είναι η σοφία και δύναμη του Θεού, το να νικήσει δια ασθενείας, το να υψωθεί δια ταπεινώσεως, το να πλουτίσει δια πτωχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στην δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει τον Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συνεβούλευσε να αποφύγει τον σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε αυστηρά. «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ούφρον είστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος, έλεγε «Νίνε δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου». Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός ήταν προηγουμένως υπόθεσης ντροπής και τιμωρίας. Τώρα όμως έγινε αφορμή δόξης και τιμής. Και ότι ο Σταυρός είναι δόξα, άκουσε τον Χριστό που λέγει «Πάτερ, δόξασέ με την δόξα που είχα κοντά σου πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος», εννοώντας δόξα τον Σταυρό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ο Ζωηφόρος Σταυρός. Επίκαιρο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στην εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.
1: Χαίρις ο Ζωηφόρος Σταυρός της ευσεβίας του αείδητον τρόπεων, η θύρα του Παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα.

0: χαίρισο του Κυρίου Σταυρός, διού ελήθη της σαράς του ανθρώπινων, της όνδος χαράς σημείων, ο καταράσων εχθρούς, εν της η υψώση πανσεβάσμιε. Η μόνη βοήθεια, βασιλέων κρατέωμα, σθένος δικαίων, ιερέων ευπρέπεια.
1: Σταυρός.
0: Ο φύλαξ πάσης της οικουμένης.
1: Σταυρός.
0: Η ωραιότης της εκκλησίας.
1: Σταυρός.
0: Βασιλέων το κρατέωμα.
1: Σταυρός.
0: Πιστών το στήριγμα και αγγέλων η δόξα.
2: Ο εξωθήσαν το σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους δικτυρμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αίτητων τρόπεων. Την ύψωση του Τίμιου Σταυρού γιορτάζουμε, αγαπητοί ακροατέ. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος της γης τιμά το πάνσεπτο ξύλο που πριν από 20 αιώνες αγιάστηκε με το μαρτυρικό θάνατο του Θεανθρώπου. Το καυτό κόκκινο αίμα που έτρεξε από τις οδυνηρές πληγές του Ιησού το πότισε, το άγιασε και το έκανε σύμβολο ιερό και πανανθρώπινο. Το έκανε ελπίδα και λαχτάρα μιας καινούριας ζωής, δοκιμασία πνευματική αλλά και θρίαμβο. Νίκη και ανάσταση του ανθρώπου πάνω στα φλογερά πάθη του και στην αμαρτία του κόσμου τούτου. Το ιερό σχήμα του Τιμίου Σταυρού έγινε το σημείο που εμπνέει, οραματίζει, οδηγεί, δημιουργεί, φωτίζει και κατευθύνει τις ψυχές των ανθρώπων για τα έργα της αγάπης, της ειρήνης και της αυτοθυσίας. Η δύναμη του και η ιστορική ακτινοβολία του μέσα στη μαρτυρική πορεία των ανθρώπων στέκεται μοναδική βεβαιότητα της νίκης και της δόξας. Εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά κινούν με σεβασμό τα χέρια τους σε ώρες αγωνίας, χαράς, λύπης ή φόβου για να κάνουν αυθόρμητα και ειλικρινά το σημείο του Σταυρού. Οι πιο πολλοί βασιλείς και άρχοντες του κόσμου το Σταυρό φέρουν στα στήθη και στο στέμα τους και οι περισσότεροι αγώνες την δύναμη του Τιμίου Σταυρού έχουν για προστασία και την αγιότητά του επικαλούνται για να νικήσουν. Έχουν περάσει 2000 χρόνια από τότε που στήθηκε πάνω στο Γολγοθά για να θυμίζει το ανθρώπινο έγκλημα εναντίον του σωτήρα της. Κι όμως, ούτε μια στιγμή μέχρι σήμερα ο Σταυρός δεν έλειψε από την ατομική και κοινωνική μας ζωή. Το αιώνιο αυτό σύμβολο βρίσκεται διαρκώς στα μάτια μας και μέσα μας για να μας θυμίζει τη μοίρα μας και το ιερό μας καθήκον. Για να μας δείχνει με το ζωογόνο φως του το σωστό δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε και που δεν είναι άλλος δρόμος από την αγάπη και τη θυσία για τους συνανθρώπους μας και τις πίστες μας προς τον αληθινό Θεό. Μεγάλη νεφροσύνη και αγαλία συνέχει η ψυχή μου, ευλογημένη χριστιανή. Βλέπουσα την συνάθρηση ημών πως με τα πάσης προθυμίας συνήχθητε εις ακρόασιν του Θείου Λόγου. Και ουχή μόνον χαίρο για την συνδρομή σας ταύτην, αλλά και νομίζω εμ' αυτών μακάριον και καλότυχον ότι έχω τιούτους προθύμους ακροατάς, καθώς το λέγει ο σοφός Ιράχ εις το 20ο κεφάλαιον, μακάριος ο διηγούμενος ισότακου όντων. Επειδή λοιπόν ούτω προθύμος και χωρίς καμίαν αμέλειαν συνήχθητε, πρώτον μεν ή να προσκυνήσετε των δίμιων και ζωοποιών σταυρών, δεύτερον δε ή να ακούσετε την διδασκαλία μου, δια τούτο πρέπει να ανοίξετε τα όντα της ψυχής σας και του σώματός σας και να καρποθείτε και τους λόγους μου. Αλλά επειδή δεν το επιτρέπει ο καιρός και η ώρα να πολυλογόμενη στο προήμιον του λόγου, ας εισέλθομεν στην υπόθεση της εορτής μας.

Σήμερον ο Σταυρός υψούται θεοσεβέστατη χριστιανή και οι δαίμονες ταπεινώνονται. Σήμερον ο Σταυρός υψούται και οι ορθόδοξοι συντρέχουσι να τον προσκυνήσωσιν. Σήμερον ο Σταυρός υψούται και οι χριστιανοί πανηγυρίζουν. Σήμερον ο Σταυρός εφάνει και η πλάνη κατηργήθη. Σήμερον ο Σταυρός εκ της γης ανέτειλε και τους ανθρώπους εφέδρινε. Σήμερον το γένος των χριστιανών εδοξάστη και οι Εβραίοι κατησχύνθησαν. Σήμερον ο Σταυρός υψούται και ο Χριστός δοξάζεται, επειδή ο Σταυρός δόξα Χριστού ονομάζεται. Σήμερον ο Σταυρός εφάνει και εμείς προς θεογνωσίαν εχειραγωγήθημεν, διότι αφού εφάνει ο Σταυρός, εμάθομεν να πιστεύομεν εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Αφού ο Σταυρός εφάνει, κατηργήθη η πολύθεος πλάνη της ειδωλολατρίας. Αφού ο Σταυρός εφάνει, κατηργήθη ο θάνατος. Τούτον είδον οι δαίμονες εν Γολγοθά και τρόμαξαν. Τούτον είδον οι ορθόδοξοι φανέντα εκ της γης και υφράνθησαν. Αυτόν και εμείς ας προσκυνήσομεν ευλογημένοι χριστιανοί, μετά φόβου και χαράς. Μετά φόβου μεν δια την αναξιότητα ημών, ότι είμεθα αμαρτωλή, μετά χαράς δε, ότι εν τούτο σταυρωθείς Χριστός, έδωκεν ημίν δι' αυτού την αιώνιον ζωήν. Αυτό να στιμήσομεν, ότι απ' αυτόν ηξιώθημεν της πρώτης πατρίδος, του παραδείσου λέγω. Αυτό να συψώσομεν, ότι δι' αυτού συντρίβομεν τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων. Αυτό να σεγκομιάσομεν, ότι δι' αυτού ο Αδάμε σώθη, η Εύα ελευθερώθηκε, ο Παράδεισος ανοίχθη, ο ληστής θεολόγος εγένετο, ο κόσμος ανεκαινίσθη, τα πάντα αγιάστηκαν. Τι να λέγω τα κατά μέρος, δι' αυτού και εμείς των Χριστών επιστεύσαμεν ως Θεόν, δι' αυτού και να σωθόμεν ελπίζω.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς της παλιάς Ρώμης. Η μεγάλη και ταραγμένη ιστορία του Τίμιου Ξύλου είναι άρρηκτα δεμένη μαζί του και αποτελεί την αρχή του πανηγυρισμού του. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε πόλεμο με τον αντιπαλό του Μαξέντιο, βρέθηκε σε απορία μεγάλη και φόβο πώς θα μπορούσε να συγκρουστεί αφού είχε λιγότερο στρατό. Ενώ όμως ένα μεσημέρι περπατούσε με τους στρατηγούς του και μελετούσαν την μάχη, παράξενο σημάδι ξαφνικά παρουσιάστηκε πάνω στον καθαρό ουρανό. Μια στήλη από δυνατό φως σχημάτιζε το σημείο του σταυρού, ενώ γράμματα σαν φωτεινά αστέρια έλεγαν «Εν τούτο νίκα». Ο Μέγας Κωνσταντίνος έμεινε έκθαμβος. Το σημείο τούτο ήταν θεόσταλτο. Έπρεπε να το χρησιμοποιήσει για την νίκη. Αμέσως λοιπόν κατασκεύασε ένα λάβαρο όπως ακριβώς εκείνο που είδε και ξεκίνησε για τον πόλεμο. Και πραγματικά, ο Κωνσταντίνος νίκησε τον ιδωλολάτρη Μαξέντιο στη Μουλβία Γέφυρα και άρχισε να σκέφτεται σοβαρά πώς θα ήταν δυνατό να βρεθεί ο αληθινός σταυρός του Χριστού εκεί στους Αγίους Τόπους. Έστειλε λοιπόν τη μητέρα του Αυγούστου Ελένη με την εντολή να ζητήσει επίμονα και να βρει το Τίμιο Ξύλο του Θεανθρώπου. Και αληθινά βρέθηκε. Η πίστη και η επιμονή της Αυγούστας Ελένης έκανε το θαύμα. Ταραχή μεγάλη τότε ξαπλώθηκε στον χριστιανικό κόσμο. Όλοι ζήτουσαν να δουν τον Τίμιο Σταυρό, να ακουμπήσουν τα χέρια τους λίγο και να προσκυνήσουν. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τότε, Μακάριος, πήρε στα χέρια του το ιερό σύμβολο, το ύψωσε ψηλά με τα δύο χέρια του και περπατώντας ανάμεσα στο πλήθος της πόλης που φώναζε συγκινημένο «Κύριε Λέησον», το τοποθέτησε στο πιο ψηλό μέρος της Αγίας Σοφίας. Από τότε γιορτάζεται κιόλας επίσημα η ύψωση του Τίμιου Σταυρού για τη δόξα του αληθινού Θεού.

0: Εάν δεν ήταν ο Σταυρός, δεν θα σταυρωνόταν ο Χριστός. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα έτρεχαν οι κρουνοί της αυθαρσίας, όπως έτρεξε το αίμα και το νερό από το σώμα του Θεανθρώπου. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα ανοιγόταν ο Παράδεισος.
1: Ο Σταυρός είναι η ελπίδα των χριστιανών. Είναι το όπλο κατά των εχθρών. Είναι σκύπτρο των βασιλέων. Είναι οδηγός τυφλών, παιδευτής των αφρόνων, διδάσκαλος δικαιοσύνης. Ο Σταυρός είναι η σκάλα που μας οδηγεί στον ουρανό. Είναι ο δρόμος της αρετής και της αφθαρσίας. Είναι η σωτηρία των ανθρώπων.
0: Ω τρεις μακάριστε σταυρέ και πανσεβάζμιε, σε προσκυνούμενοι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλώμενοι τη θεία σου ανυψώσει. Αλλοστρόπεων και όπλων απροσμάχητων, περιφρούρητε και σκέπετη συχάρητη, τους συκράζοντας χέρε ξύλων μακάριων.

σταυρού πανήγυριν άγομεν και το της εκκλησίας άπαν καταστράπτεται πλήρωμα. Σταυρού πανήγυριν άγομεν και χαράς μαρμαριγές το της οικουμένης καταλάμπει πρόσωπο. Σταυρού πανήγυριν άγομεν διού το σκότος σε χάθη και το φως σε φάνει. Σταυρού πανήγυριν άγομεν και το σταυροφέντη συνεπερώμεθα την γη να φέντες κάτω μετά της αμαρτίας ή να τα άνοκτη σώμεθα.

0: χέρις ο ζωηφόρος σταυρός. Ξευσεβίες του αίτητων τρόπεων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της εκκλησίας περιτύχισμα.
1: Χέρις ο του Κυρίου σταυρός, Διού ελήθη της σαράς του ανθρώπινων, της όνδος χαράς σημείων, ο καταράς των εχθρούς, εν της η ύψωση πανσεβάζει. Η μόνη βοήθεια, βασιλέων κρατέωμα, σθένος δικαίων, ιερέων εφ'

είχαμε μεσίσκεψη, συμβούλιο όπως λέμε, όλοι οι γραμματείς και οι αρχιερείς, μα και οι πρεσβύτεροι. Και αποφασίσανε να δέσουνε τον Χριστό και να τον πάνε στον Πιλάτο. Και ήταν πια μέρα. Η νύχτα φοβισμένη είχε φύγει, λες και ένιωθε το τρομερό που γίνονταν στη γη. Να μην το δει, λες και αυτό ήθελε. Αχ, να μπορούσε και η μέρα να φεύγει κι αυτή, για να μην δει τον Κύριο του Σύμπαντος να υποφέρει. Τον πήγανε δεμένο στον Πιλάτο. Το πρώτο που ερώτησε ο Πιλάτος αν τον είδε ήταν: «Εσύ στα αλήθεια είσαι ο βασιλιάς? Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είσαι εσύ?» Και ο Ιησούς απάντησε: «Όπως το λες». Και τότε αρχίσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι να τον κατηγορούν στον ηγεμόνα και είπαν: «Ω, πόσα ήταν τα ψέματα που είπαν για τον πλάστη μας!» Και εκείνος απόκριση στις κατηγόριες πια δεν έδινε: «Μα δεν ακούς όσα για σένα λένε», απόρεσε ο Πιλάτος που είχε καταλάβει ότι αθώος ήταν ο Ιησούς. Αχ, να τον σώσει έπρεπε, και σκέφτηκε πως ήταν ευκαιρία, μια και η συνήθεια το ήθελε, το Πάσχα στη μεγάλη αυτή γιορτή, ο ηγεμόνας ελεύθερο να αφήσει ένα φυλακισμένο, αυτόν που ο λαός θα ήθελε. Κι ήταν εκείνο τον καιρό στις φυλακές ένας φωνιάς, ο Βαραβάς. Έτσι λοιπόν, όσοι ήταν μαζεμένοι, ρωτάει ο Πιλάτος: «Ποιον τάχατε θα θέλατε να ελευθερώσω, τον Βαραβά ή αυτόν εδώ τον Ιησού που λέει ότι είναι ο Χριστός?» Και ο όχλος, ο λαός, δασκαλεμένος από τους αρχιερείς και από τους πρεσβύτερους, ζήτησε τη λευτεριά στο Βαραβά να δώσει. «Και τι να κάνω αυτόν εδώ τον άνθρωπο, τον Ιησού?» Φώναξαν τότε όλοι τους με μια φωνή: «Να σταυρωθεί!» Το είδε ο ηγεμόνας, το κατάλαβε πως κι άλλο να επιμείνει θα ήταν πια ανώφελο. Άσε που τέτοια ταραχή κακό θα έκανε στην πόλη. Έτσι, εκεί μπροστά στο πλήθος, στο λαό, πήρε νερό, τα χέρια του έπλυνε και είπε: «Εγώ από το αίμα του αθώου τούτου αθώος είμαι. Εσείς και αυτός είσαστε Ιουδαίοι. Δικιά σας είναι τούτη η ευθύνη». Και τότε απάντησε ο λαός: «Το αίμα του σε εμάς και στα παιδιά μας πάνω ας πέσει». Κι έτσι ο Πιλάτος έκανε ό,τι του ζήτησε ο όχλος. Λευτέρωσε τον Βαραβά. Διάταξε μετά να μαστιγώσουν τον Ιησού. Και αφού και αυτό εγίνηκε, παρέδωσε τον Κύριο σε αυτούς. Τους τον παρέδωσε να τον σταυρώσουν.

Η Σταύρωση. Του είχαν βάλει έναν κόκκινο μανδύα. Στεφάνι με αγκάθια στο κεφάλι και ένα καλάμι του δώσαν να το κρατάει. Κι ήτανε ίδια θλίψη να τον βλέπεις. Κι απέ τον πήραν για να τον σταυρώσουν. Στα χάλια που ήταν ο Υιός του ανθρώπου, πώς να σηκώσει τον ασήκωτο σταυρό. Γι' αυτό καθώς από το δικαστήριο βγήκαν, βρήκαν οι στρατιώτες έναν από την Κυρίνη που είχε την καταγωγή του, τον Σίμωνα όπως τον έλεγαν, και πήραν τον ανηφορικό το δρόμο που ανεβαίνει ίσα με το λόφο, το Γολγοθά όπως τον ξέραν όλοι. Σαν φτάσανε στην κορυφή, άλλοι στριώναν το σταυρό και άλλοι δώσαν ξύδι ανακατεμένο με χολή. Έβρεξε ο δάσκαλος με αυτό τα πληγιασμένα χείλη του και αρνήθηκε να πιει. Τον σταύρωσαν και βάλανε σε κλήρο εκείνα που φορούσε ο Ιησούς. Και όταν γίνηκε κι αυτό, να, όπως πάλι ο προφήτης το είχε προφητέψει, κάτσανε εκεί κοντά να τον φυλάνε. Κάποιος είχε για να γελάνε οι περαστικοί, γράψει μια επιγραφή που τη στερέωσαν ψηλά πάνω στο σταυρό, πάνω από την κεφαλή του δάσκαλου. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Στο λόφο ήταν τρεις σταυροί. Στη μέση ο Ιησούς, ο άλλος από εδώ και από εκεί ο τρίτος. Και πάνω στους σταυρούς δύο ληστές. Μα αυτούς κανείς δεν τους κορόιδευε. Μόνο τον Ιησού ευλαστημούσαν και τον πείραζαν. «Μας είχες πει πως μέρες τρεις θα χρειαστείς για να γκρεμίσεις και να ξαναχτίσεις τον ναό. Τι κάθεσαι λοιπόν εκεί πάνω? Αν είσαι όπως λες ο γιος του ζωντανού Θεού, έλα, κατέβα από το σταυρό. Έλα λοιπόν, σώσε τον εαυτό σου». Δεν ήταν μόνο οι φρουροί και οι περαστικοί που κοροϊδεύανε. Οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, μα και οι αρχιερείς γελούσανε. «Για σκέψου», λέγανε, «κόσμο κοσμάκι έσωσε και τώρα μοναχά τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει». Και άλλοι πάλι έλεγαν, «αν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί τούτη τη στιγμή από το σταυρό και τότε θα πιστέψουμε σε αυτόν». Σε τούτα άλλοι πρόσθεταν, «μας έχει πει πως είναι του Θεού ο γιος. Αφού λοιπόν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, εάν το θέλει ο πατέρας του, ας κάνει κάτι να τον σώσει». Τα ίδια λέγανε και οι δύο ληστές. Οι δύο ληστές, ή πιο σωστά, ο ένας. Ληστές τους ονομάτισαν. Τι άραγε να είχαν κάνει? Ή πιο σωστά, υπήρχε κάτι που δεν έκαναν? Θα λίστεψαν, θα σκότωσαν, θα... Ληστές τους, είπε ο λαός. Γι' αυτό θα πει πως ήταν πιο κακούργοι και από τους κακούργους. Δικάστηκαν, όχι με τον Χριστό μαζί. Και όλοι οι δικαστές συμφώνησαν πως τόσα ήταν τα εγκλήματά τους που έλεος δεν θα έπρεπε να βρουν. Η τιμωρία τους να είναι παράδειγμα για αυτούς που θα ήθελαν να κάνουν έγκλημα. Να φοβηθούν όσοι σκεφτούν από εδώ και μπρος να κλέψουν, να σκοτώσουν. «Ναι, μην τους λυπηθούμε, κανένα ελαφρυντικό. Γι' αυτό απάνω σε σταυρό να σταυρωθούνε». Έτσι το δικαστήριο αποφάσισε. Οι δυο λοιπόν ληστές πήραν στον ώμο το σταυρό τους και ανέβηκαν στον Γολγοθά. Το βλέμμα τους ήταν σκληρό καθώς κοιτούσαν τους ανθρώπους που δίχως λύπηση τους κοίταζαν κι αυτοί. «Κακούργοι, δολοφόνοι, πόσες ψυχές σκοτώσατε, πόσα ορφανά εκάνατε, σπίτια και σπίτια κλείσαν εξαιτία σας». Κατάρες από το πλήθος άκουγαν οι ληστές. Η μία πομπή ήταν η φρουρή με τους κακούργους. Η άλλη ήταν ο σωτήρας μας που πήγαινε να σταυρωθεί. Οι δύο γιατί δώσανε θάνατο στους ανθρώπους. Ο τρίτος γιατί έδωσε ζωή και φως. Ο τρίτος, ο Χριστός, κοιτούσε όλο αγάπη αυτούς που θέλαν το δικό του θάνατο. Οι δυο είχαν κάνει ό,τι μπορούσανε το πένθος να σκορπίσουν και το χαλασμό. Ο τρίτος έδινε ξανά στον άνθρωπο τη θέση του την πρώτη, να ξαναγίνουν οι ανθρώποι γη και θυγατέρες του Θεού.
οι τρεις σταυροί στηθήκανε γερά στη γη και απάνω σταυρωθήκανε. Αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα και Κύριος του σύμπαντος στους αιώνες είναι, εκεί στη μέση. Από τη μια μεριά ο ένας ο ληστής, από τα δεξιά ο άλλος. Η πόνη αφόρητη και για τους τρεις. Μα των ληστών τα μάτια διάπλατα αντίκριζαν τον θάνατο με τρόμο. Ο τρίτος, ο Χριστός, παρακαλάει τον πατέρα του να συγχωρήσει. Ναι, να δώσει άφεση παρακαλεί σε αυτούς που τον σταυρώνουνε. Δεν ξέρουνε τι κάνουνε, θα πει. Οι πόνοι δυναμώνουνε και δεν κρατιέται πια ο ένας ο ληστής. Γυρνά, κοιτάζει αγριεμένος τον Χριστό. Αν είσαι ο Χριστός, έλα λοιπόν, τι κάθεσαι, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Έτσι είπε και είχε έχθρα η φωνή του. Αχ και να γινόταν να σωζόταν, θα δεις πως θα εκδικιόταν όλους αυτούς που τώρα τον σταυρώσανε. Και ο άλλος ο ληστής το ίδιο πόναγε από τα καρφιά. Μα πιότερο τον πόναγε εκείνο το καρφί που είχε στην καρδιά. Ξέρεις ποιο λέω. Είναι εκείνο το καρφί που όταν κάνεις κάτι που δεν πρέπει, κάτι που ο Θεός δεν θα ήθελε να το έχεις καμωμένο, να όταν δηλαδή την αμαρτία κάνεις, έρχεται και σε τυραννά. Λοιπόν, εκείνος ο ληστής το είδε καθαρά, πως λάθος τη ζωή του είχε πάρει. Είδε εκείνη τη στιγμή τους σκοτωμούς και τις κλεψιές που έκανε. Μετάνιωσε. Πώς και έγινε ληστής. Σαν άκουσε λοιπόν να λέει ο συντροφός του τέτοιες κουβέντες στο Χριστό, τους πόνους ξέχασε. «Μα δεν φοβάσαι ούτε το Θεό», του είπε αγριεμένα. «Αυτός δεν έκανε κακό κανένα, ενώ εσύ και εγώ πληρώνουμε για αυτά που τόσο δίκαια μας κατηγόρησαν πως κάναμε. Για σκέψου αλήθεια πόσα κάναμε». Αυτά είπε ο ένας ο ληστής και γύρισε με κόπο το κεφάλι του. Κοίταξε το Χριστό μας. Με χαμηλή, όλο μετάνοια φωνή τον παρακάλεσε. «Κύριε, μη με ξεχάσεις όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Πόσο παράξενα αντιχούν τα λόγια του ληστή. Γιατί, ποια να ήταν τούτη βασιλεία. Τι ήξερε τούτος ο φωνιάς για το μυστήριο που είναι η βασιλεία. Πόσο παράξενα αντιχούν τα λόγια του ληστή. Πού το ξέρε πως ο Χριστός είναι αθώος. Να τι η μετάνοια. Ανοίγει άλλους δρόμους, δρόμους που η χάρη του Θεού φωτίζει, κείνα που αφώτιστα είναι έξω από τα μυστήρια. Είναι για αυτούς που δεν μετάνιωσαν αμπαρωμένες, κλειδωμένες πόρτες. Και ο Ιησούς, που είδε τη μετάνοια στα μάτια του ληστή, στα μάτια μα και στην καρδιά του είδε τούτη τη μετάνοια, το υποσχέθηκε. «Σου λέω αλήθεια, πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Πάει να πει, «Τώρα που γνώρισες για μένα την αλήθεια, μπορεί να ζεις με μένα, γιατί Παράδεισος είναι να ζει κανείς μαζί μου».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

τα σενελάριν κυσότερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις. Υψώθη δεκάτη, σταυρού ξύλων, ιδέ τετάρτη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε μια νέα εκπομπή Μυρίπνο Άνθη, αφιερωμένη σε πιο άλλο μεγάλο θεολογικό, σωτηριολογικό, ιστορικό γεγονός, την ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Ο υψωθήσοντο σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς σου βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτητων τρόπαιων. Και θέλω να αναγνώσω εις την αγάπη σας και ένα από τα καθίσματα της κυριώνυμης ημέρας εις τον όρθρον. Του σταυρού σου το ξύλον προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθης η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέο ξασωτήρ, το πίστη προσελθόν της ύλιστη, και τρυφής κατηξιώθη ομολογώνση, μνήστητη μου Κύριε. Δέξε ως περεκείνων και ημάς κραυγάζοντας, ημάρτωμεν πάντη εστίες πλαχνία σου, μη υπερίδης ημάς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εορτάζομεν την ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Τι ήταν ο σταυρός πρώτης σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Ένα τίποτα. Ένα τιμωτικόν ξύλων, ένα τιμωτικόν μέσον, όπου επήγαιναν σε αυτό οι κακούργοι για να θανατωθούν. Αυτό ήταν. Μετά την σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεανθρώπου γίνεται, τι γίνεται, τι ψάλλομεν καθημερινά εις την Αγία μας Εκκλησία και δι εις την εορτήν της υψώσεως. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Αυτό γίνεται ο σταυρός. Ο φύλακας της οικουμένης. Και γίνεται το όπλο των χριστιανών στα χέρια των χριστιανών και το όπλο απέναντι εις τον αγώνα που καθένας χριστιανός κάμνει και βάζει ως προσπάθεια απέναντι εις τους δαίμονες.

για τους θριάμβους που επευλόγησε ο Άγιος Θεός εις τον Υιόν της των μεγάλων των Μέγα Κωνσταντίνων. Ο θείος όμως ζήλος έκανε την Αγία Ελένη να αρχίσει να ψάχνει τρόπον για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Ας μην ξεχνούμε ότι το Ιουδαϊκό Ιερατείο μετά την λαμπρηφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είχε τόση μανία πριν αλλά και μετά, ώστε είχε δώσει εντολή να επιχωματιστεί όλος ο Γολγοθάς. Να χτίσουν δηλαδή στο σημείο εκείνο που εσταυρώθη ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τι να χτίσουν? Ναό προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης, δηλαδή ναό προς τιμήν των ψευτοθεών, των δαιμόνων δηλαδή. Μόνο και μόνο για να εξαλείψουν κάθε στοιχείο αποδεικτικό της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγκρέμισε αυτόν τον ναόν, τον ψευτοναό, η Αγία Ελένη της θεάς Αφροδίτης, αρχίζει τις ανασκαφές και εις το σημείο εκείνον που είχε επιχωματιστεί ευρέθηκαν τρεις σταυροί. Και ασφαλώς η συγκίνηση υπήρξε τεράστια, αλλά και η απορία και ο προβληματισμός, ποιος από τους τρεις σταυρούς ήσαν ο Τίμιος Σταυρός αυτός εις τον οποίον εσταυρώθη ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και τότε ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος με όλο το ιερατείο, αφού έκανε δέηση και προσευχή, άγγιξε τους σταυρούς και τους τρεις στο σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας που μόλις πριν είχε πεθάνει. Και τότε ο του θαύματος, όταν ίγγισε ο τρίτος σταυρός το νεκρό σώμα της γυναικός, η γυναίκα αμέσως ανέστη, και τότε όλοι διεπίστωσαν αυτό το πασιφανές θαύμα, ότι εκείνο το ξύλον αποτελούσε το τίμιον ξύλον και ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Η είδηση διαδόθηκε, άρχισαν πλήθη να σειραίουν για να προσκυνήσουν και να αγγίξουν, να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο, και μας λέγουν οι ιστορικοί, μαθαίνουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, ότι επειδή στην προσπάθεια πολλών να προσεγγίσουν και να προσκυνήσουν συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, υψώθη ο Τίμιος Σταυρός μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό για να μπορούν όλοι από παντού να τον δουν και να τον προσκυνήσουν. Αυτήν την ύψωση καθιέρωσαν οι Άγιοι Πατέρες να γιορτάζουμε κάστην 14η Σεπτεμβρίου. Επίσης να πούμε ότι τότε με την έβρεση εορτάζουμε και την πρώτη ύψωση στα 326. Ακολούθησε η κατάκτηση των Ιεροσολύμων υπό των Περσών. Ο Τίμιος Σταυρός οδηγήθηκε με πολλούς εχμαλώτους στην Περσία, από όπου ανακτήθηκε από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ηράκλειο και τοποθετήθηκε ξανά στην αρχική του θέση. Η πανηγυρική ύψωση όμως του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη Ζαχαρία αποτέλεσε και την ιστορική αφορμή για τον ορισμό της υψώσεως του Τιμίου Ξύλου στις 14, ως είπαμε, του Σεπτέμβρη εκάστου έτους. Και ασφαλώς αναφέρομαι εις την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη στα 628 μετά Χριστόν. Ο Ηράκλειος ευασίλευσε 611 με 641 μετά Χριστόν. Στα 628 έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλιά Ηράκλειο, που είχε νικήσει και είχε ξαναπάρει τον Τίμιο Σταυρό από τους Αβάρους, οι οποίοι ως ετώνισσα τον είχαν και αυτοί με τη σειρά τους αρπάξει από τα Ιεροσόλυμα. Και διαβάζουμε σε ένα έτερον κάθισμα: προδιετή που μυστικός πάλε το χρόνο ο Ιησούς ο του Ναβί Σταυρού των Τύπων, ως τα σχήρας εξέτεινε σταυροφανός σωτήρ μου και έστι ο ήλιος έως εχθρούς ανήλεν ανθισταμένους ή το Θεό. Νυν δε ούτως εσκότιστε επί σταυρούς αιωρών θανάτου κράτος λύοντα και τον άδειν σκυλεύοντα. Ο μετατρίτων ουρανών αρθείς εν παραδείσω, κερίματα τα άρρητα και θεία, α ούκ εξών γλώσσες λαλήν,

τι τις γαλάτες γράφει, ως εραστέ των γραφών ανέγνοτε και έγνοτε. Εμή φυσί καυχάστε μη γέννητο, πλην ή ημί εν μόνο το σταυρότο του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτό νουν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών καύχημα πάντες. Έστιγαρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον, όπλον ειρήνης αίτητον τρόπεων. Να κρατώμεν λοιπόν ως όπλο ειρήνης και αίτητον τρόπεων τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φτάνει όμως, αγαπητοί ακροατές, να είναι και σταυροφόρος η ζωή μας, για να είναι και αναστάσιμος. Διότι φτάνομαι στο σημείο πολύ σήμερα να προσδοκούμε Ανάσταση άνευ σταυρώσεως. Έχουν αντιστραφεί οι όροι. Γι' αυτό και μας διασώζει το αγιογραφικό κείμενο «Έσονται οι πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι». Διότι ζητούμε να αναστηθούμε χωρίς να σταυρωθούμε, που σημαίνει ότι ζητούμε μία πνευματική ζωή στα μέτρα μας, μία γλυκανάλατη πνευματική ζωή με λίγη ορθοπραξία και πολύ πολύ θεωρία και πολλά λόγια. Το πολίτευμα της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι σταυρικό. Η θεολογία, η πνευματική ζωή καθενός και κάθε μίας από εμάς είναι έκφραση της σταυρικής ζωής. Δηλαδή τι είναι? Είναι αυταπάρνηση και κένωση. Τι σημαίνει κένωση? Ταπείνωση. Ο Σταυρός του Χριστού, λέγω πάντοτε, δηλώνει το εκούσιο πάθος και τον θάνατό του υπέρ της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, αλλά και ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την κένωση, την ταπείνωση του Χριστού μας, που είναι και η δόξα του. Γι' αυτό και η βίωση του Σταυρού είναι μια εμπειρία σταυροαναστάσιμη, καθώς η φυγή και η νέκρωση της αμαρτίας προϋποθέτει. Τι προϋποθέτει? Εδώ είναι η ουσία. Η φυγή και η νέκρωση της αμαρτίας προϋποθέτει σταυρική αποξένωση και άσκηση. Και ασφαλώς αυτό που ετονίσαμε να ακολουθεί μετά η ζωηφόρος Ανάσταση. Είτε θα ασκηθούμε σταυρικά, θα κενώσομεν τους εαυτούς μας, θα ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, θα κλείσουμε τα στόματά μας, θα εκόψουμε τις γλώσσες μας, θα περιφρουρήσουμε τους λογισμούς μας, για να δούμε και για να προσδοκούμε και να αξιωθούμε κατ' οικονομία του Αγίου Θεού και διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, να δούμε και την να προσδοκούμε Ανάσταση και να δούμε και να βιώσουμε και Ανάσταση. Ο Σταυρός λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, γίνεται το μέγα μυστήριο της Θείας Φιλανθρωπίας, λέγουν οι πατέρες, το ενέχειρο της Θείας Εσπλαχνίας και Σωτηρίας. Κρατήστε αυτή τη φράση. Λέγουν οι πατέρες, ο Σταυρός είναι το ενέχειρο της Θείας Εσπλαχνίας και Σωτηρίας. Είναι η πιο γήινη, η πιο ψηλαφητή, η πιο ορατή εικόνα του ουρανίου Σταυρού της Αγάπης. Είναι, ως έλεγε ένας σύγχρονος θεολόγος διανοητής, ο Σταυρός είναι η αγαπητική τρέλα του Θεού στην τρέλα του ανθρώπου να διαλέξει τον θάνατο. Η απελευθερωτική εξουσία του Χριστού πάνω στην παράστητη εξουσία του πονηρού. Ο Σταυρός είναι η αγαπητική τρέλα του Θεού στην τρέλα του ανθρώπου να διαλέξει τον θάνατο. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Θεολογία λέγουμε πολλές φορές, ο Σταυρός της πράξης και της θεωρίας δεν είναι διαφορετικός, ένας είναι, συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται οι δύο σταυροί σε έναν. Διότι από αυτή την έννοια σταυρική ζωή σημαίνει μετάνοια, συνειδητή απόφαση, αποβολή θελήματος, απονέκρωση της φιλαυτίας, υπέρβαση του ατομισμού. Πνευματική σταυρική ζωή σημαίνει αυτοθέλητη απομόνωση μέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης κοινότητας πάντοτε, σημαίνει αποβολή της εκοσμίκευσης, αποβολή και σταύρωση του δικαιώματος. Ένα δικαίωμα έχουμε οι χριστιανοί, αυτό το δικαίωμα της αγάπης, μα βάσει αυτό το δικαίωμα της αγάπης
Έχουμε το δικαίωμα της σταυρικής αγάπης και της σταυρικής θυσίας καθένας εξ ημών. Αυτό το δικαίωμα είναι αναφέρετο, διότι είναι εμποτισμένο εις το Πανάγιον σώμα και στο Πανάγιον αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό το δικαίωμα που έχουμε όλοι, να σταυρωθούμε ένα κατά της αγάπης. Πνευματική ζωή σημαίνει θυσία σταυρική, αλλίωση και μέθεξη στο μυστήριο της δυνάμεως του Χριστού. Με αυτή την προτροπή της αλλοιώσεως, της καλής αλλοιώσεως, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε να πούμε έτσι περισσότερα για τον Τίμιον και Ζωπιόν Σταυρόν και κατ' επέκταση για την πνευματική σταυρική ζωή και ορθόπρακτη εκπεφρασμένη πάντοτε πνευματική ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, την δική μας ζωή, την δική μας ορθοπραξία. Ευθύς αμέσως μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα.

0: εν παραδείσω με το πριν ξύλωνε γύμνωσε, ούπερ τη γεύση ο εχθρός εις φέρει νέκρωσιν, του σταυρού δε το ξύλων τη ζωή στο ένδυμα. Ανθρώπης φέρον επάγει επί της γης και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς. Ων ορώντες υψούμενων, Θεό εν πίστη λαή, συμφώνω σαν να κράξομεν πλήρης δόξης ο οίκος σου. Και σε ένα έτερον κάθισμα εις τον όρθρον της κυριονίμου ημέρας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, διαβάζομεν και ψάλλομεν, μόνον επάγει το ξύλον Χριστέ του Σταυρού σου, τα θεμέλια εσαλεύθη του θανάτου Κύριε, ον γαρ κατέπιε πόθο Άδης απίμεσε τρόμο, έδειξα σημείν το σωτήριον σου Άγιε, και δοξολογούμεν σε Ιε Θεού ελέησον ημάς. Δεν είναι της παρούσης, φίλοι και φίλε, δεν έχουμε, αγαπητοί ακροατές, το χρόνο να δείξουμε, έστω και να παρουσιάσουμε σταχυολογώντας κάποια πρωινά, κάποια καθίσματα από τον όρθρο το πρωί που θα ψάλλουμε, να τα αναλύσουμε φιλολογικός και θεολογικός, διότι βλέπουμε τον θησαυρό της Ορθοδόξου Υμνολογίας και της Ορθοδόξου Ποιήσεως είναι ασύλληπτος, είναι μια θεολογία η οποία πραγματικά δεν σου μένει παρά να θαυμάζεις και να μην έχεις τρόπο και διανοητικά διαλεκτικά σχήματα και λέξεις να την εκπεφράσεις. Ερχόμεθα όμως το διατάφτα, προετοιμαζόμεθα για την εορτή την οποία όλοι θα πανηγυρίσουμε Τετάρτη εσπέρας και Πέμπτη πρωί, για την ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μία μεγάλη εορτή, πανεφρόσιμος εορτή και υπέρλαμπρος, και καλούμεθα εις το διατάφτα να αγγίξουμε έστω εις το ελάχιστο κάτι από την εορτή, ούτως ώστε εις το πρακτικό μέρος, εις το ορθόπρακτον, φεύγοντας τόσο από τον εσπερινό, κυρίως δε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της Κυριονίμου ημέρας, να έχουμε πάρει κάτι, να έχουμε λάβει κάτι, ούτως ώστε να αποτελέσει αυτή η φετινή πανηγυρική ημέρα, αυτός ο πανηγυρικός εορτασμός, αφορμή για να αλλάξει κάτι στην ζωή μας. Τι να βρούμε λοιπόν ως αφορμή για να αλλάξει η ζωή μας? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που θα βρούμε για να πάρουμε για να αλλάξει η ζωή μας? Εις το διατάφτα θέλω να κάνω μία διαπίστωση, επιτρέψατε μου των όρων, ενδεχομένως να μην αποτελεί κανόνα, αλλά φοβούμαι τι είναι να γίνει κανόνας, διότι πολλοί εξ ημών, ποια είναι η διαπίστωση, πολλοί εξ ημών δεν γνωρίζομαι να κάνουμε σωστά το σημείο του Σταυρού. Δεν γνωρίζομαι να κάνουμε σωστά το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη όλων. Αργά θα γίνει το Σταυρός μας, το σημείο του Σταυρού, αργά. Όχι πολλές φορές, αργά όμως. Να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και να ζητήσουμε την ευλογία και τη βοήθεια των πατέρων μας, των πνευματικών και των ιερέων μας, για να μας διδάξουν να κάνουμε σωστά το σημείο του Σταυρού, διότι πολλοί εξ ημών δεν γνωρίζουμε να το κάνουμε σωστά. Έρχομαι στο διατάφτα, πέρα από αυτήν την κοινή διαπίστωση, θέλω να πιστεύω πλέον οφθαλμοφανώς φαίνεται ότι δεν κάνουμε σωστά πολλοί εξ ημών το Σταυρό μας. Και στο διατάφτα θα προσέλθουμε να πανηγυρίσουμε και να συνεορτάσουμε, και δικαίως και πολύ καλώς θα κάνουμε, φεύγοντας να κρατήσουμε κατά νου, και ο Θεός να δώσει να έρθει και στην καρδία μας τι πράγμα αυτός ο λογισμός, και ο Θεός να δώσει να γίνει πεποίθηση και βίωμα, ότι η ζωή μας είναι ζωή σταυρική, όχι διότι αρεσκόμεθα εις αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, με βάση μια ψυχολογική προσέγγιση, οι χριστιανοί δεν αρέσκονται εις το σταύρωμα, δεν το λέγω με αυτή την έννοια, αλλά συνειδητά και εκουσίως αρεσκόμεθα και αναπαυόμεθα. Γιατί όμως? Όχι διότι μας αρέσει να βιώνουμε το Σταυρό. Μας αρέσει να βιώνουμε το Σταυρό διότι υπάρχει, τι είναι αυτό το διότι? Εκείνο όλη η ουσία. Αν εμέναμε στο ότι μας αρέσει και αρεσκόμεθα εκουσίως και ενσυνειδήτως η Σταύρωση, αυτό ενδεχομένως να εγκυμονούσε και προβληματισμούς ως προς την ψυχοπαθολογία μας. Δεν εμένουμε όμως ότι αρεσκόμεθα στην Σταύρωση, υπάρχει και ένα διότι. Για ποιον λόγο να αρεσκόμεθα? Και αυτή η επεξήγηση, αυτή η αιτιολόγηση, το διότι δηλαδή που ακολουθεί, έρχεται και απομακρύνει όχι οποιαδήποτε περίπτωση ψυχοπαθολογίας, αλλά ανοίγει τον παράδεισο. Ποιο είναι αυτό το διότι? Διότι πολύ, πολύ, πολύ αγαπούμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν. Ένεκα της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εξητούμε, αρεσκόμεθα και αναπαυόμεθα εις την σταυρική ζωή. Διότι αγαπώ τον Χριστόν μου. Αυτή η επεξήγηση στο ότι αρέσκομαι στην σταυρική ζωή δίδει και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής. Δεν αρέσκομεθα εις την σταυρική ζωή, εις την πνευματική σταυρική ζωή, επειδή θα κυλιευτούμε την Ανάσταση. Όχι, και αυτό το θέλει ο Άγιος Θεός. Και αυτό στεφανούται. Αλλά εδώ έχουμε μία τρόπον την εμπορική σχέση. Επιλέγω τον Σταυρό διότι ξέρω ότι μετά εις το επόμενο βήμα, εις τον επόμενο σταθμό θα είναι η Ανάσταση. Ας περάσω λίγο δύσκολα αφού θα φτάσω στην Ανάσταση. Αυτό δείχνει μια εμπορική συναλλαγή. Οι Ορθόδοξοι δεν επιλέγουμε το Σταυρό επειδή ακολουθεί η Ανάσταση. Επιλέγουμε το Σταυρό ένεκα της αγάπης του Χριστού μας. Αυτή είναι η Ανάσταση ενός εκάστοτε ξημών. Ότι αγαπώ τον Χριστόν μου με οποιοδήποτε τίμημα το εκφράζω, το βιώνω, το συμμαρτυρώ, το ομολογώ και δεν εντρέπομαι να δείξω εις όλους γύρω μου ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και εις την θεωρία αλλά και εις την πράξη. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Καλούμεθα λοιπόν φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, με βάση την φετινή, αυτήν που θα εορτάσουμε αύριο και μεθαύριο, την εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να αναλάβουμε την προδιάθεση της αυτοθυσίας, της κενώσεως, της αυταπαρνήσεως, να αναλάβουμε τη βούληση και την προδιάθεση η ζωή μας να είναι μαρτύριο εξυνειδήσεως, μαρτύριο δηλαδή συνειδησιακό, να βροντοφωνάζομαι, να μην εντρεπόμεθα, να κάνουμε σωστά το σημείο του σταυρού μας, πολύ δε περισσότερο να κάνουμε σωστά το σταυρό μας εις την πράξη, δηλαδή να δείχνουμε εις τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, διότι είναι μία μαρτυρία και μία ομολογία, αλλά πρωτίστως να το δείχνουμε εις τον Θεό. Δεν έχει καμία απολύτως αξία να γνωρίζει ο κόσμος ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και να μην το γνωρίζει ο ουρανός. Αυτό δεν αποτελεί μόνο υποκρισία, αλλά αυτό είναι στην ουσία μία μορφή δαιμονισμού. Να υποκρινόμεθα για τον κόσμο, ενώ ο Χριστός μας να ξέρει πόσο άδικοι και κενοί είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρία και πράξη, να βρούμε το μονοπάτι που συναντιούνται. Ας είναι αυτή η πρώτη, η βασική μας, το βασικό μας μέλημα θα λέμε, η βασική μας προτεραιότητα εις την σημερινή, εις την φετινή, εις αυτήν που θα εορτάσουμε αύριο, εορτήν της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, εις τη σημερινή πραγματικότητα. Ας είναι αυτή η βασική προτεραιότητα, το κύριο μέλημά μας. Ποιο? Να βρούμε το μονοπάτι που συναντιέται η θεωρία και η πράξη, για να κάνουμε τη ζωή μας πραγματικά αναστάσιμη, αφού πρωτίστως την κάνουμε πραγματικά σταυρική, τούτε στην αληθινά σταυρο αναστάσιμη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το καλό λοιπόν να εορτάσουμε την μεγάλη ημέρα αυτή της υψώσεως του Ζωπιού του και Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, χρόνια πολλά σε όλους και καλή μετάνοια εις την καθημερινότητά μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: Μυρίπνοα Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την επίκαιρη ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδόρου Ζήση, θεολόγου και καθηγητού ομότιμου της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Η ύψωσις του Τιμίου Σταυρού».

ηχούν ακόμη στα αυτιά μας τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με τα οποία διηγείται τον επισταυρού θάνατον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στο πόσο ο ίδιος ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, υπέμεινε τόσους εξευτελισμούς, τέτοια καταφρόνια, τόσες συκοφαντίες, τόσους εξευτελισμούς και τελικώς και αυτόν τον επονίδιστο σταυρικό θάνατο, τον φρικτότερο θάνατο. Ο σταυρικός θάνατος, όπως διαπιστώνουν όλοι οι ειδικοί, είναι φρικτός θάνατος. Και όμως ο Χριστός, Θεός Ον, υπέστηκε αυτόν τον φρικτό θάνατον αναβάσει επί του Σταυρού, και όπως θα δούμε στη συνέχεια με μερικές σκέψεις που θα κάνουμε στο σημερινό κήρυγμα, ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός δέχθηκε αυτόν τον επονίδιστο σταυρικό θάνατο, που αποτελούσε την αποκορύφωση του κακού, είχε συγκεντρωθεί όλο το μίσος, όλη η κακία, όλη η εμπάθεια των Εβραίων, των Ιουδαίων, είχε συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και νόμισαν πως αν τον σταυρώσουν θα ήταν νικητής το κακό, θα νικούσε το κακό. Δόθηκε λοιπόν πάνω στο σταυρό μία αποφασιστική μάχη, η μάχη του κακού, η μάχη του διαβόλου με το καλό, με τον Θεό. Και ενίκησε πάνω στο σταυρό, ενίκησε ο Χριστός, γιατί τον σταυρό τον ακολούθησε η Ανάσταση. Δεν ήταν νικητής τελικά η κακία, η εμπάθεια, το μίσος, αλλά νικήτρια αποδείχθηκε η αγάπη, η κατανόηση, η συγνώμη. Νικητής αποδείχθηκε ο Χριστός. Και ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό, του οποίου την ύψωση γιορτάζουμε σήμερα, είναι για να διδάξει σε εμάς πώς μπορούμε να νικούμε το κακό. Τα αναπτύξαμε αυτά σε πολλά προηγούμενα έτη, ποια είναι η μεγάλη σημασία της σταυρώσεως του Κυρίου και ποιοι καρποί πνευματικοί απορρέουν από τον σταυρό του Κυρίου. Αναφερθήκαμε πολλές φορές σε προηγούμενα έτη, ακόμη και στο ιστορικό της σημερινής εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επειδή όμως εφέτος από το Σεπτέμβριο έχουμε προγραμματίσει, όπως είπαμε, ότι τα κηρύγματά μας απλώς θα στηρίζονται σε κάποια έννοια του Ευαγγελίου, του Αποστόλου της Υμνογραφίας, και θα αναπτύσσουν ένα θέμα σχετικό. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα εδώ, με βάση και αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λέει η Υμνογραφία μας, να σας πω μερικές σκέψεις, όχι δικές μου, αλλά σκέψεις παρμένες μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, για το πώς, όπως ο Χριστός νέος άνδρας 33 ετών, στην ακμή της ηλικίας του, αλλά και από της νεαράς ηλικίας, περιφρόνησε όλα τα του κόσμου, δεν συσχηματίστηκε με τον κόσμο, δεν συσχηματίστηκε με την κακία, δεν συμμάχησε με τους ισχυρούς, τους εμπαθείς, τους κακούς, τους κοσμοκράτορες, δεν συμμάχησε ποτέ με τον διάβολο, τον ενίκησε τον διάβολο, θυμόμαστε τους πειρασμούς, και τελικώς ούτε τον σταυρό φοβήθηκε. Έτσι και εμείς, ακολουθώντας ως υπογραμμών επί τα ίχνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρέπει να περάσουμε αυτήν εδώ την ζωή, η οποία ζωή είναι μία οδός, είναι ένας δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος αρχίζει με τη γέννησή μας και τελειώνει στον τάφο με τον θάνατό μας. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να περάσουμε αυτή τη ζωή χωρίς να ταυτιστούμε με τον κόσμο, χωρίς να μας παρασύρει η υγιεινή πλευρά της υπάρξεώς μας. Οι σκέψεις λοιπόν τις οποίες θα κάνω σήμερα είναι ότι τα κοσμικά αγαθά είναι ευτελή, είναι τυποτένια, και οι δονές και οι επιθυμίες του κόσμου αυτού
Και ακόμη αν πρόκειται κανένας να υποφέρει, μη συσχηματιζόμενος με τον κόσμο, ακόμη και αν πρέπει να σταυρωθεί, ακόμη και αν πρέπει να δώσει τη ζωή του, με τίποτε δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον κόσμο, να συμμορφωθεί με τον κόσμο, να παρασυρθεί από την γηινή του πλευρά, να παρασυρθεί από την σάρκα του. Αλλά θα πρέπει διαρκώς το βλέμμα του να είναι προς τα πάνω. Άνος χόμεν τας καρδίας. Το ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Άνος χόμεν τας καρδίας. Να έχουμε τις καρδιές μας επάνω, όχι κάτω στη γη, ψηλά τις καρδιές μας στον ουρανό. Έχουμε κάποιες νήξεις από τα σημερινά γεωγραφικά αναγνώσματα και από την υμνογραφία για να αναπτύξουμε το θέμα αυτό. Ότι ο άνθρωπος είναι μεν γηινόν, είναι γεωχαρές όν, έχει τις ρίζες του στη γη αφού έχει σώμα, αλλά δεν είναι μόνον γηινόν όν, είναι και ουράνιον. Διότι με την σάρκα του, με το σώμα του συνδέεται με τη γη, αλλά με την ψυχή του, με το πνεύμα του συνδέεται με τον ουρανό. Και εξαρτάται ποιο από τα δύο στοιχεία θα υπερισχύσει. Θα υπερισχύσει η σάρκα, θα υπερισχύσει το σώμα, θα υπερισχύσει η γηινή πλευρά του ανθρώπου για να μας κολλήσει εδώ στη γη. Όπως συνήθως συμβαίνει με τους περισσότερους. Ή θα υπερισχύσει η θεϊκή πλευρά του ανθρώπου, θα υπερισχύσει η ψυχή του, το πνεύμα του, για να μας ανεβάσει στον ουρανό ψηλά. Στο σημερινό εωθινό Ευαγγέλιο, από εκεί μου ήρθε αυτή η σκέψη σήμερα, στο σημερινό εωθινό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο δηλαδή που διαβάστηκε, συγγνώμη, στο ορθρινό Ευαγγέλιο, εωθινά έχουμε τις Κυριακές, στο σημερινό λοιπόν Ευαγγέλιο του Όρθρου, που έχει σχέση πάλι με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, λέει ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, «Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω». Τώρα με την παρουσία μου θα γίνει η πραγματική κρίση. Θα δοθεί η πραγματική μάχη. Αυτή είναι η κρίση η πραγματική. Όχι αυτή που περνούμε, δεν είναι τίποτε. Ό,τι έχει σχέση με υλικά αγαθά δεν έχει καμία αξία και δεν πρέπει καθόλου να τα βλέπουμε και να τα υπολογίζουμε όλα αυτά. Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Τώρα που θα ανεβώ επάνω στο σταυρό, ο διάβολος θα νικηθεί και θα φύγει από τον κόσμο. Θα νικηθεί, εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Και εγώ εάν σταυρωθώ, εάν υψωθώ, αν ανεβώ επάνω στο σταυρό εξαιτίας αυτής της σταυρικής μου θυσίας, και εσάς θα σας ελκύσω επάνω προς εμαυτόν. Οι άνθρωποι είμαστε κάτω στη γη, κολλημένοι στα γήινα, και πρέπει ο Θεός να μας τραβήξει, να μας ελκύσει. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας όλους τους ανθρώπους θέλει να τους σώσει, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Και ένας ύμνος, τον οποίο ακούσαμε χθες στα στιχηρά του Εσπερινού, λέει και την αξής σχετική έννοια. Αφού εξυμνεί τον Τίμιο Σταυρό, χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας του αίτη των τρόπαιων, η θύρα του παραδείσου των πιστών στηριγμός του της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια. Να λοιπόν, και υψωθήκαμε με το Σταυρό του Χριστού, με την παρουσία του Χριστού, και υψωθήκαμε από την γη προς ουρανό και υψώθημεν από γης προς ουράνια. Μία συγκλονιστική περιγραφή του πόσο ο άνθρωπος είναι ένα όν, θα λέγαμε τραγικό, μεγαλειώδες αλλά τραγικό, μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Είναι η καλύτερη παράσταση αυτή του μεγαλείου αλλά και της τραγικότητος του ανθρώπου, σε ένα λόγουρο τον οποίο εξεφώνησε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή δε η θέση του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου έχει παραλυφθεί μεταγενεστέρως και από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό
στη δογματική του και ισχύει ως η κλασική θέση και διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το μεγαλείο του ανθρώπου. Τι μας λέει σύντομα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Μας λέει ότι ο Θεός έκτισε καταρχήν τον πνευματικό κόσμο, τους αγγέλους, οι οποίοι δεν είναι σαρκικά όντα, σωματικά όντα, δεν έχουν σώμα οι άγγελοι, είναι μόνο πνευματικά όντα. Μετά από τους αγγέλους έκτισε τον αισθητό κόσμο, τα ζώα, τα φυτά, τον ουρανό, τη γη, το σύμπαν. Και έτσι πριν να γίνει ο άνθρωπος, ο κόσμος απαιτελεί το ξεχωριστά από τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων και από τον υλικό κόσμο του σύμπαντος της γης. Νους μεν ουν είδη και αίσθησης, ούτως απαλλήλων διακριθέντα, των ιδίων όρων εντός ιστίκησαν. Ο νους λοιπόν, τα πνευματικά αιώντα και τα αισθητά και η αίσθηση, απαλλήλων διακριθέντα, των ιδίων όρων εντός ιστίκησαν. Το κάθε ένα έμεινε μέσα στο δικό του χώρο. Τα πνεύματα μέσα στον πνευματικό χώρο και ο υλικός κόσμος μέσα στην ύλη. Ούπο δε ειν κράμα εξαμφωτέρων, ουδέ της μίξης των εναντίον. Δεν υπήρχε μέχρι τότε, λέει, ένα κράμα, ένα μείγμα και από τα δύο. Και από το πνεύμα και από το σώμα. Ούπο δε ειν κράμα εξαμφωτέρων, ουδέ της μίξης των εναντίον, και ένα ανακάτεμα, μία μίξη αντίθετων πραγμάτων, του πνεύματος και της ύλης. Το οποίο αν γινόταν αυτή η μίξη, και αυτό έγινε στον άνθρωπο, θα ήταν σοφίας μίζωνος γνώρισμα, θα έδειχνε πόσο σοφός είναι ο Θεός, ο οποίος μπορεί να κατασκευάζει όχι μόνο πνευματικά και όχι μόνο υλικά όντα, αλλά μπορεί να κάνει και μίξη. Μερικές φορές θαυμάζουμε σήμερα τα επιτεύγματα της επιστήμης, τα επιτεύγματα της ιατρικής, τα οποία έχουν σχέση μόνο με την ύλη, μόνο με τη σωματική ύπαρξη του ανθρώπου. Ο Θεός μπορεί και κάνει και μείγμα και από τα δύο. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μείγμα πνεύματος και ύλης, σοφίας μίζωνος γνώρισμα και της περίτας φύσης πολυτελείας, να υπάρχουν ποικίλα όντα, να υπάρχουν πνευματικά, υλικά και να υπάρχουν και μεικτά όντα. Επειδή λοιπόν θέλησε αυτό να κάνει ο Λόγος, και ζώων εν εξαμφωτέρων δημιουργεί τον άνθρωπον. Από τα δύο, από το πνεύμα και από την ύλη, δημιουργεί ένα ζώο τον άνθρωπο. Και από την ύλη πήρε το σώμα, που προϋπήρχε ήδη η ύλη, παρεαυτού δε, από τον εαυτό του δε πνοήν ενθείς, την ψυχή, η ψυχή είναι πνοή του Θεού, παρεαυτού δε πνοήν ενθείς. Και έτσι έστησε, λέει, κόσμον δεύτερον εν μικρό μέγαν, μέσα στον κόσμο, μέσα στο σύμπαν, έκτισε ένα μικρό κόσμο, έναν κόσμο που περιλαμβάνει και τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Είναι μικρό κόσμος ο άνθρωπος. Προσκυνητήν μικτών, άγγελων επί γης, επόπτην της ορατής κτίσεως και μίστην της αοράτου. Και στη συνέχεια λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, επίγειον και ουράνιον. Γι' αυτό θέλησα κυρίως. Ο άνθρωπος είναι επίγειος και ουράνιος, και αλίμονο αν κυριαρχήσει η επίγεια πλευρά του και δεν ελκυστεί προς τον ουρανό. Επίγειον και ουράνιον. Οι περισσότεροι ελκύονται από αυτήν την επίγεια πλευρά, τη σωματική πλευρά, και μένουν εδώ στη γη. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πετούν προς τους ουρανούς. Όπως μας υπέδειξε ακόμα και με το σταυρικό του θάνατο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας ελκύσει προς τον ουρανό. Επίγειον και ουράνιον. Ζώων εντάφθα οικονομούμενων. Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που περνάει εδώ, οικονομείται εδώ. Εντάφθα οικονομούμενων. Και αλλαχού μεθυστάμενων, αλλά μεθύσταται, μετακομίζει αλλού. Εδώ είμαστε προσωρινοί, πάρικοι και παρεπίδημοι. Ζώων εντάφθα οικονομούμενων, εδώ περνούμε προσωρινά, πάρικοι και παρεμοί. Και αλλαχού μεθυστάμενων, θα πάμε αλλού. Και πέρας του μυστηρίου, η προς Θεόν νεύση θεούμενων. Και για να πω το τέλος αυτού του μεγαλειώδους μυστηρίου, αυτό το ζώο το γίνω, τη προς Θεόν νεύση, αν κλείνει προς τον Θεό, αν νεύσει προς τον Θεό,
γίνεται και το ίδιο Θεός και την προς Θεόν νεύση θεούμενων. Άρα αγαπητοί μου, κοιτάξτε κανένας μέσα στην Αγία Γραφή και στα πατερικά συγγράμματα, θα δει να επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία πολύ σύντομα σας είπα. Δεν διαβάζουμε όμως την Αγία Γραφή, δεν διαβάζουμε τα συγγράμματα, τα μεγαλειώδη συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αν τα διαβάζαμε, θα διαπιστώναμε ότι δεν πρέπει να έχουμε φιλία προς τον κόσμο, να παρασυρώμαστε από τον κόσμο, από τις επιθυμίες του και από τις ειδονές του. Διότι λέει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Όποιος περνάει καλά εδώ στον κόσμο, αυτός είναι εχθρός του Θεού. Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Και όσα νουν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Και όποιος θελήσει να είναι φίλος με τον κόσμο εδώ, γίνεται εχθρός του Θεού. Προειδοποίησε ο Χριστός τους μαθητάς του ότι αυτή η παρικία μας εδώ στη γη όλων δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Υπάρχει η ευρύχωρη οδός, η οδός της ανέσεως, της καλοπέρασης, της ευημερίας, την οποία περάσαμε κι εμείς τις τελευταίες δεκαετίες και παρασυρθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε αυτήν την κρίση. Βαδίζαμε την ευρύχωρη οδό, την άνετη οδό των δανείων, της καλοπέρασης, των διακοπών, των χρημάτων. Αλλά αυτή η οδός οδηγεί στην απώλεια. Ενώ ο άλλος ο δρόμος είναι ο στενός και τεθλιμμένος δρόμος, η στενή και τεθλιμμένη οδός. Η οδός της ολιγαρχίας, της λιτότητος, της νηστείας. Αυτός ο δρόμος τον οποίο πέρασε το γένος μας όλες τις προηγούμενες εποχές, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν λιτό, ολιγαρχές το γένος των Ελλήνων. Και παρασυρθήκαμε από την πολυτέλεια και ακολουθήσαμε αυτόν τον δρόμο της ευμαρίας, της πολυτελείας, της καλοπέρασης, την ευρύχωρο οδό. Ο Χριστός προειδοποίησε όμως, «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις και πειρασμούς και ότι θα σας μισήσει ο κόσμος. Ποιους από τους χριστιανούς μισεί σήμερα ο κόσμος? Σημαίνει πως δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Όποιος δεν μισείται από το περιβάλλον του, όποιος καλοπερνάει με όλους, αυτό σημαίνει πως δεν είναι καλός χριστιανός. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ο Χριστός μισήθηκε και έφτασε στο Σταυρό. Ο Χριστός ο αναμάρτητος, ο οποίος αμαρτία μου και ποιήσε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πάναγνος, άκακος, ευθύς. Και εν τούτης υπέφερε τόσα σε αυτή τη ζωή και ο κόσμος τον εμίσησε. Ή ο κόσμος ημάς μισή. Λέει, τι στεναχωριέστε εσείς χριστιανοί που αγωνίζεστε, αν ο κόσμος σας μισεί και σας αποδιώκει, ποιον αποδιώκει? Γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο ενεφίλει. Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα σας αγαπούσε, γιατί θέλεστε δικό του κομμάτι. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Αλλά επειδή δεν είστε όπως όλος ο άλλος ο κόσμος, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Και είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο από παρόμοιες τοποθετήσεις. Θα τις αφήσω όλες αυτές τις τοποθετήσεις, θα μνημονεύσω μόνον το σχετικό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το πολίτευμα ημών εν ουρανό υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε πολίτες μόνον αυτής της γης, αυτής της πατρίδος, αυτού του κράτους. Οι χριστιανοί είναι πολίτες των ουρανών, ουρανοπολίτες. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, εκεί είναι η πατρίδα μας, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και να σας παρουσιάσω από την Εκκλησιαστική Γραμματεία 2-3 στοιχεία μόνον. Και ιδιαίτερα να σας παρουσιάσω ένα κείμενο πρώιμο του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος για το πώς τότε ζούσαν οι χριστιανοί και γιατί είχαν επίδραση οι χριστιανοί στον κόσμο και γιατί εμείς σήμερα δεν έχουμε επίδραση στον κόσμο. Ο κόσμος αποχριστιανίζεται. Χάνει την ψυχή του, χάνει το πνεύμα του. Η Ευρώπη, η Αμερική έχουν αποχριστιανιστεί τελείως. Ήδη δικάζονται στη Μεγάλη Βρετανία πρόσωπα τα οποία φορούν τον Σταυρό του Χριστού.
Τους απαγορεύεται να φορούν το Σταυρό του Χριστού. Τους απολύουν από την εργασία τους. Η χριστιανική Ευρώπη. Τέτοιος χριστιανισμός που κυνηγάει τον Σταυρό, που κυνηγάει τον Χριστό, που διώχνει τον Χριστό μέσα από την πολιτεία, τι προκοπή θα έχει, την προκοπή που έχουμε. Έτσι ήταν ο αρχικός χριστιανισμός και άλλαξε τη μορφή του κόσμου. Υπάρχει ένα κείμενο του Δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν, η επιστολή προς Διόγνητον του τέλους του Δευτέρου αιώνος, όπου λέει εκεί πώς ήταν οι χριστιανοί και πώς πρέπει να είμαστε κι εμείς. Λέει, οι χριστιανοί βέβαια δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε στη γλώσσα, ούτε στην κατοικία, ούτε στα έθιμα. Ζουν μέσα στις κοινωνίες οι χριστιανοί. Γιατί ούτε σε δικές τους πόλεις, σε γκέτο κατοικούν οι χριστιανοί, ούτε μιλούν καμιά ξεχωριστή γλώσσα, ούτε έχουν κανένα παράξενο βίο. Ενώ λοιπόν κατοικούν πόλεις και ελληνικές και των βαρβάρων, όπου ο καθένας έτυχε οι χριστιανοί και τις εγχωρίες έθεση να ακολουθούν τες, έντε εσθήτη και διέτη και το λοιπό βίο, ακούστε τώρα, θαυμαστήν και ομολογουμένος παράδοξον ενδείκνυνται την κατάσταση της εαυτών πολιτείας. Ενώ είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι, εντούτοις η ζωή τους είναι θαυμαστή σε σχέση με τη ζωή όλων των άλλων ανθρώπων. Πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλός πάρικοι. Κατοικούν στις πατρίδες τους αλλός περαστικοί. Πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλός πάρικοι. Εμείς κολλούμε στις πατρίδες μας. Η Αγία Γραφή λέει, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε μετέχουν σε όλα. Και πάνθ υπομένουσιν ως ξένοι. Και τα υπομένουν όλα ως ξένοι. Επί γης διατρίβουσιν, αλλεν ουρανό πολιτεύονται. Ζουν στη γη, είμαστε και γήινα. Με το σώμα μας είμαστε γήινα όντα. Αλλά είμαστε και ουράνια όντα. Είμαστε πνοές του Θεού με την ψυχή μας. Επί γης διατρίβουσιν, αλλεν ουρανό πολιτεύονται. Και λέει και πολύ, πολύ, πολλά καλά άλλα το κείμενο αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι απλώς διπίν όπερες την εν σώματι ψυχή, τούτης είναι εν κόσμο χριστιανή. Ό,τι είναι η ψυχή στο σώμα, αυτό είναι χριστιανή στον κόσμο. Αν η ψυχή παρασυρθεί, πάει και το σώμα, γίνεται σάρκα. Έτσι και ο κόσμος, αν χάσει τους χριστιανούς, μας έχασε τους χριστιανούς, γι' αυτό ο κόσμος πάει κατά βαράθρον, γιατί οι χριστιανοί είναι η ψυχή του κόσμου. Και οι χριστιανοί πάψαμε να είμαστε η ψυχή του κόσμου. Γι' αυτό ο κόσμος έγινε σαρκικός, έγινε σωματικός, έγινε υλικός. Πού θα βρει την ψυχή του τους χριστιανούς? Διαρκώς οι χριστιανοί λιγοστεύουμε. Από τους άλλους πατέρες θα μνημονεύσω απλώς ότι υπάρχει μια θαυμάσια ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου περί του μη προσιλώστε της βιωτικής. Ότι δεν πρέπει να προσιλωνόμαστε στα βιωτικά, στα κοσμικά, στα γήινα. Εξαιρετικό έργο. Το Μεγάλο Βασιλείο επίσης, να πω κάτι πολύ ωραίο που έχει σχέση με αυτά που λέμε, ότι ακόμη και το σχήμα του ανθρώπου δείχνει ότι ο άνθρωπος πηγαίνει προς τα πάνω. Όχι προς τα κάτω. Δέστε πόσο ωραία το λέει ο Μέγας Βασιλείος. Τα μεν γάρ τετράποδα πάντα προς την γην βλέπει και προς την γαστέρα ανένευκεν. Όλα τα τετράποδα, όλα τα ζώα βλέπουν προς τη γη. Δεν βλέπουν προς τη γη τα μάτια τους κάτω. Και προς την γαστέρα ανένευκε. Και όλη η κλίση τους, όλη η φροντίδα τους είναι η κοιλιά τους να φάνε. Τα βόδια, τα πρόβατα να φάνε, να φάνε, να φάνε. Τα τετράποδα προς την γη και προς την γαστέρα. Ανθρώπο δε ετοίμη προς ουρανόν η ανάβλεψης. Ο άνθρωπος όμως αμέσως βλέπει στον ουρανό. Ώστε μη σχολάζειν γαστρή, μη δε της υπογαστέρα πάθεσιν, αλλά όλην έχει νορμήν προς την άνω πορεία. Μας έκανε ο Θεός σε όρθιο σχήμα να μην βλέπουμε στη γη και στην κοιλιά μας, αλλά να βλέπουμε τον ουρανό προς τα άνω. Άλλωστε ετυμολογείται και από τους λεξικογράφους η λέξη άνθρωπος, ότι σημαίνει αυτόν που θρώσκει άνω, που βλέπει προς τα πάνω. Τα ζώα, και έχουμε γίνει οι άνθρωποι περισσότεροι σαν τα ζώα, προς την γαστέρα. Και από τον περίφημο λόγο προς τους νέους του Μεγάλου Βασιλείου, σας υπενθυμίζω αυτό το συγκλονιστικό, το οποίο και άλλες φορές εδώ σας εμνημόνευσα.
Εμείς, λέει ο παιδες, ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων που τον υπολαμβάνουμε. Εμείς, παιδιά μου, λέει, αυτόν τον βίο εδώ, τον γήινο, θεωρούμε πως δεν είναι καθόλου χρήσιμος. Ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων που τον υπολαμβάνουμε. Ούτε αγαθόν την νομίζομεν όλος, ούτε ονομάζομεν, και θεωρούμε πως τίποτε δεν είναι αγαθό, ούτε ονομάζεται αγαθό, σπουδές, πτυχία, πλούτη, δόξες, τίποτα από όλα αυτά, ούτε αγαθόν τι νομίζομεν όλος, ούτε ονομάζομεν, ότι συντέλεια νημήν άχρη τούτου παρέχεται, το οποίο τελειώνει εδώ με τη ζωή μας. Τι σπουδαίο είναι αφού τελειώνει με τη ζωή μας. Αλλά τι, δεν υπολογίζουμε λοιπόν προγόνων περηφάνεια, ισχύν σώματος, κάλος, μέγεθος, τις τιμές, ούτε ακόμη και τη βασιλεία και οτιδήποτε από τα ανθρώπινα. Αλλά επί μακρότερων πρόημεν τες ελπίσει και προς εταίρου βίου Παρασκευήν άπαντα πράττομεν. Όλα εμείς πηγαίνουμε πολύ μακριά, το έχω πει πολλές φορές. Οι χριστιανοί, οι συνειδητοί είναι οι έξυπνοι. Όλοι οι άλλοι, οι κολλημένοι στη γη είναι οι μικρέμποροι, οι μπακάλιδες. Οι χριστιανοί είναι αυτοί που βλέπουν μακριά στο μέλλον, επί μακρότερων πρόημεν τες ελπίσει και προς εταίρου βίου Παρασκευήν άπαντα πράττομαι. Και τα κάνουμε όλα δά προς εταίρου βίου Παρασκευήν. Ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του εκείνο που προηγουμένως σας μνημόνευσα περί του μη προσιλώστε της βιωτικής λέει ότι ενεδρεύει ο διάβολος σε κάθε βήμα μας, σε αυτή την πορεία μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Και επειδή δεν μπορεί απευθείας να μας νικήσει, δεν μπορεί απευθείας, γι' αυτό κρύβεται πίσω από τις ειδονές, πίσω από τις τιμές, πίσω από τις δόξες και μας πολεμάει. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να έχουμε το νου μας διαρκώς. Να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας, χωρίς να κολλήσουμε στου διαβόλου το θέλημα. Ο διάβολος θέλει να μας παρασύρει με τις τιμές, με τις δόξες και με τα πλούτη. Και υπάρχει και του μεγάλου επίσης θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου. Θα αφήσω του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, θα πω ένα μόνο σύντομα από τον Άγιο Άντου Χρυσόστομο και τελειώνω. Υπάρχουν δυο συγκλονιστικά ποιήματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πάει ο Γρηγόριος Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός ρήτορας και ποιητής, λέει: «Εγώ, λέει, μέρα σε αυτές τις δυσκολίες της ζωής θα αρπάξω το Χριστό. Αυτάρ εγώ Χριστίο δεδραγμένος, θα αδράξω τον Χριστό, εκεί θα κρατηθώ. Και αγάρ διπλό ο σημεί, γιατί είμαι διπλός. Το μεν δε μας ένθεν ετύχθη», γιατί το σώμα μου είναι από εδώ, με τραβάει κάτω, οι σαρκικές επιθυμίες. «Το μεν δε μας ένθεν ετύχθη, τούνακα και νέβη προς χθόνα την ιδία». Και επειδή το σώμα μου είναι από εδώ, αυτό τρέχει προς τα κάτω, προς τη γη, σαν τα ζώα. «Ψυχή δε στην άημα Θεείο», η ψυχή μου όμως είναι του Θεού, «και κρίσω να μοίραν, εέν άγαν ποθέει των υπουρανίων», και η ψυχή μου, επειδή είναι από το Θεό, ποθεί τα ουράνια, με τραβάει προς τα επάνω. Και σε ένα το άλλο επίσης συγχρονιστικό ποίημα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπου κάνει σύγκριση των βίων, εκεί λέει τα εξής. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων. Αφού προηγουμένως λέει ότι όλα είναι άστατα σε αυτόν τον κόσμο, ο πλούτος, η ομορφιά, η δόξα, οι νιώτοι, όλα περνούν, οι αγορές, και διαρκώς μερικές φορές τρώμε πικρό ψωμί και περνούμε τη ζωή μας μέσα στο μόχθο και μέσα στην κούραση. Ακόμα και η πατρίδα μου, λέει, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. «Η δε πάτρι δέρεθρον αιών». Και για ποιο λόγο η ζωή είναι ένας κύκλος, κύκλος που αδιάκοπα γυρνά, κυλώντας εδώ και εκεί, δεν στέκεται, μια προχωρεί, μια σπάζει ώρες τη νύχτα κτλ. Γιατί έγινε αυτό? Είναι εξήγηση ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί η ζωή μας είναι άστατη. «Και αυτό η σοφία σου το όρισε, πατέρα λόγε, να είναι όλα άστατα εδώ στον κόσμο, για να έχουμε του ακίνητου τον πόθο». Ζούμε μέσα σε αυτήν την κίνηση, τη στεναχώρια, τις μεταβολές του κόσμου κτλ. Και όλα αυτά μας κουράζουν. Και θέλουμε να έχουμε τον πόθο του ακίνητου, του στερεού. Τι ωραία που το λέει.
και τόδε σεις γενέτορ σοφίης λόγια στατέοντα πάντα πέλην, στασίμων όσκεν έχομεν έρων. Και κάτι μόνο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος επίσης έχει γράψει ένα θαυμάσιο έργο περί της των μελών των απολαύσεως, γιατί ο Θεός αυτή τη ζωή εδώ μας έβαλε τον πόνο και γιατί ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Γιατί ο Χριστός ακολούθησε αυτόν τον επίπονο δρόμο? Η ζωή του ήταν επίπονη, ούκ είχε που την κεφαλή κλείνει, φτωχός, πανφτωχός, από την νεανική του ηλικία σε διωγμό. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί αποδείχθηκε ότι η άνεση και η ευημερία δεν σώζουν τον άνθρωπο, τον καταστρέφουν. Γιατί δεν σώθηκε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, στον Παράδεισο? Στον Παράδεισο τα είχε όλα. Και όμως μέσα στην άνεση του Παραδείσου έπεσε ο Αδάμ στην αμαρτία. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια ο Θεός μετά την πτώση, κατασκεύασε επίπονη τη ζωή μας, γιατί η άνεση μας κολλάει στη γη και δεν μας αφήνει να κοιτάξουμε στον ουρανό. Ενώ οι ταλαιπωρίες αυτής της ζωής εδώ μας κάνουν να βλέπουμε προς τον ουρανό και να λέμε πότε, Θεέ μου, θα τελειώσουν αυτές οι ταλαιπωρίες. Λέει, είναι από τις εντάφθα συνοθούμενη θλίψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνοθούμενη από την θλίψη εδώ στη ζωή, επιθυμία των μελών των λάβουμε, να πάρουμε επιθυμία των μελών των. Εθλίψεις αποσχίζωσιν ημάς της συμπαθίας προς τον παρόντα αιώνα. Όταν περνούμε μια ζωή σταυρική, εσταυρωμένο βίο, αυτό μας κάνει να αποθήσουμε το μέλλον, να ξεκουραστούμε. Επειδή πολλοί της αρκή δουλεύοντες και υπό της τυραννίδος των βιωτικών κατεχόμενοι καθάπερτα βολεύονται το θηρίο να εμφυλοχωρούσαν αυτές, επειδή πολλοί παρασύρονται από τη σάρκα και σαν τα θηρία μένουν μέσα σε αυτές τις ειδονές, διακόπτων αυτών την προστάθεια συμπάθεια, ο Θεός για να διακόψει αυτήν την συμπάθειά μας προς τις ειδονές, συνεκλήρωσεν αυτής πολλά τα λυπηρά. Μας έβαλε πολλούς σταυρούς στη ζωή μας. Και τελειώνω λοιπόν, αγαπητοί μου, να γιατί ο Χριστός μας λέει «Και εγώ εάν υψωθώ πάντας ελκύσω προς εμαυτόν», μας έδειξε τον δρόμο ότι αν θέλουμε να ελκυστούμε προς τον ουρανό, να φτάσουμε προς τον ουρανό, δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την γηινή μας πλευρά, από το σώμα μας, αλλά να παρασυρθούμε, να ελκυστούμε από το πνεύμα μας. Και μας έδειξε τον δρόμο ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία, με τη ζωή του, και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, οι οποίοι ήσαν ουρανοπολίτε, το πολίτευμα εμών εν ουρανής υπάρχει. Δεν είμαστε γεωπολίτε, είμαστε ουρανοπολίτε. Και θυμηθείτε και εκείνο το θαυμάσιο στίχο από τους χαιρετισμούς, τον οποίο συχνά μνημόνευα στα κηρύγματά μου, «Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες». Τώρα που τα άλλαξε όλα, πάντα σωματικά, τα πνευματικά ήρθαν με την Παναγία, με την Παρθενία, πάει η αμαρτία, νικήθηκε και μπορούμε και εμείς να μείνουμε ξένοι και πάρδικοι και παρεμίδιμοι, αφού τα είδαμε όλα αυτά, ξενοθόμεν του κόσμου, όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Οικούμε τις πατρίδες μας, αλλά ξένοι και πάρικοι. Ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Και το νουν μας, ας τον έχουμε στα ουράνια. Αμήν.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

14 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά την Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Ευσεβεστάτης Βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου του Μεγάλου Βασιλέως Θεοδοσίου. Επίσης, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκλέους, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαλεριανού, τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου και τέλος η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πατέρων των Συγκροτησάντων την 6η Οικουμενική Σύνοδο το 680 μετά Χριστόν.

Ο συναξαριστής του μηνός Σεπτεμβρίου αναφέρει σχετικά με την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου Κεζόπιου Σταυρού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, κατά το έτος 312 μετά Χριστόν, είχε πόλεμο εναντίον του Μαξεντίου στη Ρώμη, καθώς λένε οι ιστορικοί. Βλέποντας δε ότι ο αντίπαλός του είχε πολύ περισσότερο στρατό από το δικό του, βρισκόταν σε απορία και φόβο. Και ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, φάνηκε στον ουρανό μέρα μεσημέρι ο τύπος του σταυρού σχηματιζόμενος με αστέρια. Γύρω δε από εκείνο το σταυρό ήταν σχηματισμένη πάλι με αστέρια και με ρωμαϊκά γράμματα η φράση «Εν τούτο νίκα». Αμέσως τότε ο Κωνσταντίνος κατασκεύασε από χρυσάφι ένα σταυρόμοιο με εκείνον που φάνηκε στον ουρανό και πρόσταξε αυτός να προπορεύεται του στρατεύματος. Έτσι λοιπόν επιτέθηκε εναντίον των αντιπάλων και τους νίκησε κατά κράτους, ώστε οι περισσότεροι θανατώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι από το φόβο τους τράπηκαν σε άτακτη φυγή από το πεδίο της μάχης. Από το γεγονός αυτό, ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάλαβε πολύ καλά τη δύναμη του Χριστού, τον οποίον οι Ιουδαίοι κρέμασαν στο Σταυρό και πίστευσε ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε το χριστιανισμό καθώς επίσης και η μητέρα του Ελένη, η οποία αργότερα δέχθηκε και το Άγιο Βάπτισμα. Μόλις ο Κωνσταντίνος ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία, έστειλε τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, στα Ιεροσόλυμα να βρει το Σταυρό του Κυρίου. Και πράγματι, η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και μετά από έρευνες που έκαμε, βρήκε το Σταυρό του Ιησού κάτω από παχύ στρώμα χωμάτων. Μαζί βρήκε και τους δύο άλλους σταυρούς, στους οποίους σταυρώθηκαν οι δύο ληστές. Επίσης, βρήκε και τους ύλους, δηλαδή τα καρφιά που χρησιμοποιήθηκαν στη σταύρωση του Κυρίου. Επειδή όμως η Βασίλισσα βρισκόταν σε απορία για το ποιος από τους τρεις σταυρούς που βρήκε ήταν ο Σταυρός του Κυρίου, τον αναγνώρισε από το γεγονός της Αναστάσεως μιας νεκρής γυναίκας, την οποία ακούμπησαν πάνω σε αυτόν οι οικοί της. Τη γυναίκα δε αυτή την είχαν τοποθετήσει οι οικοί της διαδοχικά στους άλλους δύο σταυρούς, αλλά με αυτούς δεν έγινε καμία θαυματουργία. Αφού λοιπόν η Αγία Ελένη αναγνώρισε ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, τον προσκύνησε και τον ασπάστηκε μαζί με όλους τους συγκλητικούς και λοιπούς άρχοντες που την είχαν συνοδεύσει στα Ιεροσόλυμα. Τον Τίμιο όμως Σταυρό ζητούσαν να τον προσκυνήσουν και τα πλήθη του λαού, αλλά δεν μπορούσαν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους. Για το λόγο αυτό ζήτησαν τουλάχιστον να τον ειδούν. Τότε ο μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Μακάριος ο πρώτος, ύψωσε στον άμβονα τον Τίμιο Σταυρό και έτσι τα πλήθη του λαού άρχισαν να κραυγάζουν από τα βάθη της καρδιάς τους το Κύριε Λέησον. Από τότε καθιερώθηκε από τους θεόπνευστους πατέρες της Εκκλησίας να εορτάζει η Εκκλησία του Χριστού την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ολιγόλεπτη ιστορική αναφορά στο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επιμέλεια, παραγωγή, οπτικοακουστικό αγιολόγιο.

καθώς ετοιμαζόταν να πάει στη Ρώμη για να πολεμήσει εναντίον του αντιπάλου του Μαξεντίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε ένα βράδυ το σημείο του ζωοποιού σταυρού που το εμφανίστηκε με λαμπρή μορφή μαζί με αυτή τη φράση «Εν τούτο νίκα», δηλαδή «Με αυτό θα νικήσεις».

διακόσμησε τα όπλα με το σημείο του Σταυρού και επέτυχε μία ένδοξη νίκη, πράγμα που τον κατέστησε αυτοκράτορα σε όλη την τότε ρωμαϊκή επικράτεια και μαζί του τριάβευσε και ο χριστιανισμός.

Στο 20ο έτος της βασιλείας του, ο Κωνσταντίνος έστειλε την μητέρα του Ελένη στην Ιερουσαλήμ για να τιμήσει τους Αγίους Τόπους και να βρει τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό, όπου οι εργασίες για την επέκταση της πόλης από τον Ανδριανό είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε ερείπια. Με τη βοήθεια προφορικών παραδόσεων, η Αγία Ελένη βρήκε τους σταυρούς των δύο ληστών και τον σταυρό του Κυρίου, όπως και τα τρία καρφιά με τα οποία είχαν καρφώσει το σώμα του Κυρίου, αλλά δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο σταυρός του Κυρίου. Όμως η Ανάσταση μιας νεκρής γυναίκας με τη δύναμη του σταυρού του Κυρίου οδήγησε τον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να τον ξεχωρίσει από τους άλλους δύο. Τότε αυτός ανέβηκε στον άμβονα της εκκλησίας και παίρνοντας τον σταυρό, τον ύψωσε μπροστά σε όλους, ενώ το πλήθος έψαλε δυνατά

Από αυτή τη μέρα, οι Άγιοι Πατέρες αποφάσισαν να εορτάζουν κάθε χρόνο την ύψωση του Τιμίου Σταυρού σε όλες τις εκκλησίες και για να δείξουν ότι από όργανο ντροπής που ήταν ο Σταυρός έγινε δόξα και χαρά μας. Ενθυμούμενοι αυτό που έκανε ο Πατριάρχης και υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με την επίκληση «Κύριε Λέησον», οι χριστιανοί δείχνουν σήμερα ότι ο Χριστός στο Σταυρό έχει συμφιλιώσει με τον εαυτό του κάθε τι. Έχει ενώσει τον ουρανό με τη γη, ώστε εμείς να πάμε στον Πατέρα.

ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ακούσατε μία ολιγόλεπτη ιστορική αναφορά στο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επιμέλεια παραγωγής, οπτικοακουστικό αγιολόγιο.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, εισάξον τις προσευχίες μου ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εισάκουσόμε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παραζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεβημέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στυλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν εις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρίνεστέ σε. Η δούγαρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόγω και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα στη σίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Εφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης της Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, εις την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, λόγος δέκατος.

Και έτσι λοιπόν, πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς, παραχώρησε ο Θεός σαν δώρο στην αγαθή εκείνη γυναίκα και βασίλισσα την έβρεση του κοινού θησαυρού όλων εμάς των χριστιανών, δηλαδή του τιμίου σταυρού του Κυρίου που σήμερα υψώνεται παγκόσμια ενώπαιον όλης της Οικουμένης. Και εννοούμε βέβαια μαζί με το σταυρό όλα εκείνα τα ιερά κοιμήλια που το καθένα τους έπαιξε και το δικό του ρόλο μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας του Κοσμοσωτήριου Πάθους. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα, γι' αυτό πανηγυρίζουμε, γιατί τα Άγια αυτά κοιμήλια που τόσα χρόνια κρύβονταν σήμερα φανερώθηκαν, γιατί μέσα από τα σπλάχνα της γης έλαμψε σαν το χρυσάφιο κρυμμένος θησαυρός. Γιατί το λάβαρο το πιο επίσημο της βασιλείας των χριστιανών, που κάποιοι τα καταχώνιασαν βαθιά μέσα στο χώμα, σήμερα φανερώθηκαν. Γιατί η θύελα η δαιμονική κατασυγάστηκε και ηρέμησε ο κόσμος με τη φανέρωση του σταυρού. Γιατί το σπαθί το νοητό που από μόνο του αναδείχθηκε πολέμιο των εχθρών, σήμερα ξεπήδησε μέσα από την αγκαλιά της γης. Γιατί απόκτησε η Εκκλησία το στολίδι της και βρήκε τη χαμένη της δραχμή με τη φροντίδα της βασιλικής εξουσίας. Αυτός είναι του Χριστού μας ο Σταυρός, το σημάδι το δεσποτικό, το όπλο της σωτηρίας, η δύναμη βασιλική, το τρόπαιο της νίκης, το μετέχμιο των άνω και των κάτω, το στρατόπεδο των ακλόνητων στην πίστη, η κορυφή των Αποστόλων και η νοητή διόπτρα των προφητών, το στεφάνι των μαρτύρων και ο αραβώνας του μυστικού γάμου για όσους αγαπούν και προσκυνούν το Χριστό.

Γιατί με το που εμφανίστηκε ο Σταυρός πάνω στη γη, άρχισε και η προσκύνηση του Χριστού. Εμφανίστηκε ο Σταυρός και γνωρίσαμε τον Υιό του Θεού. Ήρθε ο Σταυρός και λατρεύουμε τον Υιό μαζί με τον Πατέρα. Ήρθε ο Σταυρός και έπαυσε ο Ιουδαϊκός πολιτισμός. Έσβησε η αρχαία και ελληνική ειδωλολατρία. Ανέτειλε η χριστιανοσύνη. Αγιάστηκε ακόμα και ο αέρας. Γλιτώσαμε από τα αίματα των βωμών και γευθήκαμε την ανέμακτη θυσία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υψώθηκε ο Σταυρός και απαλλαχτήκαμε από την τσίκνα των δαιμονικών θυσιών. Πλημμύρισε η ανθρωπότητα από την άρρητη πνευματική ευωδία του νοητού μύρου και κενώθηκε σε όλο τον κόσμο. Ήρθε ο Σταυρός και όλες οι παραμυθένιες γενεαλογίες των αρχαίων θεών μας τελείωσαν και πήραν δρόμο και έφυγαν. Ήρθε ο Σταυρός και ο κόσμος γνώρισε το μυστήριο της κατά το ανθρώπινο γέννησης και σάρκωσης του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υψώθηκε ο Σταυρός και μάθαμε την υπεράναρχη αρχή των πάντων, τον Υιό που γεννητά προήλθε από τον προάναρχο Πατέρα. Με την εμφάνιση του Σταυρού διδαχτήκαμε την πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και αποτινάξαμε την κατάρα της μυθικής και μάταιης πολυθεΐας των αρχαίων Ελλήνων. Υψώθηκε ο Σταυρός και ο κόσμος παραμέρισε τα σκιώδη τυπικά σύμβολα της ειδωλολατρίας και μέσα στη χάρη του Θεού συμφιλειωθήκαμε με το φως της αλήθειας.

Λέτε των ιερών βιβλίων, περί φρόνηση των γήων και εγκοσμίων, ουράνιες κατακτήσεις, θεία μέθεξη. Αλλά γιατί να τα πολυλογούμε, αδερφοί μου? Σταυρός επί της γης σημαίνει κοινοπολιτεία αγγελική και ανθρώπινη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να περπατούν στον ουρανό, αφού ο Θεός χώρεσε και περπάτησε στη γη μαζί με τους ανθρώπους.

αλλά πολυπόθητα μας σταυρέ, δικό μας, του Χριστού πολύτιμο καύχημα, ξύλο περίφημο που πάνω του άπλωσε τα χέρια του Χριστός, κλιματαριά της Αθανασίας, που από σένα το νοητό σταφύλι, ο Χριστός ανάβλησε για χάρη μας το ζωογόνο ποτό. Αγαπημένη μας σταυρέ, που πάνω σου κομματιάστηκε το χειρόγραφο της αμαρτίας και γράφτηκε με το ιδίου του Θεού το χέρι το συμβόλαιο της σωτηρίας. Σταυρέ, μυριόκαλε θησαυρέ, πρόξενε του παραδείσου, κληροδότη της βασιλείας, που λύνει στα αμαρτήματα και μας δίνει τη δύναμη για τα μεγάλα κατορθώματα. Επάνω σου σταυρώθηκε ο Χριστός και σε φανέρωσε σε μας ξύλο Αθανασίας. Επάνω σου καρφώθηκε ο Χριστός και σε έστησε σκάλα στέρεη του δρόμου που οδηγεί στους ουρανούς. Απάνω σου κρεμάστηκε ο Χριστός και σε ανέδειξε ευλογίας πρόξενο. Απάνω σου τέντωσε το Άγιο Σώμα του Χριστός και προετοίμασε το ελευθέραμα των σκλάβων που ήταν αρισοδεμένοι από τα δεσμά του Άδη και της αμαρτίας. Απάνω σου εκούσια υψώθηκε ο Χριστός και μαζί του συνανύψωσε τον ξεπεσμένο κόσμο. Απάνω σου υψώθηκε ο Χριστός για χάρη μας και φανέρωσε σε όλους το νόημα του χάλκινου φιδιού που ύψωνε ο Μωυσής στην έρημο. Δεν υπάρχει πια το φίδι το φαρμακερό που καρτεράει στο δρόμο να δαγκώσει τη μητέρνα μας. Δεν χρειαζόμαστε πια τον χάλκινο όφι για να τον κοιτάμε και να θεραπευόμαστε από τα θανατηφόρα δαγκώματα των κάθε λογής φιδιών. Δεν είναι πια καταραμένος όποιος κρεμάται πάνω στο ξύλο. Γιατί, με ποιο τρόπο, μα όταν εκείνος ο ευλογημένος, ο νέος, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, μετάλλαξε ο ίδιος με τη σταύρωσή του την κατάρα σε ευλογία. Δεν είναι πια

Πέρασαν πρώτα καταραμένος ο Σταυρός, αφού ο Χριστός σταύρωσε πάνω του την κατάρα, απάλλαξε από αυτή τον άνθρωπο και στη θέση του μας έφερε την ευλογία του.

όλα τα καλά μας έφερε ο Σταυρός αυτός του Δεσπότη Χριστού. Και μέσα από τη Γραφή μπορούμε να δούμε κρυμμένα μυστικά να εμφανίζονται με πολλά ονόματα. Έτσι βλέπουμε το Σταυρό να αποκαλείται ραβδί ενότητας, βασιλείας, δύναμης, κληρονομίας. Ο θρόνος σου λέει, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος ράβδος ευθύλιτος, η ράβδος της βασιλείας σου και ακόμη, ελυτρός ο ράβδο κληρονομίας σου και ακόμη, ράβδον δυνάμεως εξ αποστελή σου Κύριος εξιών. Ονομάζεται όμως και βακτηρία. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ονομάζεται και ξύλο ζωής. Ξύλο ζωής είναι για όλους όσοι κρατιούνται από αυτό και σίγουρα για αυτούς που στηρίζονται πάνω του σαν στον ίδιο τον Κύριο. Ακόμη δε απλά ξύλο, δηλαδή δέντρο, και δεν είναι σαν το δέντρο που φυτεύθηκε. Πού? Μας το λέει ο Δαβίδ. Παρά τας διεξόδους των υδάτων. Και ποιον υδάτων? Μα και βέβαια των θεόπνευστων γραφών. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, μπορούμε να δούμε το Σταυρό να εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα από τις λέξεις σύμβολα όπου υποπόδιον δηλώνεται «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτούν ότι Άγιος εστί». Ακόμη και τόπος. Θα μπούμε στα καταλήματά του, θα προσκυνήσουμε τον τόπο που στάθηκαν τα πόδια του. Δεν πρόκειται να κλείσω τα μάτια μου για ύπνο, ούτε να αφήσω τα βλέφαρά μου να ανιστάξουν, διότι θα βρω τόπο για τον Κύριο, κατάλημα για τον δυνατό του Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ο Πατριάρχης υπονοώντας αυτόν ακριβώς στο Σταυρό του Χριστού μας, το προσημείωσε συμβολικά, βάζοντας σταυρωτά τα χέρια του πάνω στα κεφάλια των αγωνών του, του Μανασί και του Εφραίμ. Και πάλι ο ίδιος, το Σταυρό προτυπώνοντας, επί το άκρον της ράβδου το Ιωσήφ προσεκίνησε. Και το ραβδί του ιδίου αυτού Πατριάρχη Ιακώβ πάλι το Σταυρό συμβόλιζε όταν πέρασε τον Ιορδάνη, γιατί λέει «Με του ραβδιού σου τη δύναμη πέρασα τον Ιορδάνη». Και λίγο πριν από αυτά τα γεγονότα η πρόνοια του Θεού προϋπέδειξε το σημάδι του Σταυρού στον Αβραάμ, σημειωμένο ανάμεσα στα κέρατα του κρυαριού, ενώ εκείνος τελετουργούσε με τρόπο μυστικό την κατατύπω θυσία του προβάτου αντί της κατουσίαν του παιδιού του, προεικονίζοντας έτσι και συμβολίζοντας τη σταυρική θυσία του Κυρίου.

Όμως και ο Ισαάκ πραγματοποιούσε την υποτύπωση του Τιμίου Σταυρού όταν κουβάλαγε ο ίδιος τα ξύλα της θυσίας του και ακολουθούσε βιαστικά τον πατέρα του που έσπευδε να τον προσφέρει θυσία στο Θεό. Και η περίφημη Ράβδος του Μωυσή τη δύναμη του Σταυρού είχε πάνω της όταν μεταμορφώθηκε σε δράκοντα και τα μπαστούνια των Αιγυπτίων τα έκανε φίδια και αυτά μεν, αλλά τα κατάπιε, ενώ τους μετάλλαξε το νερό του ποταμού σε αίμα, ώστε να μην μπορούν να πιούν, και κάνοντας ακόμη άλλοτε βάτραχοι να βγαίνουν από τα νερά, άλλοτε ακρίδες και σκνήπες, ή δημιουργώντας πηχτό σκοτάδι, και όλα τα άλλα δεινά που μας είναι σήμερα γνωστά, σαν τις 10 πληγές του Φαραώ. Και πάλι, αδελφοί μου, το σταυρό συμβόλιζε αυτή η ίδια η Ράβδος του Μωυσή, τότε που έκοψε στη μέση την ερυθρά θάλασσα και μετέβαλε τα νερά από εδώ και από εκεί σε σταθερά τείχη για να περάσει με ασφάλεια ο ίδιος ο λαός του. Τύπος όμως του σταυρού ήταν και ο στήλος της φωτιάς και της νεφέλης που με τη βοήθειά τους οδήγησε ο Θεός τον περιπλανόμενο Ισραήλ όταν φυγαδεύτηκε από την Αίγυπτο. Αλλά και ο ίδιος ο Μωυσής άφησε να σχηματιστεί με το σώμα του το σχήμα του σταυρού. Τότε που ψηλά στο βουνό σήκωσε οριζόντια τα χέρια του, ενώ ο Ιησούς του Ναβί πολέμαγε ενάντια στον αλόφυλο Αμαλίκ, και αυτός μεν υποβασταζόταν από τον Ορ και τον Ααρών, ο δε λαός νικούσε παίρνοντας δύναμη. Και πάλι το ραβδί του Μωυσή τον Τίμιο Σταυρό προϋποτύπωνε. Όταν χτύπησε στην έρημο την πέτρα και έκανε να φανερωθεί ο θησαυρός του νερού που μάσα της μυστικά και οφορούσε. Μήπως όμως και ο προφήτης Ισαΐας, όταν τον έσκιζαν στα δύο με ξύλινο πριόνι, δεν σχημάτισε τον τύπο του σταυρού? Για να μην μιλήσω για τη σταύρωση του Αγκέ και το παλούκομα του Σισάρα πάνω σε ένα πάσαλο που ολοφάνερα πια υποδηλώνουν το σταυρό του Χριστού. Αλλά και η προβιά του Ηλία θα έλεγα ότι είχε κρυμμένη μέσα της τη δύναμη του σταυρού, τότε που χώρισε στα δύο τα νερά του Ιορδάνη και πέρασε απέναντι άνετα σαν να ήταν ξηρά. Πού όμως να βάλει κανείς και το θαύμα του Ελισσαίου, όταν βυθίζοντας μέσα στο νερό εκείνο το ξύλο έκανε το χαμένο σίδερο της αξίνας να ανέβει στην επιφάνεια, ανασύροντας έτσι το βαρύ με τη βοήθεια του ελαφριού? Και τέλος, τι θα λέγατε για το ραβδί εκείνο που φύτρωσε καρύδια? Δεν υποδηλώνει με σαφήνεια το σταυρό?

μεγάλο πράγμα αλήθεια ο Σταυρός και σε πολλά σημεία της Γραφής μαρτυρείται και προτυπώνεται, προϋποδεικνύοντας ήδη από το μακρινό εκείνο παρελθόν όλα εκείνα τα θαύματα που τώρα πια τελούνται καθημερινά με τη δύναμή Του. Να προσκυνάτε και να λατρεύετε το Σταυρό, αδελφοί μου, γιατί μέσα από Αυτόν γνωρίσαμε τον Κύριο. Αξιολάτρευτος ο Σταυρός, γιατί με Αυτόν ευλογούμε τον Εσταυρωμένο. Άξιο προσκύνητος ο Σταυρός, γιατί με Αυτόν πήραμε την ευλογία και ελευθερωθήκαμε από την κατάρα. Προσκυνητός ο Σταυρός, γιατί με τη βοήθειά Του βγάλαμε από τα σωθικά μας την πικρή γεύση του καρπού της παρακοής και γευτήκαμε

0: Ακούσατε τους λόγους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μέσα από το βιβλίο «Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας». Μετάφραση Ηλία Πετρόπουλου. Επιμέλεια Αλέξανδρου Κορακίδη. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

εις άκουσόν μου Κύριε. Σκέψεις και επισημάνσεις από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Με τον πατέρα Νεκτάριο Μαρκάκη.

στις 14 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο του χριστιανισμού, είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Στα μεγάλα απόδειπνα που τελούνται την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέμε για το Σταυρό του Κυρίου, «Η αίτητος και ακατάλητος και θεία δύναμης του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, μη εγκαταλείπεις ημάς τους αμαρτωλούς». Τόση μεγάλη και ισχυρή δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός. Η δύναμη του Σταυρού είναι ακατάλητη. Δεν καταλύεται, δεν αναλώνεται, δεν τελειώνει. Δεν νητάται, δεν νικέται. Όταν ψάλλουμε τον πλάγιο του τετάρτου ήχου, λέμε στο τροπάριο των ένων της Κυριακής για το Σταυρό. «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Φρύτη, γάρ και τρέμη, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμην, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε». Το όπλο που μας έδωσε ο Χριστός για να πολεμάμε το διάβολο είναι ο Σταυρός. Ο διάβολος

Με την Κυριακή το πρωί τρεις φορές. Τρεις φορές λέγεται αυτή η προσευχή, το Ανάσταση Χριστού Θεέ Σάμενη. Μία φορά λέγεται το πρωί στον όρθρο μετά το Εωθηνό, το πρωινό Ευαγγέλιο. Δεύτερη φορά τη λέει ο ιερέας όταν θυμιάζει στο χερουβικό ύμνο και τρίτη όταν είναι έτοιμος ο ιερέας να υψώσει το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να καλέσει τους πιστούς με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να προσέλθουν να κοινωνήσουν. Ο Σταυρός ήταν εργαλείο καταδίκης και σύμβολο θανάτου. Όμως με την Ανάσταση του Χριστού έγινε σύμβολο της αιώνιας ζωής και της θυσιαστικής αγάπης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν τη σωτηρία, τη χαρά που προήλθε από το Σταυρό για όλο τον κόσμο. Η σωτηρία του ανθρώπου προϋποθέτει το βίωμα της αγαπητικής θυσίας. Εάν δεν θυσιάσουμε τον εαυτό μας για την αγάπη του Θεού, εάν δεν συσταυρωθούμε με τον Χριστό, δεν επιτυγχάνεται η σωτηρία. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το λόγο λοιπόν για το Σταυρό, αυτοί που καταστρέφονται, αυτοί που χάνονται, που δεν σώζονται, τον θεωρούν ανοησία. Για αυτούς όμως που σώζονται είναι δύναμη του Θεού. Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστίν. Της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστί. Υπάρχουν πολλοί που κοροϊδεύουν το Σταυρό του Χριστού μας. Άλλοι ασεβείς τον βλασφημούν και τον βρίζουν. Και επειδή δεν κατανοούν το μεγαλείο, το ύψος του Σταυρού, γι' αυτό τον υποβιβάζουν. Ο εγωισμός κάνει τον άνθρωπο όταν κάτι υψηλό και ανώτερο δεν μπορεί να το φτάσει να το κοροϊδεύει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Κάποιοι πολλές φορές γελούν όταν τους λέμε σπουδαία πράγματα και σοβαρά θέματα. Τα γέλια τους όμως αποδεικνύουν την ανοησία των ανθρώπων που γελούν και όχι την ευτέλεια των θεμάτων που τους λέμε». Ο κόσμος θέλει να γνωρίσει το Θεό μέσα από τη σοφία και τη λογική ή μέσα από θαυματουργικά γεγονότα, από θαύματα. Όπως οι Ιουδαίοι ζητάνε να δουν θαύματα και οι ειδωλολάτρες να ακούσουν έξυπνα και σοφά λόγια. Μπροστά σε όλα αυτά, εμείς απαντάμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό και μάλιστα εσταυρωμένο. Η σταύρωση του Χριστού για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, λένε δηλαδή σε αδύναμο Θεό πιστεύουν. Για τους ειδωλολάτρες είναι ανοησία, λένε ένας Θεός γιατί να σταυρωθεί. Αλλά οι ίδιοι οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί που πιστεύουν, ο Χριστός είναι Θεουδύναμη και Θεουσοφία. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημεία ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έθνεσιν δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και Έλλησιν, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Ο ίδιος ο λόγος του Σταυρού είναι η σωστή διδασκαλία και το γνήσιο θαύμα. Η θυσία του Σταυρού είναι η ίδια σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία ότι κάνουμε ανάμνηση του Σταυρού, μεμνημένη του Σταυρού. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό θυσιάζεται και δίνει το αίμα του για τη σωτηρία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Η Αγία Τράπεζα, που είναι ο χώρος της Αναστάσεως, και ο Σταυρός πάνε μαζί. Γι' αυτό φίλες και φίλοι ακροατές, στην Εκκλησία βλέπουμε, στον Ιερό Ναό, στο Ιερό Βήμα, ο εσταυρωμένος Χριστός υψώνεται ακριβώς πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι μαζί με την Αγία Τράπεζα. Σταύρωση και Ανάσταση συνυπάρχουν. Και η Θεία Λειτουργία που τελείται επάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ο Χριστός που θυσιάζεται στο Σταυρό. Ο εσταυρωμένος Χριστός επάνω από την Αγία Τράπεζα επιτελεί διπλή λειτουργία. Είναι αυτός που τελεί τη λειτουργία και συγχρόνως το θύμα που προσφέρεται στη θυσία. Είναι όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία ο προσφέρον και προσφερόμενος. Προσφέρει και προσφέρεται. Ο αρχιερεύς και το θύμα, ο αμνός του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία ο ίδιος ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του. Αυτή η θυσία γίνεται δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Κάθε φορά που τελούμε Θεία Λειτουργία εορτάζει και ο Σταυρός. Υπάρχουν όμως και κάποιες εορτές μέσα στο έτος που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον Τίμιο Σταυρό και έτσι οι μέρες αυτές έχουν περισσότερη σπουδαιότητα στην τιμή του Τιμίου Σταυρού. Οι πιο γνωστές είναι η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου

και η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στη Μεσαία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στις οποίες λιτανεύομαι και υψώνομαι τον Τίμιο Σταυρό. Εορτή του Τιμίου Σταυρού θεωρείται και η Μεγάλη Παρασκευή, όπου το βράδυ της Παραμονής, τη Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή, στην ακολουθία των Αγίων Παθών, εκεί που διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια, λιτανεύομαι και προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, ψάλλοντας το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Δύο επίσης εορτές του Τιμίου Σταυρού είναι η μία στις 7 Μαΐου, που γίνεται ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, επί βασιλέως Κωνσταντίου, ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και η άλλη την 1η Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζουμε την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού. Και σε αυτή την εορτή προβλέπεται από το τυπικό της Εκκλησίας είσοδος και προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, όπως γίνεται την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Υπάρχουν όμως και εορτές, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό. Όμως σε αυτές ο Τίμιος Σταυρός κατέχει κεντρική θέση στο τελετουργικό, όπως είναι η εορτή των Θεοφανίων, κατά την οποία λιτανεύουμε τον Τίμιο Σταυρό και ευλογούμε τα ύδατα. Και ενώ σε όλες τις εορτές του Σταυρού έχουμε τελετή υψώσεως, υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, στα Θεοφάνια έχουμε τελετή βυθίσεως, βυθίζεται ο Σταυρός. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Για να κατανοήσουμε ότι ο Σταυρός ευλογεί και αγιάζει όλη τη φύση, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, τα ύψη και τα βάθη. Ανάμνηση του Τιμίου Σταυρού επιτελούμε ακόμη στις εορτές της Ορθοδοξίας, που εκεί τιμάται το σημείο του Τιμίου Σταυρού μαζί με τις ιερές εικόνες, και στις 21 Μαΐου, στην εορτή των Αγίων Θεοστέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Αγία Ελένη, ξέρουμε ότι εκείνη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό το λόγο ο Τίμιος Σταυρός αγιογραφείται στην εικόνα τους, ανάμεσά τους, ανάμεσα στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Στις 14 λοιπόν Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι ακροατές, εορτάζομαι την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός συγκαταλέγεται ανάμεσα στα Τίμια. Τίμια δώρα, Τίμιος πρόδρομος και Τίμιος Σταυρός. Ανάμεσα στα Τίμια έχει απονείμει η Εκκλησία αυτό τον τίτλο στο Ζωοποιό Σταυρό. Η Εκκλησία συνθέτει τα αντίθετα. Και είδατε τι μεταμορφώσεις προκαλεί με αυτή τη σύνθεση. Από θανατηφόρος ο Σταυρός, με το Χριστό έγινε ζωοποιός. Πριν το Χριστό σκορπούσε το θάνατο. Μετά το Χριστό προσφέρει και χαρίζει ζωή. Πριν το Χριστό, στη θωριά του ο Σταυρός σκόρπιζε το φόβο, τον τρόμο, το θάνατο, τρομοκρατούσε. Τώρα με το Χριστό ο μόνος που τρομοκρατείται είναι ο διάβολος. Τώρα το ατένισμα του Σταυρού χαρίζει ελπίδα, δίνει φως, σκορπάει ζωή, προσφέρει αιωνιότητα. Γι' αυτό υψώνεται, για να τον ατενίζομαι και να τον προσκυνούμε. Αυτό ψάλλομαι στις εορτές του. Τι λέμε? Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομεν. Ο Σταυρός είναι το μεγαλύτερο όπλο στον κόσμο. Νίκησε το θάνατο και σφαίρα του είναι η αγάπη. Την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού καθόρισαν δύο γεγονότα. Το ένα είναι η έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Βασιλομήτωρα, μητέρα του Μεγάλου Αγίου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη, η οποία έβρεση συνδυάστηκε με τα εγγένεια του Ναού του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, που έγιναν στις 13 Σεπτεμβρίου του έτους 335. Την επόμενη ημέρα, στις 14 δηλαδή Σεπτεμβρίου, και λόγω της κοσμοσυρωής των πιστών που πήγαν να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό προκειμένου να τον δουν και να τον προσκυνήσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη. Έτσι γεννήθηκε η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτή είναι η πρώτη αφορμή, ο πρώτος λόγος που θεσπίστηκε η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το δεύτερο γεγονός έχει ως εξής. Το έτος 614 οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στα Ιεροσόλυμα και άρπαξαν, έκλεψαν τον Τίμιο Σταυρό. Η επιστροφή του Τιμίου Σταυρού το έτος 630 έδωσε αφορμή για εορταστικές εκδηλώσεις και έτσι. Πάλι στις 14 Σεπτεμβρίου
τώρα όμως του έτους 630, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό ενώπιον του λαού για να τον δουν και να τον προσκυνήσουν. Τα δύο αυτά γεγονότα δημιούργησαν την εορτή του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και είναι τόσο σπουδαία αυτή η εορτή, αυτή η ημέρα, που χαρακτηρίζεται ισόκυρη και ισάξια με τη Μεγάλη Παρασκευή. Ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και τιμάται με αυστηρή νηστεία, άλαδη νηστεία, που δεν καταλύει δηλαδή λάδι. Από κάποιους πατέρες θεωρείται ως δεσποτική εορτή, αφού είναι ανάμνηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Η σπουδαιότητα αυτής της εορτής φαίνεται και από το γεγονός ότι οι δύο Κυριακές που την δορυφορούν, ή πριν και ή μετά, ξεφεύγουν από τον ετήσιο κύκλο των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων και λαμβάνουν το θέμα τους και το ύφος τους από τον Τίμιο Σταυρό, από την εορτή της Υψώσεως, όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες δεσποτικές εορτές. Η μία Κυριακή επέχει θέση προετοιμασίας και η άλλη είναι απόϊχος της εορτής. Έτσι η 14η Σεπτεμβρίου περιστοιχίζεται από την Κυριακή πρώτης Υψώσεως και από την Κυριακή μετά την Ύψωση. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνονται εορτολογικά οι ημέρες που περιστοιχίζουν και δορυφορούν την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Τα Σαββατοκύριακα πριν και μετά την Ύψωση έχουν Ευαγγέλιο σχετικό με το Σταυρό και τη Σταύρωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ημέρες πριν την εορτή. Στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέσιο της Θεοτόκου και στις 9 του Θεοπάτερος. Από τις 10 του Σεπτέμβρη και μετά έως και τις 13 διαβάζουμε Ευαγγέλια Σταυρώσιμα. Και μάλιστα η 13η Σεπτεμβρίου, η παραμονή, αναφέρεται στα εκκλησιαστικά ημερολόγια ως ημέρα προεόρτιος της Υψώσεως. Το ίδιο συμβαίνει περίπου και με τα αποστολικά αναγνώσματα. Η σπουδαιότητα της εορτής του Σταυρού αναγκάζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου να αποδίδεται να κλείνει την τέταρτη ημέρα, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, και όχι την 8η ημέρα όπως συνηθίζεται στις υπόλοιπες εορτές που κανονικά θα ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον να υπενθυμίσουμε ότι οι καταβασίες του Σταυρού, τα τροπάρια Σταυρών Χαράξας Μωσής κλπ. Ψάλλονται ήδη από τις 6 Αυγούστου, από την εορτή της Μεταμορφώσεως, 40 ημέρες πριν την Ύψωση, για να προετοιμάσουν το γεγονός, με μία διακοπή όμως από τις 14 έως τις 23 Αυγούστου που ψάλλονται οι καταβασίες της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι καταβασίες του Σταυρού ψάλλονται έως την 21η Σεπτεμβρίου, η οποία ημέρα είναι η απόδοση της εορτής. Εκεί κλείνει, αποδίδεται η εορτή. Επιπλέον να αναφέρομαι ότι η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού καθόρισε την τοποθέτηση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Επειδή σύμφωνα με πατέρες και ερμηνευτές, η μεταμόρφωση έγινε 40 ημέρες πριν τη Σταύρωση του Χριστού, όπως δηλώνουν και τα τροπάρια της Μεταμορφώσεως, που λένε «Πρωτου Τιμίου Σταυρού σου και του πάθους». Γι' αυτό η μεταμόρφωση του Χριστού τοποθετήθηκε 40 ημέρες πριν την Ύψωση, 40 ημέρες πριν τη 14η Σεπτεμβρίου, στις 6 Αυγούστου. Θα ήθελα να θυμηθούμε τρία πρόσωπα της Εκκλησίας μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τρεις Αγίους, οι οποίοι τρόπον τεινά σχετίζονται με την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο πρώτος Άγιος είναι ο μάρτυρας Σώζοντας που εορτάζει στις 7 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα πριν την Ύψωση. Το όνομά του λες και τοποθετήθηκε εκεί για να υπενθυμίσει τη σωτηρία που προήλθε από το Σταυρό. Ακούστε σας παρακαλώ φίλες και φίλοι ακροατές μία συνέχεια που έχουν οι εορτές αυτών των ημερών που αναφέρονται στη σωτηρία μας. Στις 6 Αυγούστου εορτάσαμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εορτάσαμε το Σωτήρα Χριστό. Ακολούθησε η εορτή του Αγίου Σώζοντος, του οποίου το όνομα παραπέμπει στη σωτηρία. Και καταλήγουμε στην εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πάλι με αναφορά στη σωτηρία, αφού ψάλλομε το απολυτίκιο του Σταυρού, «Σώσον Κύριε των λαών σου». Ο Σωτήρας Χριστός, ο Μάρτης Σώζοντας και ο Τίμιος Σταυρός με το τροπάριο «Σώσον Κύριε των λαών σου» υπενθυμίζουν και παραπέμπουν στη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός με το πάθος του και την Ανάστασή του. Ο δεύτερος Άγιος που σχετίζεται με τον Τίμιο Σταυρό είναι ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος,
ο οποίος εορτάζει την παραμονή του Σταυρού μαζί με τα προεόρτια. Τον Άγιο Κορνήλιο τον γνωρίζουμε από το 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Ήταν αξιωματούχος του στρατού και ζούσε στην Κεσάρια της Φιλίππου, όπως ονομαζόταν, στη Γαλιλαία, και ο οποίος κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Απόστολο Πέτρο μετά από όραμα που είδαν και οι δύο. Ο Άγιος Κορνήλιος είναι από τους πρώτους εθνικούς που βαπτίζει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι το πρώτο άνοιγμα του Αποστόλου Πέτρου στα έθνη. Υπάρχει μία παράδοση που δεν έχει βέβαια επαληθευτεί, αλλά έχει ακουστεί, και η οποία λέει ότι ο Κορνήλιος ήταν μάλλον ο εκατόνταρχος που βρέθηκε στη Σταύρωση του Χριστού και μετά το σεισμό και τα γενόμενα επάνω στο Γολγοθά είπε τη φράση «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Εάν αληθεύει αυτή η παράδοση, τότε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο εκατόνταρχος της Σταυρώσεως που πίστεψε εορτάζει την παραμονή του Σταυρού και υπηρετεί την εορτή προετοιμάζοντας το γεγονός. Και ο τρίτος Άγιος, του οποίου το όνομα μας υπενθυμίζει τον Τίμιο Σταυρό, είναι ο Άγιος Νικήτας, που εορτάζει την επομένη μέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου. Το όνομα του Νικήτας μας παραπέμπει στη νίκη του Τιμίου Σταυρού. Λέει το πρώτο στοιχειρό τροπάριο του Εσπερινού του Σαββάτου, όταν ψάλλουμε τον πλάγιο του Δευτέρου ήχο. «Νίκην έχων Χριστέ, την κατά του Άδου, εν το Σταυρό ανήλθες». Η νίκη κατά του Άδου που έκανε ο Χριστός έγινε αφού ανέβηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός λοιπόν, αναβαίνοντας το Σταυρό, νίκησε τον Άδη, νίκησε το θάνατο. Και το όνομα του Αγίου Νικήτα μας υπενθυμίζει τη νίκη του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι το καύχημά μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι το σύμβολο που το φέρουμε συνέχεια επί του στήθους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον επίλογο της προς Γαλάτας επιστολής? «Να μη μου δοθεί», λέει, «η ευκαιρία να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά μόνο για το Σταυρό του Χριστού μας. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

και επισημάνσεις από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Με τον πατέρα Νεκτάριο Μαρκάκη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας, του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους.

Τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας τον σταυρό μου, δηλαδή να ζω σταυρικά? Δεύτερον, υπομένω τις ακούσεις δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακά. Οι οδυνηρές και ανίατες ασθένειες, ο θάνατος προσφυλών μας προσώπων, όπως και ο ειδικός μας θάνατος, η αδικία,

την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκούσια αποδοχή του πόνου ως σταυρού, ως δώρο της αγάπης του Θεού για την πνευματική μας τελείωση, μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Ο χριστιανός παραδείγματος χάρη, που στο κρεβάτι του πόνου οδυνάται και υπομένει και ευχαριστεί τον Θεό, αναδεικνύεται σε ομολογητή της δυνάμεως της πίστεως και σε σύγχρονο μάρτυρα, εφόσον δια της αποδοχής του σταυρού μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Αγιορείτης ασκητής είπε ενδεικτικά: «Ένα δόξαση ο Θεός, την ώρα που πονάμε, έχει μεγαλύτερη αξία από 1000 Κύριε Ιησού Χριστέ όταν δεν πονάμε». Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Παύλος, οφέρον στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι «Η υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν». Αυτήν την στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον μακάριο και πολύαθλο Ιώβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός, και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβάσταχτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν.

διακεκριμένος Ορθόδοξος θεολόγος, πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, μας διδάσκει: «Ο Θεός έχει δικαίωμα να δίνει τα δώρα Του και να τα αποσύρει, και ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να προσκολάται στον Θεό ανάλογα με τις δωρεές που Αυτός Του έχει δώσει. Μια τέτοια στάση δεν θα αποτελούσε αληθινή αγάπη για τον Θεό, αλλά μια προσήλωση στα ίδια τα δώρα Του, και αυτό θα σήμαινε να βάζεις τις δωρεές πάνω από τον δωρητή. Σε αυτήν την περίπτωση, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό θα βασιζόταν απλώς σε ένα συμβόλαιο και ο άνθρωπος θα έλεγε: «Θα μείνω αφοσιωμένος σε σένα όσο μου δίνεις». Μια τέτοια στάση από την πλευρά του ανθρώπου θα σήμαινε ότι ο Θεός δεν άξιζε να αγαπηθεί κάθε αυτός. Τότε η σχέση αυτή θα εξαρτιόταν από τη χρησιμότητα που ο άνθρωπος αντλεί από τα δώρα που ο Θεός του δίνει. Και στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος τότε θα αγαπούσε τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, οι δωρεές θα έχαναν το νόημά τους ως σημάδια της αγάπης του Θεού και ως τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος εισέρχεται και διατηρεί μια προσωπική σχέση μαζί του. Είναι τότε μόνο που ερχόμαστε σε μια σχέση με τον Θεό, αληθινά προσωπική, μια σχέση πάνω από όλα τα δημιουργήματα. Αυτή η σχέση δεν κυριαρχείται πια από υλικά είδωλα. Όλες οι ιδέες μας για τα πράγματα και για τα δώρα που ο Θεός μας δίνει εξαφανίζονται όλος διόλου μπροστά στο φως του ίδιου. Έτσι και καθαρμένοι, προσφέρουμε τους εαυτούς μας ολοκληρωτικά στον Θεό και υψωνόμαστε σε ένα διάλογο αγάπης αποκλειστικά μαζί Του. Τότε αισθανόμαστε πως ο Θεός είναι άπειρα μεγαλύτερος από όλες τις δωρεές Του και όλα τα δημιουργήματά Του και πως με αυτή τη σχέση μαζί Του αναγόμαστε σε ένα διαφορετικό πνευματικό επίπεδο κατά το οποίο ανακτούμε σε Αυτόν όλα όσα είχαμε χάσει. Ο χριστιανός που έχει την αγάπη του Θεού μέσα του και που έτσι έχει αγάπη για τον καθένα, εκείνη την αγάπη που αποτελεί μια άφθαρτη και ανεξάντλητη πραγματικότητα, αισθάνεται μια χαρά μεγαλύτερη από όλες τις χαρές που τα πράγματα του κόσμου τούτου μπορούν να του παράσχουν, μεγαλύτερη από όση η δική του ύπαρξη, ζώντας σαν ένα απομονωμένο άτομο, μπορούσε ποτέ να του δώσει. Αυτό είναι ένα γεγονός που οι ενάρετοι ανακαλύπτουν μέσα στο πάθος τους. Ο σταυρός αυτός δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει να ανακαλύψει τον Θεό σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα αποφατικό βάθος, αλλά επίσης και για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν ενωμένοι με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν χάνουν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμα και όταν ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να εξαφανίζεται από μπροστά τους.

κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος συνέπρατε και συνέπασχε με το να συνεργήσει στην υψοποιό κένωση του λόγου κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Από την εκπνεύματος Αγίου Σύλληψη στην Αγία Γαστέρα της, του μονογενούς Υιού της, άρχισαν και οι δοκιμασίες της. Μην μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφυή σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Μεγάλη πρέπει να ήταν τότε η οδύνη της απλής και ασήμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και οι δυσκολίες να βρεθεί τόπος εν το καταλήματι για να γεννήσει τον μονογενή της. Σπανίως γυναίκα έγκυος και ετοιμόγενη δεν ευρίσκει τόπο να γεννήσει. Δοκιμασία και η προσπάθεια του Ηρώδου να φωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή της στην Αίγυπτο. Άστεγη στην Βηθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερο τον 12ετή Ιησού. Κάθε πόνος και κατατρεγμός του Ιησού κατά την τριετή του δράση ήταν και η δική της δοκιμασία. Ας ακούσουμε τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Και συμμετείχε με τον Υιό της στην Εσχήνη και στις Ήβρεις και σε όλα όσα αποκάλυπταν την φτώχεια, στην οποία ήρθε για χάρη μας, και ανεχόταν το επάγγελμα του φαινομενικού πατέρα του, του Ιωσήφ, και μακροθυμούσε, παίρνοντας το μέρος του Υιού της για την δική μου σωτηρία. Και όταν εκείνοι τους οποίους ευεργετούσε τον φθονούσαν και τον μισούσαν, η Παρθένος πονούσε μαζί του και δεχόταν τα βέλη του μίσους των. Όταν πάλι χρειάστηκε να υποφέρει για μας ο σωτήρας και να πεθάνει, πόσο μεγάλες ήσαν οι οδύνες με τις οποίες του συμπαραστάθηκε η Παρθένος. Τι βέλη την διαπέρασαν. Γιατί κι αν ο Υιός της ήταν μόνο άνθρωπος και τίποτε άλλο, τίποτε οδυνηρότερο δεν θα μπορούσε να προσθέσει κανείς σε μια μητέρα. Αλλά τώρα είναι ο μόνος Υιός της που τον έφερε στον κόσμο μόνη της κατά τρόπο παράδοξο, που δεν λείπησε ποτέ ούτε την ίδια ούτε κανέναν από τους ανθρώπους που τους ευεργέτησε. Αντίθετα, όλους τόσο ώστε να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες τους. Τι λοιπόν συναισθήματα είναι φυσικό να είχε η Παρθένος όταν έβλεπε τον Υιό της σε τόσο φοβερές οδύνες, αυτόν που ήταν ο ευεργέτης της ανθρώπινης φύσεως, των πράων των ταπεινών την καρδία, αυτόν που δεν υπήρξε ποτέ ερίζων ουδέ κραυγάζων, τον οποίον κανείς ποτέ δεν μπορούσε να κατηγορήσει για το παραμικρό, όταν τον έβλεπε να σέρνεται από εκείνα τα άγρια θηρία, να γυμνώνεται, να δέρνεται, να κρίνεται άξιος της χειρότερης καταδίκης, να πεθαίνει τον εξευτελιστικότερο θάνατο μαζί με τους αμαρτωλότερους ανθρώπους, έξω από κάθε έννοια δικαιοσύνης και νόμου, όπως συμβαίνει σε τυραννικά καθεστώτα. Προσωπικά πιστεύω ότι τέτοια οδύνη ποτέ σε κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος. Γιατί αυτή είδε την Σταύρωση σαν μητέρα, αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία. Έπρεπε βέβαια να λάβει μέρος σε κάθε τι που έκανε ο Υιός της για τη σωτηρία μας, όπως του μετέδωσε το αίμα και τη σάρκα της και έλαβε αμοιβαία μέρος στις δικές του χάριτες, κατά το ίδιο τρόπο έλαβε μέρος και σε όλους τους πόνους και την οδύνη του. Και αυτός βέβαια καρφωμένος στο σταυρό δέχτηκε στην πλευρά την λόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου Ρομφαία, όπως ανήγγειλε ο Αγιώτατος Σιμεών. Με τον ίδιο τρόπο και όλα τα άλλα μαρτύρια τα προξενούσαν οι κίνες εκείνοι από κοινού στον Υιό και στη μητέρα. Το ίδιο και όταν χρησιμοποιώντας παλαιότερους λόγους του τον κατηγορούσαν σαν αλαζόνα και όταν τον ονόμαζαν πλάνο και αγωνίζονταν να αποδείξουν την πλάνη του. Ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι η Ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η Ρομφαία πολλές φορές την επώνεσε, πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Και μετά την ανάληψη του Υιού της, πάλι ανάμεσα στους Αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς, πρώτη αυτή σηκώνει τον Σταυρό των Διωγμών, τους στηρίζει και τους καθοδηγεί στο αποστολικό τους έργο, όπως τότε στην Σταύρωση του Υιού της ιστήκει παρά το Σταυρό και συνέπασχε και συσταυρωνόταν μαζί του. Έτσι και μετά την ανάληψή του αυτή σηκώνει τον Σταυρό της Εκκλησίας και αυτή είναι η συμπάσχουσα μητέρα των χριστιανών.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε τη σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε και σχολιάζουμε κείμενα από τους βίους και τους λόγους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Σκοπός μας είναι να βοηθηθούμε ώστε να τοποθετηθούμε σωστά απέναντι στους συνανθρώπους μας. Μια κορυφαία αλήθεια και άλλον έναν χρυσόν κανόνα καλής συμπεριφοράς εν Χριστώ μας αποκαλύπτει ο Αγιοπατερικός Λόγος, που είναι καρπός της εφαρμογής του Ευαγγελίου. Είναι λόγος του Αβά Απολλώ και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε το διπλανό μας, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, και λέγει τα εξής. Μίλησε κάποτε ο Αβάς Απολλώ και είπε για την υποδοχή των ξένων όταν μας επισκέπτονται και ότι πρέπει, καθώς έρχονται οι αδελφοί, να τους προσκυνάμε. Γιατί όχι αυτούς, αλλά του Θεό προσκυνάμε. Είδες, λέγει, τον αδελφό σου, είδες Κύριο του Θεό σου. Και αυτό, λέγει, από τον Αβραάμ το παραλάβαμε. Και όταν υποδέχεστε, να ζητάτε επίμονα να αναπαύσετε τους επισκέπτες σας. Γιατί και αυτό το παραλάβουμε από τον Λότ, που έτσι φέρθηκε στους αγγέλους. Ας θυμόμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι πάντα κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος με θέλημα Θεού κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Την εικόνα του Θεού προσκυνούμε στο πρόσωπο του ανθρώπου, ας είναι αμαρτωλός όπως και όλοι μας. Εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ψάλλει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων.

Οι Άγιοι μας φανερώνουν πάντοτε και με τα λόγια της διδασκαλίας τους, αλλά κυρίως και προπαντός με τα έργα της ζωής τους, πώς πρέπει να φερόμαστε στους άλλους και πώς πρέπει να εκδηλώνουμε απροσωπόληπτα την αγάπη μας στον πλησίον που είναι ο κάθε άνθρωπος. Το παράδειγμα το παίρνουμε από τον βίο του Αγίου Αγάθωνος, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα. Πήγε κάποτε ο Αβάς Αγάθων από την έρημο που ασκήτευε στη γειτονική πόλη για να πουλήσει τα μικρά εργόχειρά του με τα οποία εξοικονομούσε τη συντήρησή του. Όταν πλησίαζε, βρήκε στην άκρη του δρόμου έναν λεπρό και εκείνος του είπε «Πού πηγαίνεις, Αβά?» και ο γέροντας του αποκρίθηκε «Πάω στην πόλη για να πουλήσω τα εργόχειρά μου». Τότε εκείνος τον παρακάλεσε «Κάνε μου την χάρη, σήκωσέ με και πήγαινέ με και μένα στην πόλη». Τον σήκωσε λοιπόν ο Αβάς και τον πήγε στην πόλη και τον παρακάλεσε πάλι ο λεπρός. «Εκεί όπου θα πουλάς τα χειροτεχνήματά σου, εκεί άφησέ με». Ο Αβάς Αγάθων του έκανε και αυτή την χάρη και όταν πούλησε ένα χειροτέχνημα του ξαναλέγει ο λεπρός «Πόσο το πούλησες, Αβά?» και εκείνος του είπε την τιμή. Τότε τον παρακάλεσε «Αγόρασέ μου μια μικρή πίτα». Και ο γέροντας την αγόρασε. Και πάλι επούλησε άλλο αντικείμενο και τον ξαναρώτησε ο άγνωστος λεπρός «Και αυτό πόσο το πούλησες?» Και όταν του είπε την τιμή, τον παρακάλεσε πάλι «Αγόρασέ μου άλλη μια πίτα». Και ο γέροντας την αγόρασε. Στο τέλος, όταν επούλησε όλα τα χειροτεχνήματά του ο Αβάς και ετοιμαζόταν να φύγει, του είπε ο λεπρός «Θα φύγεις?» Του απαντά ο γέροντας «Ναι, θα φύγω». Και τον παρακαλεί για άλλη μια φορά ο λεπρός «Κάνε μου πάλι την χάρη και πήγαινε με εκεί που με βρήκες». Τον εισήκουσε ο Αβάς Αγάθων και τον πήγε στον τόπο όπου τον βρήκε και εκείνος ξανάπε. «Ευλογημένος είσαι Αγάθων από τον Κύριο στον ουρανό και στη γη». Και σήκωσε τα μάτια του ο γέροντας να δει τον λεπρό και δεν βλέπει κανένα, γιατί ήταν άγγελος Κυρίου που ήλθε για να τον δοκιμάσει. Πόσοι άραγε από εμάς θα έκαναν την αγάπη που έκανε ο Άγιος Αγάθων στον άγνωστο λεπρό? Κι όμως αυτό είναι ένα αληθινό υπόδειγμα αγάπης εν Χριστώ που μας δείχνει τι είναι πραγματικά η αληθινή αγάπη.

Η διάκριση είναι πάντα το στήριγμα κάθε αρετής και δεν πρέπει να λείπει από καμιά εκδήλωσή μας. Κυρίως όμως στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε προσοχή πολύ, σεβασμό και μακροθυμία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Αβά Αχιλά που ασκείται στην έρημο με πολύ εγρήγορση και προσοχή. Τρεις γέροντες, μας λέγει η σχετική διήγηση, πήγαν μια μέρα στο κελί του Αβά Αχιλά που είχε σαν εργοχειρό του να φτιάχνει δίχτυα. Ο ένας από αυτούς τους τρεις γέροντες είχε κακή φήμη για κάποιο πάθος το οποίο ήταν υποδουλωμένος. Και λέγει ένας από τους γέροντες, «Αβά, φτιάξε μου ένα δίχτυ». Και εκείνος το απαντά, «Δεν σου φτιάχνω». Και ο άλλος γέροντας είπε, «Δώσ' μας ένα δείγμα αγάπης για να σε μνημονεύουμε στη μονή». Και αποκρίθηκε ο Αβάς, «Δεν ευκαιρώ». Του λέγει και ο άλλος γέροντας που είχε την κακή φήμη, «Σε μένα φτιάξε ένα δίχτυ για να έχω κάτι από τα χέρια σου, Αβά». Και ο διακριτικός γέροντας Αχιλάς του αποκρίθηκε αμέσως, «Εσένα θα σου φτιάξω». Και του λέγουν ιδιαιτέρως οι δύο άλλοι γέροντες, «Πώς εμείς σε παρακαλέσαμε και δεν θέλησες να μας κάνεις το χατήρι, ενώ σε εκείνον προθυμοποιήθηκες αμέσως να του κάμεις». Και τους αποκρίθηκε ο Αβάς, «Σας αρνήθηκα και δεν λυπηθήκατε που δεν ευκαιρούσα. Σε αυτόν όμως αν είχα αρνηθεί θα έλεγε ότι έχοντας ακουστά την αμαρτία μου ο Αβάς δεν θέλησε να μου κάνει το χατήρι. Και έτσι ευθύς κόβουμε το σκηνί. Τον καλοκάρδισα λοιπόν για να μην πέσει σε απόγνωση». Ας διδαχθούμε κι εμείς την διάκριση αυτή που είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως των άλλων ανάλογα με την κατάστασή τους και ανάλογα με τη χάρη του Θεού που μας βοηθά πάντα σε τέτοια έργα. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος μας το έχει εξηγήσει. Η αγάπη ούζει τα εαυτής.

Όσα πράγματα συγχωρέσεις στους άλλους, τόσα και θα σου συγχωρηθούν. Ό,τι συγχωρήσεις, αυτό θα σου συγχωρηθεί. Αυτά που θα σκεπάσεις και δεν θα τα κατακρίνεις, αυτά θα σκεπαστούν και από σένα και για σένα από το Θεό. Αυτή, με συντομία, είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων για την κατάκριση των άλλων. Δύσκολο άθλημα όσο και μέγα, γιατί πρέπει να γίνεται με όλη την καρδιά μας και όχι μόνο με ένα κομμάτι της. Αντανακλά, πρέπει να αντανακλά και να καθρεφτίζει την τελευταία πράξη του Θεανθρώπου Χριστού πάνω στο Σταυρό που συγχωρούσε τους σταυρωτές του. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση, τι ποιούσι. Ας δούμε τι μας συμβουλεύουν σχετικώς τρεις Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Αββάς Ζήνων έλεγε στους αδελφούς: «Όποιος θέλει γρήγορα να εισακούσει ο Θεός την προσευχή του, όταν σηκωθεί και υψώσει τα χέρια του προς το Θεό, πριν απ' όλα και πριν απ' την ίδια του την ψυχή, υπέρ των εχθρών του ας προσευχηθεί με όλο του το είναι. Έτσι, με αυτό το κατόρθωμα, ό,τι και αν ζητήσει από το Θεό θα εισακουστεί». Έλεγαν για τον Αββά Μακάριο το Μεγάλο, τον Αιγύπτιο, ότι είχε γίνει, καθώς είναι γραμμένο, Θεός επίγειος. Και πώς έγινε? Διότι όπως ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο, έτσι και ο Αββάς Μακάριος σκέπαζε τα ελαττώματα όπου τα έβλεπε, σαν να μην τα έβλεπε, και τα άκουε σαν να μην τα άκουε. Κάποιος αδελφός ερώτησε τον Αββά Ποιμένα λέγοντας: «Αν δω κάποιο φταίξιμο του αδελφού μου, καλά θα κάνω να το σκεπάσω?» Και ο γέροντος του απάντησε: «Την ώρα που θα σκεπάσουμε το φταίξιμο του αδελφού μας, θα σκεπάσει και ο Θεός το δικό μας. Και την ώρα που θα φανερώσουμε το φταίξιμο του αδελφού, θα φανερώσει και ο Θεός το δικό μας».

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Τι μέγας λόγος και φοβερός, αλλά και πόσο μεγίστη αλήθεια για όλους μας. Γίνεσαι ίσως με το Θεό. Δεν είναι δική μας η φράση αυτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την είπε και την έγραψε και είναι αληθινή πέρα ως πέρα. Διότι ερμηνεύει το Λόγο του Θεού που εντέλεται συνεχώς να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και μας βεβαιώνει ότι γινόμαστε όμνιοι με τον Πατέρα μας και Θεό μας που βρίσκεται στους ουρανούς. Είναι βέβαια δύσκολο, πολύ δύσκολο το αγώνισμα αυτό να συγχωρήσεις τον εχθρό σου όταν έχεις μια καρδιά γεμάτη εγωισμό και πάθη πολλά. Ασύγκριτη όμως είναι και η αμοιβή στον νικητή ενός τέτοιου αθλήματος, αφού γίνεται ίσως το Θεό. Ας δούμε όμως κατά λέξη το απόσπασμα αυτό από την 19η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην προς Εβραίους επιστολή. «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας», λέγει ο Κύριος, «και θα γίνετε όμοιοι με τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Αγάπησε λοιπόν τον εχθρό σου, γιατί αγαπώντας τον δεν ευεργετείς εκείνον, αλλά τον εαυτό σου. Πώς? Κάνοντας αυτό, γίνεσαι ίσως με το Θεό. Αν αγαπήσεις το σύνδουλό σου, θα έχεις μεγάλο κέρδος, γιατί θα γίνεις όμοιος με το Θεό. Βλέπεις ότι δεν χαρίζεσαι σε εκείνον που συγχωρείς, αλλά στον εαυτό σου. Διότι το βραβείο δεν το δίνεις σε εκείνον, αλλά σε σένα. Τι λοιπόν γίνεται, λέγει, αν είναι κακός? Τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός σου. Και για την κακία του οφείλεις να τον ευγνωμονείς, και αν ακόμη παρά τις άπειρες ευεργεσίες σου παραμένει κακός. Γιατί αν δεν ήταν υπερβολικά κακός, δεν θα αυξανόταν υπερβολικά ο μισθός σου. Και σε άλλη ομιλία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πάλι για τη συγχώρηση των εχθρών μας. Και περισσότερο από αυτούς που μας αγαπούν, ας φροντίζουμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας, επειδή αυτοί γίνονται πρόξενοι απείρων αγαθών σε μας. Γιατί έτσι και των αμαρτιών μας τη συγχώρηση θα μπορέσουμε να βρούμε και με ταπεινωμένη σκέψη και συντριμμένη ψυχή να κάνουμε τις προσευχές μας προς το Θεό. Γιατί όταν η ψυχή αποβάλλει κάθε εχθρότητα και έχει τη σκέψη ειρηνική, αν παρακαλεί τον Κύριο με πολύ νυφαλιότητα, ελκύει μεγάλη βοήθεια από τον ουρανό.

δεν είναι εύκολο να αγαπήσει κανείς αληθινά τους άλλους ανθρώπους εάν δεν αγαπήσει πρώτα τον Θεό. Η κατακόσμων αγάπη πολύ εύκολα διαλύεται και χάνεται μέσα στα πάθη. Με την πρώτη σύγκρουση κλονίζεται. Της λείπει η δύναμη και η αντοχή να δεχθεί και να υπομείνει τα πάντα χάριν της αγάπης. Η κατά Θεόν αγάπη όμως δεν σβήνει ποτέ και δεν αφανίζεται ό,τι και να γίνει. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Κύριος πρώτα έδωσε την εντολή της αγάπης προς το Θεό και μετά την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Αυτό μας εξηγεί στα 100 πρακτικά κεφάλαιά του και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής με τα εξής. Όταν αρχίσει κανείς να αισθάνεται πλουσιοπάροχα την αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να αγαπά με πνευματική αίσθηση και τον πλησίον του. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλούν όλες οι γραφές. Η κατασάρκα φιλία πολύ εύκολα διαλύεται όταν βρεθεί κάποια ασήμαντη αιτία, γιατί δεν είναι δεμένη με την πνευματική αίσθηση. Στον άνθρωπο όμως εκείνο, στο οποίο την ψυχή ενεργεί ο Θεός, και αν συμβεί κάποιος ερεθισμός, δεν λύνεται ο δεσμός της αγάπης. Γιατί με την θερμότητα της αγάπης του Θεού, η ψυχή ξαναθερμαίνει τον εαυτό της στο καλό και γρήγορα ξαναφέρνει μέσα της την αγάπη του πλησίον με πολύ χαρά, ακόμη και αν έχει υβριστεί ή ζημιωθεί υπερβολικά από αυτόν. Και με την γλυκύτητα του Θεού εξουδετερώνει την πικρία της φιλονικίας. Κανένας δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό με αίσθηση καρδιάς αν πρωτήτερα δεν τον φοβηθεί με όλη του την καρδιά. Γιατί η ψυχή φτάνει σε αυτή την αγάπη αφού εξαγνιστεί και μαλακώσει κατά κάποιο τρόπο με την ενέργεια του φόβου. Δεν μπορεί όμως κανείς να φτάσει στον φόβο του Θεού με τον τρόπο που είπαμε αν δεν εγκαταλείψει κάθε μάταιη φροντίδα του βίου. Γιατί όταν ο νους βρεθεί σε πολλή ησυχία και αμεριμνία, τότε τον ενοχλεί ο φόβος του Θεού και τον καθαρίζει από κάθε υγιεινό, για να τον φέρει σε μεγάλη αγάπη της αγαθότητος του Θεού. Ώστε ο φόβος ανήκει σε εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο του καθαρισμού από την αμαρτία και έχουν μια μέτρια αγάπη. Η τέλεια όμως αγάπη ανήκει σε εκείνους που έχουν ήδη καθαριστεί και οι οποίοι δεν έχουν φόβο. Γιατί η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο.

Η νέα ζωή που χαρίζει η πίστη μας δεν είναι άλλη από τη ζωή που γίνεται κοντά στο Θεό, μαζί με το Θεό, μέσα στη χάρη του Θεού. Και αυτό το πλησίασμα της καρδιάς και του νου προς το Θεό, που συνοδεύεται από τον καθαγιασμό και την πειθαρχία του σώματος, το πολεμούν οι δαίμονες με πολλούς τρόπους. Στο πλησίασμα αυτό, ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, δίνεται ο μεγάλος αγώνας της σωτηρίας για να μπούμε στην εν Χριστώ νέα ζωή. Σκληρός ο πόλεμος. Γίνεται όμως εύκολος με τη βοήθεια του Κυρίου. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί», μας λέγει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μια τέτοια περίπτωση αγωνιστικής αρχής που μπορεί να γίνεται κάθε ημέρα και από όλους μας βρίσκουμε στην ζωή του Μεγάλου Αρσενίου και μαζί μια θαυμάσια προσευχή του Αγίου αυτού. Κάποτε ο Αββάς Αρσένιος αντιμετώπιζε την επίθεση των δαιμόνων. Βρισκόταν μέσα στο κελί του και οι δαίμονες τον έθλιβαν. Όταν έφτασαν λοιπόν εκείνοι που τον υπηρετούσαν έξω από το κελί, τον άκουσαν να φωνάζει προς το Θεό λέγοντας: «Θεέ μου, μη με εγκαταλείψεις, τίποτα το καλό δεν έπραξα ενώπιόν σου, αλλά αξίωσέ με την καλοσύνη σου να βάλω αρχή νέας ζωής». Αυτή την αρχή νέας ζωής όλοι μπορούμε να την κάνουμε λέγοντας την ίδια προσευχή, αλλά και νιώθοντας την πίστη και την ταπείνωση του Αγίου Αρσενίου, ή έστω όση πίστη και ταπείνωση μπορούμε. Αδιάκοπη προσοχή και επαγρύπνηση σε όλα χρειάζεται ο χριστιανός. Λίγο να αμελήσει πέφτει στις παγίδες των δαιμόνων. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε συνεχώς και συνεχίζει και σήμερα να μας φωνάζει: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Χρειάζεται κόπος και προσπάθεια συνεχής για να βρίσκεται κανείς σε επικοινωνία με το Θεό, με προσοχή και προσευχή. Αλλιώς παθαίνει αυτό που έπαθε κάποιος γέροντας και μας το διηγείται ο Αββάς Ηλίας. Κάποιος γέροντας ζούσε μέσα σε ένα παλαιό ειδωλολατρικό ναό και πήγαν οι δαίμονες και του είπαν: «Φύγε από τον τόπο αυτό, είναι δικός μας». Και αποκρίθηκε ο γέροντας: «Εσείς δεν έχετε τόπο». Τότε βάλθηκαν να το σκορπίζουν τα φοινικόφυλλα με τα οποία έφτιαχνε τα χειροτεχνήματά του, και εκείνος τα ξαναμάζευε. Ύστερα οι δαίμονες τον άρπαξαν από το χέρι και τον έσερναν έξω από το ναό. Όταν έφτασαν στην πόρτα, ο γέροντας την έπιασε με το άλλο χέρι και φώναξε δυνατά: «Ιησού, βοήθησέ με». Αμέσως με το άκουσμα του παντοδυνάμου ονόματος του Κυρίου, οι δαίμονες εξαφανίστηκαν και ο γέροντας άρχισε να κλαίει. Τότε εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: «Γιατί κλαις?» Και απάντησε ο γέροντας: «Διότι οι δαίμονες ετόλμησαν να κρατήσουν έναν άνθρωπο δικό σου και να του κάμουν τέτοια πράγματα». Ο Χριστός τότε του απάντησε: «Αυτό έγινε από δική σου αμέλεια, γιατί όταν με αποζήτησες είδες πώς σου συμπαραστάθηκα». Και πρόσθεσε ο γέροντας όταν τα διηγήθηκε αυτά ότι χρειάζεται πολύ κόπος και αν δεν καταβληθεί κόπος δεν μπορεί να έχει κανείς το Θεό μαζί του, τον Θεό που για χάρη μας σταυρώθηκε.

είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με λογισμούς, έρχεται η κακία μέσα στην καρδιά και με την συνέργεια των δαιμόνων γίνεται προσπάθεια να την μολύνουν και να την στρέψουν προς τη ματαιότητα και να την απομακρύνουν από το Θεό. Εργαλεία των δαιμονικών επιθέσεων είναι τα πάθη. Άλλοτε ο εγωισμός, η καινοδοξία, η ασωτεία και άλλοτε η φιλαργυρία, η πονηρία, η φιλαυτία και τα άλλα πάθη. Σε αυτήν την επιθετικότητα ο χριστιανός πρέπει να αντιστέκεται με όλες του τις δυνάμεις.

δυνάμεις για να μην κλονιστεί και να μην χάσει την επικοινωνία του με το Θεό. Είναι ένας αγώνας κρίσιμος, αγώνας αποφασιστικός και μέχρι σε σχάτων, γιατί από αυτόν εξαρτάται η ζωή ή ο θάνατος του πιστού. Ας δούμε μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση από την ζωή του Αβά Αχιλά, Λίαν διδακτική.

Πήγε κάποιος από τους ασκητές της ερήμου στο κελί του Αβά Αχιλά και τον είδε που έφτυνε αίμα. Και τον ερώτησε, «Τι είναι αυτό, πάτερ?» Και ο γέροντας του απάντησε, «Να, λόγια ήταν ενός αδελφού που με λύπησε και αγωνίστηκα να μην ανακοινώσω τι μου είπε. Και παρεκάλεσε τον Θεό να με απαλλάξει από τα λόγια εκείνα. Και έγιναν ωσαν αίμα στο στόμα μου και τα έφτυσα, με αποτέλεσμα να ξαναβρω την ησυχία μου και να ξεχάσω τη λύπη μου. Ας διώχνουμε κι εμείς μακριά την κακία και ας μην την αφήνουμε να φωλιάζει μέσα μας, γιατί τότε σαπίζει τον εσωτερικό μας κόσμο και μας οδηγεί στα χέρια των μισανθρώπων δαιμόνων. Βοηθός μας πάντα ο Θεός». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή, που όπως προείπαμε ανήκει στην σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, ο Θεός ας είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, εις την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,

Ας κάνουμε, αγαπητοί μου, σήμερα τα χείλη μας να παίξουν σαν κιθάρα της Ανατολής. Ας πάρουμε ψαλτήρι και κιθάρα και ας ψάλουμε στη δόξα του Θεού. Με σύνεση ας ψάλουμε, όπως λέει και η Γραφή. Ας δημιουργήσουμε, ας τραγουδήσουμε την ύψωση του Σταυρού την ένδοξη. Ας παραθέσουμε αναλυτικά τόσα και τόσα σημεία της Γραφής, όπου σαφώς γίνεται αναφορά στην ύψωση. Μήπως και έτσι κατανοήσουμε βαθύτερα την ύψωση του Σταυρού, που μεγάλο και υπερκόσμιο είναι το νόημά της και δεν γιορτάζεται μάτια από τις όπου γης εκκλησίες του Θεού η έβρεσή Του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός, φανερωμένος μέσα από τα σωδικά της γης, αυτός που μέχρι πριν λίγο τον έκρυβε ο φθόνος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι για να δοξαστεί ο ίδιος, γιατί ποια δόξα μεγαλύτερη θα μπορούσε ποτέ να του δοθεί από τη δόξα του Χριστού που καρφώθηκε πάνω του, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός που διαμέσου του Σταυρού λατρεύεται και κηρύσσεται. Υψώνεται σήμερα ο Σταυρός, αδελφοί μου, για να ανυψώσει μαζί του όλη την ανθρωπότητα και να ταπεινώσει τον ξυπασμένο εχθρό μας. Υψώνεται ο Σταυρός για να δέσει χεροπόδαρα τον μέχρι τότε ισχυρό και να του αρπάξει όλη την περιουσία με τον άνθρωπο που κάποτε ο ίδιος είχε εχμαλωτήσει. Υψώνεται ο Σταυρός για να καταγγείλει σαν κενολογία το φθόνο των Ιουδαίων, για να μην μείνει άγνωστος θαμμένος κάτω από τη γύρω θησαυρός της ζωής, για να πάρουμε πίσω τον πολύτιμο Μαργαρίτη που οι σταυρωτές, έστω και χωρίς τη θέλησή τους, φανερώσανε.

Γιατί δεν ήταν ποτέ δυνατόν να μείνει μέχρι τέλους άγνωστος ο θησαυρός της ζωής, ούτε πρόκειτο ποτέ ήταν λεπορή ουδαίοι μέσα από τις πολύμορφες δοκιμασίες τους και τον έλεγχο της κακίας τους να ξεφύγουν τελικά από το νοητό άγρυπνο μάτι. Και τι κάνει τώρα ο Θεός, που ο ίδιος και μάλιστα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον εαυτό του απεργάζεται την παγκόσμια σωτηρία εν μέσω της γης? Στην μεν βασίλισσα ανάβει με στην ψυχή της πύρινο πόθο, όπως προλίγου είδαμε, ενώ παράλληλα γεμίζει με φόβο και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή των Ιουδαίων, και έτσι αυτοί, βλέποντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν την έρευνα και τις ανασκαφές, επιδεικνύοντας καταναγκαστικά προθυμία παρά την αρνητική τους διάθεση, φανέρωσαν τη θέση όπου βρίσκονταν κρυμμένο το πολύτιμο σύμβολο, ο Τίμιος Σταυρός του Δεσπότη Χριστού. Και αυτός ανέτειλε από τα καταχθόνια σαν άλλος ήλιος σε ουράνιο στερέωμα, καταβγάζοντας τον κόσμο με τις ακτίνες της δόξης της δεσποτικής. Βγήκε λοιπόν από τα βάθη της γης το σημάδι του Δεσπότη Χριστού, που κατασυγκλώνησε τις καταχθόνιες κρυψώνες του Άδη και ελευθέρωσε τις εκεί κατεχόμενες ψυχές των κεκοιμημένων. Βγήκε σαν γαμπρός από την ηφική παστάδα ο Σταυρός του Κυρίου, μέσα από τα έγκατα της γης, που μέσω αυτού παντρεύτηκε το Χριστό η νοητή νύμφη, η εξεθνών εκκλησία, και γλίτωσε από την κατάρα της πολυθεϊκής ιδωλολατρίας των αρχαίων. Φάνηκε ο νοητός πολύτιμος λίθος των πιστών σαν στολίδι πέτρινο καρφωμένο στο στεφάνι του Χριστού, για να κάνει όλη την οικουμένη να στράψει από τις μαρμαριές του. Φάνηκε το στολίδι της Εκκλησίας ο Σταυρός του Κυρίου μας, για να στολίσει με την παρουσία του όλη την κτήση, όλη την κτιστή δημιουργία. Βγήκε μέσα από τη φυλακή ο αθώος για να ανακαλέσει τους ενόχους, μέσα από τα δεσμά ο ασυγκράτητος για να απεργαστεί την απελευθέρωση των δεσμωτών, μέσα από τα βασίλεια του σκότους η φωτεινή λιχνία, για να φωτίσει με τη λάμψη της γνώσεως του Θεού, αφού διαλύσει τα σκοτάδια της αγνωσίας.

χάρη τα γιορτινά της φορέματα και μας φανερώνει την ηθική της ομορφιά, εξαίροντας και εγκομιάζοντας τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας. Ακόμη, δίκαια, κι όλος αυτός ο κόσμος μαζεύτηκε σήμερα για να δει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αλλά και για να προσκυνήσει λατρευτικά τον Χριστό, βλέποντάς τον να συνανυψώνεται μαζί με τον Σταυρό. Επειδή φανερώθηκε για να υψωθεί και υψώθηκε για να φανερωθεί ποιος. Μα βέβαια ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, που μέχρι πριν λίγο κρυβόταν στο Γολγοθά, τώρα όμως λατρεύεται και προσκυνιέται παντού. Αυτόν, αδερφοί, γιορτάζουμε σήμερα, αυτόν πανηγυρίζουμε. Αυτός είναι το κεφάλαιο, ο κεντρικός πυρήνας της σημερινής εορτής, της φανέρωσης του μυστηρίου. Είναι θαρό όμως η ώρα να τεκμηριώσουμε την ύψωση του Σταυρού μέσα από τις μαρτυρίες της Γραφής. Αφού με την υπόσχεση αυτή ξεκινήσαμε την ομιλία μας μόλις πριν από λίγο, έστω κι αν η ρήμη του λόγου μας παρέσυρε και κάπου αφήσαμε στη μέση το σκοπό μας. Γιατί έπρεπε, αδελφοί μου, έπρεπε να φανερωθεί το κρυμμένο εκείνο ζωοποιό ξύλο και μετεωρισμένο ψηλά στον ουρανό, σαν την πόλη στην κορφή του βουνού ή το λίχνο πάνω στη λιχνία, να μπορέσει να το δει όλη η οικουμένη. Έτσι κάνουν για χάρη του και σήμερα οι αρχιερείς που κρατούν στα χέρια τους το τιμόνι της Εκκλησίας, όπως έκαναν τότε και οι πρώτοι χριστιανοί βασιλείς, όταν θριάβευσε ολοκληρωτικά η Εκκλησία και επέτρεψαν σαν σε ψηλό κορμί σκοπιά να σταθεί ψηλά το σύμβολο του Σταυρού για να το βλέπει όλο το χριστιανικό πλήρωμα. Ανεβαίνουν λοιπόν στον υπερυψωμένο χώρο της Εκκλησίας και κρατώντας ψηλά του το δω το υπερένδοξο και αξιολάτρευτο Σταυρό του Κυρίου μας, του τον δω, τον σηκώνουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Και ακόμα πολλές φορές τον μετεωρίζουν αιωρούμενο για να τον δει όλος ο κόσμος, και μόλις σχεδόν τη δύναμή τους φωνάζουν «Νάτος, βρέθηκε ο θησαυρός της σωτηρίας μας, να την σφραγίδα με την οποία σφραγιστήκαμε, να ο Σταυρός που μας έφερε σε γνωριμία με τον εσταυρωμένο Ιησού». Να το όπλο που με αυτό, σαν με κέρατο, θα πλήξουμε αποφασιστικά τους εχθρούς μας, που με αυτό διαβαίνουμε με ασφάλεια τις παγίδες του εχθρού και έχοντας αυτό εμπιστοσύνη ξεπερνάμε εύκολα τα πλήγματα των δαιμόνων, σαν τα αποβελάκια μικρά που παίζουν τα παιδιά τα μικρά. Να, σήμερα βλέπουμε απέναντί μας να κρέμε τη ζωή. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο προφήτης. «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστίν». Ας κελαϊδίσουμε λοιπόν σαν τα πουλιά και εμείς μελωδικά μαζί με τον Δαβίδ τα λόγια τα δικά του. «Υψώσου πάνω στους ουρανούς, Θεέ μου, και όλη η γη ασκεπαστεί από τη δόξα σου. Υψώσου εσύ που όλη τη γη θα κρίνεις. Ας υψωθεί το χέρι σου, όλη η δύναμη του κόσμου στη δεξιά σου. Μη μας ξεχάσεις ολότερα τους φτωχούς, αλλά ευδόκισε να υψωθεί νικηφόρα το γένος των ανθρώπων». Ας μπούμε λοιπόν, αδελφοί μου, και ας περιδιαβάσουμε μέσα στον παράδεισο αυτό της Γραφής και ας πάρουμε σαν να μαζεύουμε λουλούδια ό,τι στην κάθε περίσταση θα τέριαζε καλύτερα και θα ήταν πιο χρήσιμο. Ας αναθέσουμε στους ίδιους τους προφήτες να μας ξεναγήσουν στο μυστήριο του Σταυρού, γιατί αυτοί είναι που προαναγγέλουν την ύψωσή του.

Και ας ξεκινήσουμε τώρα από τον Μωυσή, τον υπηρέτη και νομοθέτη του Θεού, που ύψωσε εκείνο το χάλκινο φίδι, όχι για να το δοξάσει, αλλά για να το στυλιτεύσει, αντιπαραθέτοντας τη σκουριά στο δηλητήριο της κακίας. Σαν να θέλει να το συγκρίνει και να το ανταλλάξει αμοιβαία, να ανταλλάξει τη σκουριά του χαλκού με το δηλητήριο. Υψώθηκε λοιπόν το χάλκινο εκείνο φίδι, όχι επειδή ήταν τύπος ή προεικόνηση του Τιμίου Σταυρού, αλλά σαν αρνητική εικόνα της αληθινής ή αποτύπωσή της, που μπορεί να κατανοηθεί μόνο κατά τον τρόπο. Όμως ο ίδιος ο Μωυσής ύψωσε τα χέρια του, προεικονίζοντας τον εσταυρωμένο Χριστό και τον ίδιο το Σταυρό που σήμερα γιορτάζουμε την ύψωσή του. Και ο Ιησούς του Ναβί κάποτε, όταν πολέμαγε και κατατρόπωνε τον Αμαλίκ, προσεύχονταν και έλεγε «Στήτω ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών». Όχι μοναχά για να προεναγγείλει μυστικά την ημέρα της Σταύρωσης, τότε που το σκοτάδι απλώθηκε σε ολόκληρη τη γη, ούτε επίσης για να πιστοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του Θεού, που με τον κρατεό του βραχίωνα συνέτρεψε τους εχθρούς εκείνη την ημέρα, αλλά για να προμηνύσει την ύψωση του Σταυρού και να προεικονίσει την άνοδο πάνω σε αυτόν του ηλίου της δόξης, δηλαδή του Χριστού. Και ο Αβραάμ επίσης ξεκινάει για να προσφέρει τη θυσία του σαν προαποτύπωση της μυστικής θυσίας του Χριστού, όμως αμέσως πείθεται στην ουράνια φωνή και το κριάρι που είχε μπλεγμένο στο φυτό Σαβέκ, που το είδε μπλεγμένο εκεί, το θυσίασε στην πιο ψηλή και περίοπτη κορφή. Με τρόπο συμβολικό, επάνω στο βουνό, προεικονίζοντας έτσι την ύψωση του Σταυρού πάνω στο Γολγοθά.

Ας θυμηθούμε όμως και τους τρεις παιδες στην Κάμινο του Πυρός, τότε που με επικεφαλής τον Αζαρία σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά στην προσευχή και κατάφεραν να σβήσουν έτσι την πανύψηλη φλόγα της Καμίνου. Τι άλλο θα σήμαινε το άπλωμα των χεριών τους παρά το σταυρό που σηκώνεται ψηλά? Και ο προφήτης Ιωνάς ύψωσε κι αυτός κάποτε τη φωνή του στο Θεό και σήκωσε πλεγμένα σταυρωτά τα χέρια του, αποσπώντας αμέσως την εξύψους ενίσχυση που ανάγκασε το κήτος να τον εξεμέσει. Στη στεριά Σώο και Αυλαβή. Αλλά και η Ιουδίθ, εξακουσμένη, ύψωσε για αυτή το περσικό στυλέτο ενάντια στο κεφάλι του Ολοφέρνη που κοιμόταν, προτυπώνοντας την ύψωση του Σταυρού και χαράζοντας έτσι τη σωτηρία στο λαό του Ισραήλ, ενώ στο λάκκο των Λεόντων βλέπουμε το Δανιήλ να εγείρει την προσευχή του στον ύψιστο, προεικονίζοντας την ύψωση του Σταυρού, τότε που ο άγγελος Κυρίου άρπαξε ακαριέα τον προφήτη Αβακούμ και τον πήγε κοντά του για να του δώσει τροφή. Τι να εννοούσε δε ο Ιερεμίας όταν μεταφέροντας τα λόγια των Θεοκτώνων έλεγε: «Εμπρός, ας ξεριζώσουμε το δέντρο πάνω στον ανθό της ακμής του, ας το εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της γης»? Και του Ισαΐα τα λόγια τι να θέλουν τάχα να πούν, γιατί αλλού μας λέει: «Σύρθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή, σαν άκακο αρνί, σιωπηλά μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει». Και στη συνέχεια: «Αρπάχτηκε δια της βίας, καταδικάστηκε, και ποιος ενδιαφέρθηκε για την τύχη του, αφού αποκόπηκε από την χώρα των ζώντων?» Αλλού δε λέει: «Και αυτός έφερε ψηλά πολλών τις αμαρτίες». Πού ψηλά? Τι να εννοεί παρά μόνο πάνω στο ξύλο του Σταυρού, όπου κάρφωσαν το νοητό άρτο της ζωής και δεν αρκέστηκαν σε αυτό, αλλά τον έστησαν και στο μέρος το ψηλό, για να είναι μάρτυρες του γεγονότος οι θεατές και να αποτελεί έτσι προϋποτύπωση της μελλοντικής υψώσεως. Τι άλλο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είναι αυτό παρά μονάχα η ανάδειξη και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού? Το ίδιο ισχύει και για την εικόνα της σφαγής του προβάτου, που καρφώθηκε ψηλά στο ξύλο του Σταυρού μαζί με τις αμαρτίες του κόσμου, με την οποία ολοφάνερα και πάλι αποδεικνύεται η ύψωση του Σταυρού. Και για να μην μπουχτίσετε από τα πολλά λόγια, οι πιο πολλοί από εσάς αδελφοί μου, απλά σας λέω ότι σωρό μπορεί να αναδειάσει κανείς τις μαρτυρίες μέσα από τη γραφή που προαναγγέλουν την ύψωση του Σταυρού.

Εμείς δε και μέσα από το Σταυρό λατρεύουμε τον Χριστό. Κατανοούμε το μέγεθος της δύναμής Του και όλα τα θαύματα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας διαμέσου του Σταυρού πραγματοποιήθηκαν, κατά πως λέει ο Θεϊκότατος Δαβίδ, ο προαιώνιος βασιλιάς και Θεός μας, απεργάστηκε τη σωτηρία μας στο μέσο της γης. Για το ότι δε ο τόπος του κρανίου, ο Γολγοθάς, συνέβη να βρεθεί στη μέση της γης, κανένας να μην αμφιβάλλει. Γιατί όταν χαράσουμε σε ένα επίπεδο με το Διαβήτη έναν κύκλο, έτσι έπρεπε να μπηχθεί στο κέντρο της γης το σωτήριο ξύλο, ώστε σαν άλλος, ουρανόφωτος ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το μεσουράνημά του, σαν από το στερέωμα του Σταυρού, να καταφωτίσει με τις λαμπρές του ακτίνες τους σκλαβωμένους κάτω από τη γη και το χώμα, κατεβαίνοντας με το Σταυρό βαθιά με στα σπλάχνα της. Αυτός ο Σταυρός και το ξύλο είναι ορατό, αλλά και σημάδι αποκαλείται σε πολλά σημεία της Γραφής. Γιατί τι λέτε να είναι αυτό που λέει κάπου ο Δαβίδ, φανέρωσε προς χάρη μου σημάδι για το αγαθό, και ακόμα σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ή έδωσε σε αυτούς που σε φοβούνται σημαία για να προστατευτούν από την επίθεση του εχθρού με τόξα. Αλλά και αυτό ο ίδιος ο Κύριος μας φωνάζει μέσα από τα Ευαγγέλια, και τότε θα δουν το σημάδι του Θεού. Ή και πιο πριν, σημάδι θαυματουργικό ζητάει τούτη εδώ η γενιά η άπιστη για να δει. Μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Μήπως και αυτό δεν είναι ένα από τα παραδείγματα που ο Κύριος φέρνει για να προείπει τη Σταύρωση. Τέλος, και ο Θεοδόχος Σιμεών, ευλογώντας την Παναγία όταν υποδέχθηκε τον Χριστό σαν βρέφος, τι θέλει να εκφράσει λέγοντας τη μητέρα του: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν και να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες». Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Με τη λέξη σημείο δεν προεικονίζει μυστικά μεν, αλλά σαφέστατα το Σταυρό.

Αλλά αγαπητοί αδελφοί, και δύναμης αποκαλείται ο Σταυρός. Γιατί, για ακούστε τι μας λέει ο Δαβίδ, γνώρισε στους λαούς τη δύναμή σου. Επίσης ονομάζεται και βραχίωνας. Ελύτρωσες με το βραχίωνά σου το λαό σου. Ακούστε όμως και τα λόγια του ιδίου του Παύλου που μας βεβαιώνουν ότι ο Σταυρός είναι η δύναμη του Χριστού. Ο λόγος ο του Σταυρού θα μας πει. Της μένα πολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν, δύναμης Θεού εστίν. Τέλος, ας ακούσουμε και τα λόγια που ο ίδιος ο Χριστός είπε στο Μωυσή, λέγοντας: «Θα σκληρύνω όσο δεν παίρνει άλλο την καρδιά του Φαραώ, για να δείξω με τον τρόπο αυτό όλη τη δύναμή μου». Εννοώντας εδώ με τη λέξη δύναμη, την πανίσχυρη εκείνη εξουσία που επρόκειτο να αποκτήσει η Ράβδος του Μωυσή, που της δόθηκε ακριβώς γιατί προεικόνιζε το Σταυρό, και με την οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει όλα εκείνα τα φοβερά και παράδοξα σημεία και τέρατα που μας τα διηγείται η Γραφή. Έτσι εμείς οι χριστιανοί, αδελφοί μου, μάθαμε να πιστεύουμε για το Σταυρό και έτσι να τον κατανοούμε. Έτσι προτρέπουμε και εμείς οι κληρικοί τον πιστό λαό του Θεού να σέβεται και να τιμάει το Σταυρό ολοκληρωτικά. Γιατί με αυτόν σαγηνεύτηκαν τα έθνη, σπάρθηκε σε όλη την οικουμένη ο σπόρος της πίστεως. Γιατί με αυτόν, σαν με άρωτρο νοητό, οι Άγιοι Απόστολοι όργωσαν την άγωνη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση και παρουσίασαν ολάνθιστα και όρημα τα στάχια της Εκκλησίας, προσφέροντας έτσι στο Θεό πλουσιοπάροχο το θερισμό του πληρώματος των πιστών. Και οι αθλοφόροι μάρτυρες, παίρνοντας δύναμη από το Σταυρό, έστω και αν γονάτιζαν σωματικά, κατατρόπωναν όμως τους βασανιστές τους. Με αυτόν έγινε γνωστός ο Χριστός από την ανθρωπότητα και η Εκκλησία των πιστών μέσα από το ξεδίπλωμα όλης της Γραφής, τον ίδιο τον Χριστό, τον Υιό του Θεού εισηγείται, τον Κύριό μας και τον Θεό μας, που μας φωνάζει δυνατά: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί».

Με τη δύναμη του Σταυρού ανθεί η χριστιανοσύνη και εξαπλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Με τη βοήθεια του ενισχύονται βασιλείες, στηρίζονται πολιτεύματα, εχθροί καταραίουν, η έπαρση των βαρβάρων καταστέλλεται, οι Ισραηλίτες εξοντώνονται, οι δαίμονες κατακεραυνώνονται, γιατί με αυτόν και μέσω αυτού έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να σωθούμε. Και αυτός είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και όπως έχει γραφτεί, εν αυτό πάσα σάρξ, όψετε το σωτήριον του Θεού ημών. Και ακόμη έχει γραφτεί, θα στρέψουν οι Ιουδαίοι τα μάτια τους εκείνων που τον κέντησαν με τη λόγχη και θα θρηνήσουν. Εμείς δε, όσοι πορευτήκαμε στη ζωή μας οδηγημένοι από το δικό του το φως, θα δοξαστούμε μαζί του και θα συμβασιλεύσουμε αιώνια στο πλευρό του Θεού, περιβάλλοντας με τους χορούς τους αγγέλους την Παναγία Τριάδα που λατρεύεται και προσκυνείται από τους χριστιανούς στα πρόσωπα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

Ακούσατε τους λόγους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μέσα από το βιβλίο «Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας». Μετάφραση Ηλία Πετρόπουλου. Επιμέλεια Αλέξανδρου Κορακίδη. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

πόσο πουλιέται ο ουρανός? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

όπως γνωρίζουμε, προσκυνούμε των τίμιων και ζωοποιών σταυρών του Χριστού μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προβάλλει ενώπιό μας των τίμιων και ζωοποιών σταυρών για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτα, για να λάβουμε ενίσχυση και δύναμη από την χάρη του Τιμίου Σταυρού. Διότι μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, όλα όσα ενεργούνται και όλα όσα υπάρχουν δεν είναι απλοί τύποι, ούτε σκιές, ούτε ενίγματα, ούτε σύμβολα απλά, αλλά είναι δυναμικά, πραγματικά γεγονότα. Και όταν η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό μπροστά μας και μας καλεί να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και να λάβουμε από αυτόν δύναμη και βοήθεια εις τον αγώνα μας, αυτό σημαίνει ότι αυτό γίνεται κατά πραγματικότητα απόλυτη. Και δεν τιμούμε απλώς τον Τίμιο Σταυρό γιατί πάνω σε αυτόν απέθανε ο Χριστός, αλλά προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό λαμβάνουμε πάρα πολύ ισχύ μέσα στο είναι μας και αυτή η χάρη και η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού καλύπτει όλη την υπόστασή μας, όλη την ύπαρξή μας και πραγματικά μας σκεπάζει και μας ενδυναμώνει εις τον αγώνα μας και μας κάνει απρόσβλητους από τις ποικίλες επιθέσεις των δαιμονικών ενεργειών και από όλες τις ενέδρες και τις παγίδες οι οποίες στέκονται μπροστά μας. Μας φυλάει από όλα τα κακά τα οποία τυχόν μπορεί να μας συναντήσουν, αλλά ακόμα μας δίνει και πολύ δύναμη ώστε όχι μόνο να φυλαχθούμε από τα πολλά κακά, αλλά και λαμβάνοντας δύναμη να προχωρήσουμε τον πνευματικό αγώνα χωρίς να αισθανθούμε καμιά δυσκολία. Μέσα στην Εκκλησία ακριβώς αυτός ο τύπος του Τιμίου Σταυρού μπορούμε να πούμε είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ενεργειών της Εκκλησίας μας. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία τελούνται με αυτόν το σημείο. Βαπτιζόμαστε, αγιάζουμε το νερό, αγιάζουμε το έλαιον, αγιάζουμε το Άγιο Χρίσμα, αγιάζουμε τους χώρους που προσευχόμαστε, αγιάζουμε τον εαυτό μας, αγιάζουμε τη χτίση γύρω μας, αγιάζουμε οτιδήποτε έρχεται στα χέρια μας με τον τύπο και τον σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Ακόμα και αυτήν την ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο είναι το υπέρτατο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η ουσία του μυστηρίου της Εκκλησίας, και αυτόν ακόμα το μυστήριο τελείται και τελειώνεται και αγιάζεται με τον σύμβολο και τον τύπο και τη σφραγίδα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Το σημείο του Χριστού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτό είναι το σημείο του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν οι δαίμονες φρύτουσιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, τα τροπάρια, και φυγαδεύονται μπροστά σε αυτήν την ενέργεια, την μεγίστην ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Και εμείς, αδελφοί μου, μπορώ να πω ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε, να μην αισθανόμαστε ακριβώς το πόση δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός, αλλά όμως οι δαίμονες γνωρίζουν τη σημασία και γνωρίζουν τη δύναμη του Σταυρού και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να σταθούν εκεί όπου ο Τίμιος Σταυρός ευρίσκεται. Γι' αυτόν ίσως και τον λόγο πολλές φορές μέσα στην αμέλεια μας και στη ραθυμία μας, στην αδιαφορία μας ίσως, δεν προσέχουμε και δεν σφραγίζουμε ακριβώς τον εαυτό μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι εφόσον πάνω σε αυτόν το σχήμα ακριβώς ο Κύριος παρέδωκε τον εαυτόν του και αγίασε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, εμείς οφείλουμε όταν σφραγίζουμε τον εαυτό μας με τον Σταυρό να κάνουμε ακριβώς το σημείο του Σταυρού πάνω μας, χωρίς να βιαζόμαστε, χωρίς να αλλοιώνουμε το σχήμα του Σταυρού, αλλά με προσοχή και με προσευχή να τυπώνουμε στον εαυτό μας επακριβώς αυτόν το σημείο, ώστε να έχει αυτήν τη δύναμη, αυτήν την ενέργεια την οποία αγίασε ο ίδιος ο Κύριος με το αίμα του το Πανάγιο, το οποίο έδωσε για τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι πριν τη θυσία του Χριστού ο Σταυρός ήταν ένα φωνικό όργανο, ήταν ένα καταραμένο όργανο, ήταν επονίδιστος ο θάνατος επί του Σταυρού, και ο Σταυρός ήταν κάτι το οποίο θεωρεί το βδέλυγμα, δεν είχε καμιά δύναμη, ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν βδελιχτόν, γιατί πάνω σε αυτόν εσκοτώνονταν οι κακούργοι, αυτοί οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι για τα κακά τους έργα. Αλλά από τη στιγμή την οποία ο ίδιος ο Κύριος εκουσίως
υπέμεινε τον πλέον ατιμωτικό θάνατο για την αγάπη του ανθρώπου και ανέβηκε επί του Σταυρού χωρίς να έχει ουδεμίαν ενοχή και έδωσε το αίμα του το Άγιον πάνω στο Σταυρόν αυτόν, αγίασε πλέον τον Τίμιο Σταυρόν και έγινε αποφωνικών όργανων, όργανων της δικής μας σωτηρίας. Με αυτόν τον Σταυρόν εμείς εσωθήκαμε, με αυτόν τον Σταυρόν εμείς αγιαστήκαμε. Πάνω σε αυτόν τον Σταυρόν ο Χριστός επετέλεσε το μυστήριο της σωτηρίας μας. Πάνω σε αυτόν τον Σταυρόν υπεγράφηκε η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο και εδόθηκε σε εμάς πλέον σαν η απόδειξη, σαν το σημείο, σαν η εγγύηση ότι ο Θεός έσωσε εμάς με τον Τίμιο Σταυρόν και με το αίμα του Πανάγιον. Γι' αυτόν τον λόγο λέει η Γραφή ότι εις τη Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον θα δούμε οι πάντες των Χριστών εν τη δόξη του Θεού Πατρός, πριν από την θέα του Χριστού θα δούμε οι πάντες το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και αυτό το σημείο του Υιού του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Τίμιος Σταυρός. Πρώτα θα δούμε τον Σταυρό του Χριστού, ο οποίος θα διασκορπίσει όλες τις εναντίες δυνάμεις και ο οποίος θα μας βεβαιώσει ότι αυτό που θα δούμε είναι όντως γνήσιον και όντως πραγματικόν. Και αυτόν το σημείο θα μας βεβαιώσει ακόμη ότι η σωτηρία μας όντως επετελέστηκε δια του Χριστού επί του Σταυρού και συνεχεία οι πάντες θα δούμε τον Ιησού Χριστόν εις τη δόξα του Θεού Πατρός. Ο Τίμιος Σταυρός, η δύναμη του, το μυστήριο του Σταυρού άρχισε να τελείται όχι μόνο από τη στιγμή που ο Χριστός πάνω σε αυτόν εσταυρώθηκε αλλά προτυπώθηκε εις την Παλαιά Διαθήκη. Από τον προφήτη Μωυσή, από τον Ιακώβ, από τους Πατριάρχες, μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη φαίνεται να ενεργεί το μυστήριο και ο τύπος και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την παρουσία, αυτήν την δύναμη, αυτήν την ενέργεια, αυτό το σημείο το οποίο εδόθη σε εμάς. Έδωκε ημίν ο Θεός σημείο, ώστε να γνωριζόμαστε, ώστε να σφραγίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να δίδουμε αυτήν την εγγύηση της παρουσίας του Χριστού πάνω μας. Όπως ακούγεται και όπως λέγεται και όπως γράφουν οι γραφές και οι αποκάλυψεις, ο Αντίχριστος, ο διάβολος, έχει δικών του σημείων το οποίο θα σφραγίσει αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Εμείς έχουμε τη σφραγίδα του Χριστού επί τον εαυτό μας. Πάνω μας φέρομαι τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και σφραγίζομαι τον εαυτό μας καθημερινά και δεν δεχόμαστε ούτε μία δαιμονική ενέργεια, ούτε δεχόμαστε να αρνηθούμε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, ώστε να μένει πάνω μας επακριβώς αυτή η χάρις, αυτή η δύναμη, αυτή η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού. Το είπαμε πολλές φορές ότι δυστυχώς φαίνεται μέσα από τα πολλά που χάσαμε ήταν ακριβώς και αυτή η αίσθηση και αυτή η χρήση του Τιμίου Σταυρού. Πολλοί λένε ότι μα θα κάνει συνέχεια το Σταυρό σου, μια φορά και φτάνει. Δεν λέμε βέβαια εμείς υπερβολές, αλλά όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χριστιανοί μαρτυρείται από τους πρώτους αιώνες, είχαν εις πρώτη χρήση σε κάθε ενέργεια, σε όλες τους εσκηνήσεις είχαν μπροστά το Σταυρό του Χριστού μας. Ό,τι άρχιζαν και ό,τι τελείωναν τη μέρα τους, τη νύχτα τους, τις εργασίες τους, τη ξεκούρασή τους, το φαγητό τους, τα έργα τους, ακόμα και απλές ενέργειες, τις εισόδους και εξόδους τους εις το σπίτι τους, έναν ταξίδι τους οπουδήποτε, πάντοτε σφράγιζαν τον εαυτόν τους με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρόν. Και αυτή η χάρις τους ακολουθούσε

τρόπων, αποφεύγοντας αυτήν την πολυπλοκότητα ίσως των κοσμικών κουζίνων. Αλλά ξέρουμε ότι εκεί ακριβώς που τηρείται η ακρίβεια της παραδόσεως, αρχίζουν και τελειώνουν όλα με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Οτιδήποτε κάνουμε και το φαγητό μας ακόμα θα το σφραγίσουμε με τον Τίμιο Σταυρόν, να αγιάσει ο Σταυρός το φαγητό μας, το σπίτι μας, το κρεβάτι μας, το διέβασμά μας, τα πάντα. Οτιδήποτε ακόμα θα πάρουμε από την αποθήκη, από οπουδήποτε θα βάλουμε το χέρι μας να πάρουμε κάτι, πριν πάρουμε σφραγίζουμε τα πάντα με τον Τίμιο Σταυρόν. Γι' αυτόν τον λόγο μαθαίνει κανείς να αφήνει τον Θεό να προηγείται. Μαθαίνει κανείς να αξιοποιεί και να σέβεται τη χτίση, τη δημιουργία, αυτόν το ελάχιστο που έχει μπροστά του. Μαθαίνει κανείς να έχει όλη την ελπίδα του εις τον Θεό. Να μην ελπίζει μόνο εις τις μαθηματικές του γνώσεις, αλλά να ελπίζει στην δύναμη του Θεού, εις την ακατάλητον δύναμη του Θεού. Να ξέρει ότι δεν εξαρτάται ούτε η υγεία του, ούτε η ζωή του, ούτε οτιδήποτε πιάνει στο χέρι του από το αν είναι καλόν ή κακόν, ή αν είναι υγιεινόν ή αθυγιεινόν, ή αν είναι λίγο ή πολύ, μόνο από τα δεδομένα, τα κοσμικά, τα ανθρώπινα, αλλά εξαρτάται ακόμα από την χάρη του Θεού. Πόσες φορές βλέπουμε στους βίους των Αγίων μας και δηλητήρια να έχουν χρησιμοποιήσει και πράγματα τα οποία ήταν αδύνατον λόγω της φύσεως να ενεργοποιηθούν, και όμως με τη χάρη και την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού όλα αυτά τα πράγματα αλλοιώθηκαν και επιτελέστηκαν αυτή η αντίθεση στον νόμο της φύσεως. Νομίζω όλοι οι πάντες γνωρίζουμε και αισθανόμαστε και έχουμε στη ζωή μας παραδείγματα τέτοια, τα οποία βλέπουμε πάνω μας και μπροστά μας τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Αλλά και εμείς οι ιερείς, οι οποίοι καθημερινά τελούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπουμε πόση δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός και πώς το όπλο της Εκκλησίας, το όπλο της ιεροσύνης, το όπλο το οποίο δόθηκε από τον Χριστό σε εμάς, ώστε να μην λυγίζουμε, να μην φοβούμαστε τις αντίθετες δυνάμεις, δεν είναι κανέναν άλλον παρά αυτός ο ίδιος ο Τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Ποιος μπορεί να πει ότι όταν κάνει το Σταυρό του, όταν σφραγίσει τον εαυτό του με το σύμβολο του Χριστού μας, με το Σταυρό, μπορεί να αισθανθεί μετά φόβο ή δειλία ή ακόμα μπορεί να πάθει κακόν? Τίποτα δεν μπορεί να πάθει ο άνθρωπος ο οποίος σφραγίζει τον εαυτό του με το Σταυρό του Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μια συμβουλή προς τους γονείς, την οποία είπαμε και το πρωί στην Εκκλησία, αλλά να τη γνωρίζουμε, ότι να σφραγίζετε, λέει, οι γονείς τα παιδιά σας από τον καιρό που είναι ακόμα έμβρια μέσα στην κοιλία της μητέρας τους, να τα σφραγίζετε, λέει, με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, ώστε να δέχονται αυτά τα παιδιά μέσα στην αθώα και παιδική ύπαρξή τους, να δέχονται αυτόν τον βομβαρδισμό της χάριτος, να εξοικειώνονται με τη χάρη. Ξέρετε, αδελφοί μου, είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά πλέον ότι κάθε πράγμα που ο άνθρωπος βλέπει γύρω του εκπέμπει μια ενέργεια, και αυτό το ξέρουν δυστυχώς και αυτοί όλοι οι οποίοι γέμισαν και τις φανέλες των μικρών παιδιών ακόμα με τέρατα και με δαιμονικές φιγούρες πάνω, ώστε να εξοικειώνουν την ψυχή των παιδιών με τη δαιμονική ενέργεια, να βάζουν πάνω στις φανέλες των μωρών δαιμονικά πράγματα, να βάζουν τέρατα και φυσιογνωμίες οι οποίες είναι αντίθετες. Και αυτό δεν είναι απλόν ούτε αθώον, αλλά το ερεύνησαν ακόμα και οι επιστήμοι και απέδειξαν ότι βλέποντας ο άνθρωπος και δεχόμενος αυτήν την οπτική επαφή με αυτά όλα τα πράγματα, εξοικειώνεται η ψυχή του, εξοικειώνεται η ύπαρξή του με αυτά τα οποία βλέπει ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα παντού. Γιατί νομίζετε η Εκκλησία αγιογραφεί τους ναούς? Μήπως γιατί θέλουμε να κάνουμε πολυτέλειες, δεν μας φτάνουν οι άσπροι τείχοι? Όπως νομίζουν πολλοί ότι είναι πολυτέλεια να αγιογραφηθεί ένας ναός, και ότι γιατί, λέει, να αγιογραφούμε τους ναούς, κάνουμε τόσα έξοδα? Πρέπει να είμαστε απλοί, να βλέπουμε άσπρους τείχους. Μα αν βλέπεις άσπρους τείχους, θα γίνεις άσπρος τείχος στο τέλος, γιατί δεν θα λέει τίποτα μέσα σου. Γιατί η Εκκλησία αφορά τον άνθρωπο ολόκληρο, και ο άνθρωπος και με τις αισθήσεις ακόμα κοινωνεί με την υπάρχουσα ατμόσφαιρα. Όταν βλέπω την εικόνα του Χριστού μπροστά μου, όταν βλέπω την εικόνα των Αγίων, όταν βλέπω τον Σταυρό του Χριστού, αμέσως τυπώνεται μέσα μου αυτόν το πρόσωπο το εικονιζόμενο. Με βοηθά αυτό το πράγμα, με βοηθά να προσεύχομαι
να έρχομαι σε

0: μια σχέση με αυτήν την ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω μας. Γιατί όλοι αυτοί σήμερα, οι οποίοι κάνουν ακόμα και το πιο μικρό κατάστημα, φροντίζουν, έχει δική επιστήμη, πώς θα διακοσμήσει τον χώρο του. Και μπαίνοντας σε ένα διακοσμημένο χώρο κατάλληλα, αμέσως υποβάλλεται στην ψυχή σου αυτό το οποίο θέλει ο άλλος άνθρωπος. Και βλέπεις, αλλοιώνεται η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, ανάλογα ακόμα και με το περιβάλλον του. Πόσο γνωρίζουμε από την πείρα μας, ο καθένας μας, όταν μπούμε σε ένα σπίτι που δεν έχει μια εικόνα του Χριστού μέσα, που δεν έχει μια εικόνα της Παναγίας, βλέπουμε μια ψυχρότητα, κάτι το αντίθετο, κάτι το όχι το οικείο προς εμάς. Και όταν βάλουμε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, όταν ανάψουμε το καντήλι μας, αμέσως ο χώρος ηρεμεί, ο χώρος φωτίζεται, ο χώρος αγιάζεται, αμέσως αισθάνεται η ψυχή μας μία ανάπαυση, ότι εδώ δεν είμαι μόνος, εδώ υπάρχουν γύρω μου πολλά πράγματα. Υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Αυτά τα πράγματα είναι βγαλμένα μέσα από την πείρα των Αγίων και αλλά και μέσα από την πραγματικότητα της ανθρωπίνης ψυχής. Γι' αυτόν η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία διακρίνεται για την ισορροπία της, χρησιμοποίησε ακόμα και τη μουσική και την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική και τη γλυπτική και όλες τις τέχνες που αφορούν ύλες, ώστε και διαμέσου των χτιστών πραγμάτων να ανάγεται ο άνθρωπος προς τη σχέση του με τον Θεό, ώστε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο πνεύμα, αλλά είναι ψυχή και πνεύμα ενωμένα, είναι όλος ο άνθρωπος, να εισέρχεται μέσα στον χώρο της παρουσίας του Θεού. Άρα λοιπόν, αφού δεχόμαστε επιδράσεις από αυτά που βλέπουμε και από αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι δέχεται επιδράσεις η ψυχή μας και η ψυχή του παιδιού μας και του κάθε ανθρώπου μέσα από αυτό το οποίο εμείς του δίνουμε. Εάν βλέπουμε βία, εάν βλέπουμε άσεμνα πράγματα, εάν βλέπουμε δαιμονικές προσωπικότητες, τότε τυπώνεται μέσα μας αυτή η κατάσταση. Και αν στο παιδί μας το σφραγίζουμε με τον Τίμιο Σταυρόν, τότε αυτή η χάρις καλύπτει την ψυχή του παιδιού, αγιάζεται το παιδί, δέχεται ενέργεια πνευματική, δέχεται ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και εξοικειώνεται η ψυχή του με την χάρη του Θεού. Μετά γίνεται οικείος με τον Θεό. Δεν αντιδρά μέσα στην Εκκλησία. Δεν αντιδρά όταν θα κοινωνήσει. Δεν αντιδρά όταν θα προσευχηθεί. Χαίρεται το παιδί. Αισθάνεται μία νοικιότητα. Η Εκκλησία πλέον είναι το σπίτι του. Ο Θεός είναι ο πατέρας του. Η Θεία Κοινωνία είναι ο Χριστός. Μπορεί διανοητικά να μην τα καταλαβαίνει, αλλά η ψυχή του τα δέχεται και τα αισθάνεται και τα καταλαβαίνει. Και όταν ακόμα έχουμε τέτοια προβλήματα και όταν έχουμε σπίτι μας αντιθέσεις και καταστάσεις που δεν ωφελούν και μας συνθλίβουν και αντιστέκονται στην πνευματική μας ζωή, τότε μην αμελείτε να χρησιμοποιείτε το όπλο της Εκκλησίας, τον Τίμιο Σταυρόν. Έλεγε ο ύμνηστος Γέρον Παΐσιος για τους γονείς που είχαν παιδιά τα οποία ήταν αντιδραστικά. Έλεγε σε αυτά τα παιδιά που έχουν αντιδράσεις και δεν δέχονται πλέον ούτε να πάνε στην Εκκλησία, ούτε να ακούσουν οτιδήποτε, να βάζετε μέσα στο πορτοκαλάδα τους, μέσα στο γάλα τους λίγο αγιασμό, ώστε να αγιάζεται η ψυχή τους και χωρίς να το θέλουν. Και αν ακόμα δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα, όταν θα πάρετε το φαγητό του, να σταυρώσετε το φαγητό του παιδιού σας με τον Τίμιο Σταυρόν. Έχει σημασία. Φορτίζετε αυτόν το υλικό στοιχείο με την αίτητον και ακατάλυτον και θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και ο άνθρωπος το δέχεται. Απόδειξης ότι αυτοί που έχουν δαιμονική ενέργεια δεν δέχονται να πάρουν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές έτυχε αυτό το πράγμα και αποδεδειγμένα, δεν θέλω να πω παραδείγματα, αλλά σας λέω αποδεδειγμένα ότι μία φορά είχαμε εμείς μία περίπτωση τέτοια και γεμίσαμε ένα δίσκο στο μοναστήρι με πορτοκαλάδες να κεράσουμε τους ανθρώπους. Κάποιος είχε πρόβλημα, είχε δαιμονική ενέργεια, οπότε ο αδερφός του σταύρωσε, τη λεμονάδα του και πήγε να του τη δώσει εκείνη. Εκείνος τρυφό γύριζε το δίσκο και δεν έπαιρνε το ποτήρι το δικό του. Γιατί αισθανόταν ότι αυτό το πράγμα κάτι συμβαίνει. Δεν το αποδεχόταν αυτό το πράγμα. Η ψυχή γνωρίζει, έχει αίσθηση η ψυχή του τι συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό να ξέρετε κι εσείς από την παιδική ηλικία, τα παιδιά σας, τον εαυτό σας, τα πάντα σπίτι σας, μην αμελείτε να τα αγιάζετε με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Σε οτιδήποτε μας συμβαίνει, είναι ένα μεγάλο όπλο το οποίο δίδει η Εκκλησία και είναι έναν όπλο πραγματικών, ισχυρών, αίτητων όπλων. Δεν μπορεί τίποτα να σταθεί μπροστά σε αυτόν τον σύμβολο και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι για μας μια νεκρή, ένα νεκρό σχήμα ο Σταυρός του Χριστού μας, αλλά είναι ζωντανός, ώστε η Εκκλησία να απευθύνεται σε αυτόν ως εις πρόσωπον. Τρόποντι να σαν να έχει πρόσωπον ο Σταυρός, και αυτόν τον προσευχόμαστε και λέμε: Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Σαν να μιλούμε στο Σταυρόν και να απευθυνόμαστε σε αυτόν ως εις πρόσωπον. Δεν είναι πρόσωπον ο Σταυρός, αλλά είναι, έχει την δύναμη του Θεού. Και αφού έχει την δύναμη του Θεού, άρα λοιπόν δια του Σταυρού αναγόμεθα εις το Σταυροθέντα Χριστόν. Όμως πέρα από την πραγματική επισκίαση επί του εαυτού μας, επί περιβάλλοντος μας του Τιμίου Σταυρού, έχει και ένα άλλο νόημα σήμερα αυτή η φανέρωση μπροστά μας του Σταυρού του Χριστού. Είναι για να μας δείξει δύο πράγματα. Οι πατέρες ερμήνευσαν το σύμβολο των τύπων, το σχήμα του Σταυρού του Χριστού και με έναν άλλον τρόπο. Είπαν ότι ακριβώς το μυστήριο αυτών είναι το μυστήριο της αποκαταστάσεως ολοκλήρου του ανθρωπίνου προσώπου. Δια του ενός σημείου, του καθέτου σημείου του Σταυρού φαίνεται η δύναμη και η φορά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ανάγεται προς τον Θεό και ο Θεός κατεβαίνει προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τηρεί την εντολή του Θεού, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ύπαρξη και την διάνοια. Πορεύεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, κατευθείαν προς τον Θεό, και με την οριζόντια, με οριζόντιο σχήμα του Σταυρού, το οποίο τελειώνεται αυτό το σχήμα, ακριβώς δείχνει ότι ο άνθρωπος αγκαλιάζει τη χτίση, τη δημιουργία των άλλων άνθρωπων. Αφού αγαπήσει πρώτα τον Θεό, συνεχεία αγαπά ό,τι είναι γύρω του και τα αγαπά, αφού όμως τα πάντα πλέον είναι σφραγισμένα με τον Σταυρό του Χριστού. Αλλά πέραν από αυτό, αυτή η φανέρωση μπροστά μας σήμερα έχει και ένα άλλο νόημα. Μας δείχνει επακριβώς την ουσία της πίστεώς μας. Για να συνδέσουμε τη σημερινή Κυριακή με τις προηγούμενες, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, με την δόξα του ανθρώπου, την Κυριακή τη Δευτέρα με τον Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμάν, ο οποίος μας έδειξε ότι η Εκκλησία είναι εμπειρία και δεν είναι ιδεολογία και ηθικολογία, σήμερα η Εκκλησία μας δείχνει ποια είναι η ουσία της υποστάσεώς της. Μας δείχνει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο υπόσχεται ευτυχία στον άνθρωπο. Δεν μιλά για τα εγκόσμια πράγματα. Η Εκκλησία αγιάζει τον κόσμο, αγκαλιάζει τον κόσμο, σώζει τον κόσμο, αλλά τον σώζει τον κόσμο εν αναφορά με την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι άσχετον το Ευαγγέλιο σήμερα, το οποίο είπε για τον Σταυρό, ότι, που είπε ο Χριστός, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει να πάρει τον Σταυρό και να με ακολουθήσει, αλλά λέει και έναν άλλο λόγο, τι θα κερδίσει άνθρωπος εάν, τι θα ωφεληθεί άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Επακριβώς δείχνοντας μας το Σταυρόν, η Εκκλησία μας προσγειώνει και μας βάλει στην σωστή βάση και μας λέει ότι κοίταξε, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας δρόμος. Εάν θέλεις αληθώς να ακολουθείς τον Χριστό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον Σταυρόν. Εάν θέλεις να περάσεις καλά, εάν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, εάν θέλεις να είσαι χαρούμενος, εάν θέλεις να είσαι, ξέρω, πάνω στις πολυθρόνες, μπορείς να πας σε οποιονδήποτε άλλο δρόμο θέλεις. Αλλά εάν θέλεις αψευδώς να κληθείς μαθητής του Χριστού, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι ο Σταυρός. Οφείλεις να βαστάσεις το Σταυρό του Χριστού επάνω σου. Και αυτός ο Σταυρός είναι Σταυρός με όλη τη σημασία της λέξεως. Σταυρός είναι θάνατος, είναι εκούσιος θάνατος, όπως ο ίδιος ο Χριστός δεν ευρέθηκε επί του Σταυρού ακουσίως, ηθέλησεν και σταυρώθηκε, ήξερεν τι έκαμνε. Εκουσίως εν επιγνώση, μέσα στην απόλυτη ελευθερία του, επορεύθηκε να σταυρωθεί για την αγάπη του ανθρώπου, ώστε να μας δείξει ότι και εμείς, εκουσίως, απόλυτα ελεύθερα, χωρίς καμία βία, χωρίς καμιά ανάγκη, εμείς θεληματικά αποδεχόμεθα το Σταυρό του Χριστού μας επάνω μας και λέμε ναι, ακολουθούμε τον Χριστό αλλά ξέρουμε τι σημαίνει να ακολουθάς τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι το να ακολουθάς τον Χριστό είναι ανάσταση, είναι χαρά, αλλά έχει ένα μυστικό. Αυτό που λέμε κάθε Κυριακή. Η δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Χαρά εν όλο το κόσμο έρχεται, αλλά δια του Σταυρού. Και έτσι προσκυνούμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού. Βλέποντας τον Χριστό επί του Σταυρού, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει χαρά. Λέει μέσα στους χαιρετισμούς του Σταυρού, «Χαίρε Σταυρέ, χαράς της όντως σημείων». Δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού είναι το σημείο της πραγματικής χαράς, το σημείο της πραγματικής αγάπης. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί, αδελφοί μου, κανείς να αγαπήσει εάν δεν θυσιάσει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο εάν δεν θυσιάσεις το εγώ σου. Δεν μπορείς να χαρείς ποτέ εάν δεν υπερβείς τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελευθερία όσο είσαι δουλωμένος μέσα στα πάθη σου. Μόνο όταν απελευθερωθείς από όλα, τότε αισθάνεσαι πραγματική ελευθερία, πραγματική χαρά, πραγματική αγάπη. Αλλά αυτόν το ξύφος που κόβει τα δεσμά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Σταυρός του Χριστού μας. Αυτόν το φρόνημα, τούτο φρονήστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Το ίδιο φρόνημα που είχε ο Χριστός, οφείλουμε να έχουμε και εμείς μέσα μας. Και ποιο ήταν το φρόνημα του Χριστού? Αυτός εκένωσε εαυτόν υπέρ του ανθρώπου, άδειασε τον εαυτόν του και τον τρόπο την αρνήθηκε την ίδια την ύπαρξή του και έγινε για μας άνθρωπος και επέμεινε σταυρών και επέμεινε θάνατο, επονίδη στον θάνατο. Γιατί? Για να μας δείξει το αποκορύφωμα της δικής του αγάπης. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, δεν υπάρχει άλλη οδός. Πρώτα οφείλουμε να κενώσουμε τον εαυτό μας, να αρνηθούμε έτη και την εαυτού ψυχή που λέει το Ευαγγέλιο, να αρνηθούμε την ύπαρξή μας, τα θελήματα μας, τις ιδιορυθμίες μας, τις ιδιοτέλειες μας, την ευχαρίστησή μας, την ευτυχία μας, αυτά που νομίζουμε ότι μας είναι απαραίτητα, να τα αρνηθούμε όχι για να γίνουμε φυτά, αλλά για να βρούμε την πραγματική ύπαρξή μας. Αρνούμενοι όλα αυτά, τότε γινόμαστε αυτό που είναι ο άλλος άνθρωπος. Γινόμαστε κι εμείς μορφή δούλου λαμβάνομαι του άλλου ανθρώπου. Γινόμαστε αυτό που είναι ο αδελφός μας. Και υπομείνομαι θάνατον εις τον παλαιόν άνθρωπο. Και δια του θανάτου έρχεται η Ανάσταση η δική μας. Τότε όταν ο άνθρωπος αναστηθεί δια του Σταυρού, τότε καταλαβαίνει, αληθώς καταλαβαίνει τι σημαίνει άνθρωπος, τι μεγάλο μυστήριο είναι ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μόνο μέσα στην αγάπη, αλλά όχι την εμπαθή αγάπη, όχι την ιδιωτελή αγάπη, αλλά την αγάπη η οποία ουζητεί τα εαυτής, η αγάπη η οποία δεν θέλει τίποτα για τον εαυτόν της, πώς να θέλει, αφού αρνήθηκε όλα τα του εαυτού της, και υπάρχει και υφίσταται μόνο όταν ζει για τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο. Τι είσαι στην πλούσιος, λέει ένα γνωμικό, αυτός ο οποίος ελευθερώθηκε από τον πλούτο. Αυτός είναι ο πλούσιος. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι άφοβος, αυτός που ενίκησε κάθε φόβο? Και ποιος είναι αυτός που είναι αθάνατος, αυτός που ενίκησε τον θάνατο? Αυτά όλα συντελούνται όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιο είναι το φρόνημα του Ιησού Χριστού, το φρόνημα ακριβώς του Σταυρού, το φρόνημα αυτό, το ανδρείο φρόνημα, το γενναίο φρόνημα, το οποίο επιτελεί το θαύμα της Αναστάσεώς μας. Γι' αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας βάλει μπροστά μας σήμερα αυτόν τον Σταυρό του Χριστού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος μας είναι ο δρόμος του Χριστού, αλλά αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος είναι γεμάτος από την παρουσία του Θεού. Τότε όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι αυτός είναι ο δρόμος του, τότε πώς μπορεί κανείς να πνιγεί μέσα στην θλίψη? Πώς μπορεί να πάθει κατάθλιψη ο άνθρωπος? Πώς μπορεί να απελπιστεί ο άνθρωπος? Πώς μπορεί να φοβηθεί ή να αγχωθεί ή να πανικοβληθεί σε οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά του? Όταν επισκέφθηκα, και εσείς πήγατε πιο πολύ νομίζω, στην Αίγινα, εις το δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου, στις μέρες μας αυτός ο μεγάλος ο Άγιος, εκεί στο υπνοδωμάτιό του έχει μια ζωγραφιά που έκαμε ο ίδιος. Εάν δεν την έχετε δει, όταν θα πάτε να την δείτε. Τη ζωγράφησε όταν ήταν στην Αλεξάνδρεια, πριν γίνει ακόμα, πριν τον διώξουν ως ανήθικον και ως βδέλυγμα της Εκκλησίας. Και έχει ζωγραφισμένους τρεις σταυρούς και γράφει πάνω στον ένα το μεγάλο, το σταυρό του Χριστού. Σταυρός του Χριστού, η κληρονομία μου. Και φαίνεται ότι ακριβώς αυτός ο σταυρός του Χριστού, η κληρονομία του, ήταν που σφράγισε ολόκληρη τη ζωή του. Πώς μπόρεσε και πέρασε αυτήν την θάλασσα όλη των θλίψεων, της συκοφαντίας, του διωγμού, των στερήσεων, εκείνο όλα τα φοβερά τα οποία πέρασε αυτός ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γιατί ακριβώς κατάλαβε τι σημαίνει να ζει κανείς εν Χριστώ Ιησού, τι σημαίνει το ζει εν Χριστώ και ποιο είναι το κοσμικό φρόνημα. Κοσμικό φρόνημα δεν είναι μόνο να γυρίζουμε έξω και να γλεντάμε. Κοσμικό φρόνημα είναι ακόμα να νομίζουμε ότι μέσα στην Εκκλησία όλα θα μας πάνε καλά και η ζωή μας θα είναι αθόσπαρτη και ότι δεν πρέπει τίποτα κακό να μας συναντήσει. Αυτό είναι κοσμικό φρόνημα. Το φρόνημα του Χριστού είναι άλλο. Είναι το φρόνημα του Σταυρού. Θυμάμαι, έλεγε κάποιος Άγιος, ο οποίος είχε πολλές θλίψεις, ότι κάθε φορά που αισθάνομαι μέσα στην ψυχή μου μια απορία, γιατί να μου συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί τροποντινά αυτή η αδικία, αυτό το κακό, ας πούμε, το οποίο αυτή η δοκιμασία, ο διωγμός όλος, για ποιο λόγο είναι αυτά τα πράγματα. Και οι ασθένειες, η μια μετά την άλλη, φοβερές ασθένειες και δοκιμασίες πολλές. Κάθε φορά, λέει, που σηκώνω τα μάτια μου στο Χριστό να προσευχηθώ, τον βλέπω επί του Σταυρού και δεν μπορώ να του πω τίποτα. Και αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, μπροστά μας, το τέμπλο επάνω, ενώπιον πάντων έχει τον Χριστό. Και τι γράφει η Ορθόδοξος Αγιογραφία, ο βασιλεύς της δόξης, για να μας δείξει ότι ο θρόνος αυτού του βασιλιά της δόξης δεν είναι ένας θρόνος σαν κι αυτόν που στέκομαι εγώ πάνω, αλλά είναι ένας σταυρός. Εκεί είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και άρα, αφού είναι μπροστά μας, καλούμαστε και εμείς να γίνουμε σύμμορφοι το ομοιώματι του θανάτου Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του, εάν θέλουμε να είμαστε παιδιά του, εάν θέλουμε να είμαστε ένα μαζί με αυτόν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι να χαραχθεί πάνω μας το φρόνημα του Σταυρού, να χαραχθεί πάνω μας το σημείο του Σταυρού, να χαραχθεί πάνω μας η δύναμη του Σταυρού του Χριστού μας. Και να ξέρετε, αδελφοί μου, ότι πιάστε αυτόν το όπλο το οποίο σας δίδει η Εκκλησία, το χρησιμοποιήστε το σωστά, όχι με αμέλεια, όχι με καταφρόνηση, αλλά συνοδευόμενο με προσευχή, και τότε θα δείτε ότι κάθε φορά που τυπώνετε πάνω σας στο Σταυρό του Χριστού μία φοβερή δύναμη θα διέρχεται όλον το είναι σας και θα δείτε ότι μία δύναμη θα προπορεύεται του έργου σας, θα προπορεύεται των ενεργειών σας, μια δύναμη θα καλύπτει το σπίτι σας, την οικογένειά σας, τα πάντα. Και όταν ακόμα μας συναντούν οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, τότε από αυτόν τον Σταυρό θα πηγάζει μια γλυκύτητα, μια φοβερή γλυκύτητα. Γιατί? Γιατί μέσα στην ψυχή μας θα αισθανόμαστε ότι τώρα που αδικούμαστε, τώρα που διωκόμαστε, τώρα που θλιβόμαστε, τώρα γινόμαστε όμοιοι με τον Χριστό επί του Σταυρού. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα αυτό της ακολουθήσεως του Χριστού είναι μέσα στη ψυχή μας και αναβλύζει η Θεία Παρηγορία και η Θεία Ενίσχυση που μπροστά σε αυτή δεν μπορεί να σταθεί τίποτα απολύτως, σε τέτοιο σημείο ώστε οι Άγιοι οι οποίοι βίωσαν τη δύναμη της Θείας Παρηγορίας αρνούνταν επιμόνως οποιανδήποτε και την πιο απλή σχετική ανθρώπινη παρηγορία για να μην στερηθούν την παρηγορία του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Θα δούμε το νόημα του Σταυρού εις τη ζωή μας, το νόημα αυτού του λόγου που ο Κύριος μας είπε σήμερα στο Ευαγγέλιο, το αράτο των Σταυρών αυτού, όπου μας καλεί ο Χριστός να άρουμε, να σηκώσουμε πάνω μας, πρόθυμα βέβαια, εκούσια, θεληματικά, ελεύθερα, τον Σταυρό μας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να αγωνιστεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτήν τη σχέση με τον Θεό, όχι μόνο να αποβάλει από πάνω του την αμαρτία και τα πάθη, όχι μόνο να παρνησά στο εαυτόν, αλλά και να άρει τον σταυρόν του, να γεμίσει δηλαδή την ύπαρξή του με αρετές και με τα υπόλοιπα αγωνίσματα της πνευματικής ζωής, τα οποία βέβαια θα φέρουν σαν καρπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αγωνίζεται ο άνθρωπος σε τρία επίπεδα, όπως οι πατέρες μας είπαν και όπως βλέπουμε στη δική μας καθημερινή ζωή. Έχει να αγωνιστεί ο άνθρωπος, λέει ο Αββάς Θεόδωρος ο Στουδίτης, σε τρία επίπεδα, σε τρία στάδια. Έχει να φυλάξει δηλαδή την συνείδησή του, που είναι το μαρτύριο της συνειδήσεώς του, τη μαρτυρία ότι αγωνίζεται ακριβώς σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στη σχέση του με τον Θεό, δεύτερον, στη σχέση του με τον συνάνθρωπό του και τρίτον, στη σχέση του με τον εαυτό του. Αυτά τα τρία επίπεδα είναι τα τρία στάδια, τα οποία είναι τα στάδια που είναι ο σταυρός, είναι το αράτο των σταυρών αυτού. Και αρχίζει κανείς βέβαια με το να δει το πρώτο στάδιο, που είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τον ίδιο τον Θεό. Βλέπει ο άνθρωπος που είναι ο Θεός και μετά βλέπει που είναι και ο ίδιος. Βλέπει ότι ο Θεός μας εκάλεσε όλους ανεξαιρέτως να γίνομαι πραγματικά τέκνα Θεού. Μας έπλασε έτσι ο Θεός. Μας έπλασε ως τέκνα Θεού και μας εκόσμησε, μας εστόλισε με τη μεγάλη δωρεά και μεγάλη χάρη να είμαστε εικόνες του Θεού, που σημαίνει ότι ό,τι έχει ο Θεός καταφύσει επάνω του, το έδωσε στον άνθρωπο κατά χάρη. Δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Δεν είχε κάτι το οποίο ο Θεός έκρυψε για τον εαυτόν του, διότι ο Θεός δεν φθονεί τον άνθρωπο, διότι ο Θεός δεν είναι αυτό που είπε ο διάβολος εις τους πρωτοπλάστους, ότι ο Θεός δεν ήθελε να γίνεται Θεοί και γι' αυτόν τον τρόπο σας, γι' αυτόν τον λόγο σας επέβαλε να μην φάτε από το ξύλο του γινώσκην καλών και κακών. Ο Θεός έδωσε πλούσια αυτήν την ευλογία του εις τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πλασμένος κατ' εικόνα δική του, και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί δυστυχώς ο άνθρωπος να αρνείται ακόμα και τον ίδιο τον Θεό των δημιουργών του. Μαζί με την κατ' εικόνα δημιουργία του έδωσε και μια άλλη δυνατότητα, να γίνει όμοιος με τον Θεό, να γίνει κατά πάντα όμοιος με τον Θεό. Και δεν χτίσει την ελευθερία, δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, διότι ο Θεός χαρακτηρίζεται κατεξοχήν από την ελευθερία της υπάρξεώς του, από το αυτεξούσιον. Ο Θεός δεν υπόκειται σε καμιά άλλη εξουσία, δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον λόγο, δεν υπόκειται σε καμιά άλλη δύναμη, παρά μόνον ο ίδιος ο Θεός εξουσιάζει τον εαυτόν του. Είναι ελεύθερος ο Θεός και γι' αυτόν τον λόγο έδωσε στον άνθρωπο αυτήν την ελευθερία. Εάν δεν έδιδε την ελευθερία στον άνθρωπο, τότε επουδενή λόγο ο άνθρωπος θα ήταν κατ' εικόνα Θεού, δημιούργημα του Θεού. Δεν ήταν δυνατόν να είναι εικόνα Θεού ένα δημιούργημα το οποίο δεν είναι ελεύθερο. Και γι' αυτόν τον λόγο σέβεται ο Θεός και δεν παίρνει πίσω επουδενή λόγο το κεφάλαιο της ελευθερίας του ανθρώπου, έστω και αν αυτή η ελευθερία εστίχησε στον άνθρωπο όλη αυτή την περιπέτεια, έστω και αν αυτή η ελευθερία μπορεί να φτάσει στο σημείο να αρνηθεί τον Θεό τελείως. Πάνω λοιπόν στην ελευθερία στηρίζεται ο αγώνας να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με τον Θεό. Και μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, γιατί έτσι τον έπλασε ο Θεός, γιατί για αυτόν τον λόγο τον προώρησε ο Θεός και γιατί μέσα στην Εκκλησία, κατεξοχήν μέσα στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια τα οποία μας έδωσε πλούσιο ο Θεός, με το βάπτισμα, με το χρίσμα, με την ευχαριστία και με όλα τα υπόλοιπα άπειρα μυστήρια της Εκκλησίας, ο άνθρωπος προχωρεί να γίνει όμοιος με τον Θεό. Όμως, ενώ έχει αυτήν τη δυνατότητα και ενώ είναι τόσο όμορφο δημιούργημα του Θεού, είναι το πιο τέλειο δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει τελειότερο δημιούργημα από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και πιο χαριτωμένο και πιο δεχτικό χάριτος δημιούργημα από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος μόνος αυτός έλαβε τη χάρη να είναι Θεός κατά χάρη, να είναι τέκνον Θεού. Ακόμα και οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά τα οποία αποστέλλουν τη διακονία, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε μέτρα μεγαλύτερα ακόμα και από τους αγγέλους, εάν γίνει όμοιος με τον Θεό, γιατί ο Θεός ανέλαβε την ανθρώπινη φύση και την οδήγησε στο θρόνο της θεότητος με την θέωση του ανθρωπίνου προσλήματος του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, βλέποντας πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ανθρώπινη μας υπόσταση, βλέποντας την ωραιότητα της φύσεώς μας, βλέποντας τον πλούτο τον οποίο μας έδωσε ο Θεός, αυτήν όλη την αρχοντιά, αυτήν όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια, αυτήν όλη τη θεϊκή καταγωγή μας και υιοθεσία μας, βλέπουμε δυστυχώς και που είμαστε εμείς. Βλέπουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχουμε να κάνουμε προκειμένου να συναντήσουμε τον Θεό. Αυτό, αδελφοί μου, είναι σταυρός, είναι άρση του σταυρού, το να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πού είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ. Και αν ακόμα στη ζωή μας όλα πάνε καλά και δεν έχουμε θλίψεις και δυσκολίες και δοκιμασίες και αποτυχίες, και μόνον η αίσθηση ότι απέχουμε από τον Θεό είναι ικανή, και μόνον αυτή η αίσθηση να μας δώσει αφόρητον πόνο και αφόρητη θλίψη και πολλή δοκιμασία στην ψυχή μας, γιατί εμακρύνθημε από τον Θεό, τον Δημιουργό μας. Δεύτερος σταυρός είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Βλέπουμε τον εαυτό μας, όπως είπα προηγουμένως, ενώ του έδωσε ο Θεός αυτήν τη θεοήφαντο στολή, να έχει βγάλει αυτήν τη στολή που μας έντυσε ο Θεός, να την έχει πετάξει μέσα στις λάσπες και μέσα στο βόρβορο, να την έχει ξεσχίσει, να την έχει κατασπυλώσει, να την έχει βρωμήσει από πάνω μέχρι κάτω. Και από εικόνα Θεού εγίναμε πραγματικά έναν ερείπιο, ένα κουρέλι, ένα πράγμα το οποίο είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στους αγγέλους. Αυτό είναι μεγάλη οδύνη. Όταν ο άνθρωπος το αισθανθεί, τότε η καρδιά του κυριολεκτικά διαλύεται. Είναι αυτό που είπα και άλλες φορές, ότι η μεγαλύτερη οδύνη, μπαίνοντας κανείς στην πνευματική ζωή, εν γνώση δηλαδή, στην Χριστό ζωή, δεν είναι ο κόπος της νηστείας, της εγκρατείας, της αποφυγής, ξέρω εγώ, της αμαρτίας. Αυτά γίνονται ευκολότερα, γιατί συνεργεί και η χάρις, και μέσα στη χάρη υπάρχει προθυμία πολύ και χαρά πολύ και δύναμης πολύ, και ο άνθρωπος εύκολα κόβει από την αμαρτία. Εκείνο το οποίο είναι οδυνηρότατο είναι όταν δεις τον εαυτό σου να έχει αυτήν την θλιβερή κατάσταση. Όταν δεις τον εαυτό σου, τον οποίο ενόμιζες ή θεωρούσες ότι ήταν καλός, ή τουλάχιστον δεν υποπτεύεσαι ότι ήταν δαιμονιώδης και χτινώδης, όταν ξαφνικά αποκαλύψει ο Θεός τη χτινοδία και τη δαιμονιότητα της υπάρξεώς σου. Βλέπεις τον εαυτό σου κυριολεκτικά να είναι γεμάτος ακαθαρσία και γεμάτος πάθη. Και ο άνθρωπος δυσκολεύεται, θλίβεται, πάρα πολύ θλίβεται ο άνθρωπος, μάλιστα θλίβεται σε τέτοιο σημείο που, εάν δεν έχει ελπίδα στον Θεό και αν δεν ανακόψει λίγο αυτήν τη φορά προς την επίγνωση του εαυτού του, μπορεί, εάν δεν είναι ισχυρός, να φτάσει ο άνθρωπος εις την απελπισία, να εγγύσει τα όρια της απογνώσεως και της απελπισίας, που δεν είναι τίποτε άλλο από την κόλαση την ίδια. Κόλασης είναι η απελπισία. Κόλασης είναι η απουσία της εις Θεόν ελπίδος. Κόλασης σημαίνει να μην έχεις ελπίδα στον Θεό, να μην έχεις καμιά ελπίδα. Και ο άνθρωπος πράγματι, αρχίζοντας την πνευματική ζωή κατά παραχώρηση Θεού, έτσι παραχωρεί ο Θεός, γιατί έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, αποκαλύπτεται σιγά σιγά κατά τη δύναμή του αυτόν όλον το τραγικό μεγαλείο της παραμορφωμένης του προσωπικότητας. Σκεφτείτε, εάν είμαστε παραμορφωμένοι στο πρόσωπό μας και δεν είχαμε καθρέφτη να τον δούμε, ή άμα συνέβαινε ένα κακό, μια λέπρα παραδείγματος χάρη, και αλλοιωνόταν και παραμορφόταν το πρόσωπό μας από τη φοβερή αυτήν αρρώστια και γινόταν μια άμορφη μάζα κρέατος, αλλά δεν είχαμε καθρέφτη να δούμε πόσο άσχημοι είμαστε και πόσο αξιοθρήνητοι είμαστε. Και ξαφνικά κάποιος μας δίνει έναν καθρέφτη και βλέπουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε αυτήν την εικόνα που νομίζαμε να είναι πλέον μια δυσοδεία, να είναι άμορφη, άδοξη, μη έχουσα είδος, μη δεκάλος, χωρίς να έχει τίποτα απολύτως, να γίνει αγνώριστος ο εαυτός μας. Πόση δηλαδή απελπισίαν και πόνων και θλίψην θα μας προκαλούσε αυτή η εικόνα του εαυτού μας. Είναι ένα σταυρός λοιπόν το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Αλλά και σταυρός ακόμα είναι ο πλησίον μας ή ακόμα και οι ύλες, όπως λέει ο Αββάς Θεόδωρος. Ο πλησίον μας, η συνείδησή μας προς τον πλησίον και προς τα πράγματα είναι ένα σταυρός. Γιατί είναι ένα σταυρός? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να δεις τον αδελφό σου σαν αδελφό σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι το δυσκολότερο κατόρθωμα να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο και να βλέπεις σε αυτόν τον ίδιο τον εαυτό σου. Να μην είναι άλλος για σένα, να μην είναι κάποιος άλλος, αλλά να είσαι εσύ ο ίδιος. Ο αδελφός σου να είσαι εσύ ο ίδιος. Και κάτι παραπάνω, όχι μόνο να είσαι εσύ ο ίδιος, αλλά ο αδελφός σου να είναι Κύριος ο Θεός σου. Όπως ένας Αββάς της Ερήμου λέει ότι είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Βλέπετε πού ανάγει τον άλλον άνθρωπο, ότι αυτός ο άνθρωπος ο άλλος δεν είναι ούτε καν πλησίον σου, κοντά σου, ούτε καν ο εαυτός σου, αλλά είναι ο Θεός σου ο ίδιος, γιατί επάνω σε αυτόν βλέπεις όχι άνθρωπον, όχι δημιούργημαν, αλλά την ίδια την εικόνα του Χριστού. Βλέπεις τον Χριστό τον ίδιο, και αυτό δεν είναι παράξενο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι εφόσον επιείσατε εν ιτούτων των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Και ονομάζει τους ελαχίστους αυτούς ως αδελφούς του. Άρα λοιπόν ο αδελφός μας είναι εν το προσώπο του ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι λοιπόν να δεις τον άλλον άνθρωπο έτσι. Και μάλιστα όταν αυτός ο άνθρωπος είναι δύσκολος για σέναν, όταν ζεις μέσα στην οικογένεια και βλέπεις την δυσκολία που προέρχεται από τη συζυγία, όταν εργάζεσαι και βλέπεις τη δυσκολία από τη σχέση μέσα στην εργασία, όταν βλέπεις να σε αδικούν, όταν βλέπεις να σε δυσφημίζουν, όταν βλέπεις να σε διώκουν, όταν βλέπεις να γίνεσαι αντικείμενο τόσων πολλών σχολείων και καταστάσεων απαραδέκτων. Εκεί που βλέπεις το δίκαιο, το ανθρώπινο δίκαιο να εξεγείρεται, και όμως η συνείδησή σου σου λέει να βαστάσεις τον αδελφό σου και ακόμα να τον αγαπήσεις και να τον ευλογήσεις και να δεις το πρόσωπο αυτού τον ίδιο τον Κύριο και Θεό σου. Είναι μεγάλος σταυρός ο αδελφός μας. Είναι μεγάλη δοκιμασία εμείς οι ίδιοι. Όχι ο αδελφός μας είναι δοκιμασία. Η δική μας μικρότητα είναι που είναι δοκιμασία για μας, γιατί δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε την καρδιά μας να δει τον άλλον άνθρωπο. Σταυρός αδελφοί μου είναι σήμερα και το να είσαι χριστιανός είναι μεγάλος σταυρός. Γιατί το να θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό σήμερα είναι δοκιμασία μεγάλη. Είναι σταυρός που καμιά φορά είναι δυσβάσταχτος. Γιατί η συνείδησή μας έρχεται τόσες φορές αντιμέτωπη με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ακόμα και με τη λογική μας την ίδια, η οποία απαιτεί τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη και δεν δέχεται να υποταχθεί η συνθεία δικαιοσύνη. Δεν δέχεται η λογική μας να γίνει θύμα. Σου λέει γιατί να γίνει θύμα και ο άλλος να χαίρεται και εσύ να είσαι το θύμα. Είναι πραγματικά αυτή η λογική η οποία μας θυμίζει αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κάτω από το σταυρό του Χριστού και του έλεγαν ότι εάν είσαι Θεός, κατάβαν είναι από το σταυρό. Κατέβα κάτω από το σταυρό, αν είσαι Θεός. Και αν είσαι Θεός, σώσε και τον εαυτό σου, σώσε μας και εμάς, έλεγαν οι συσταυρωθέντες ληστές, ο ένας τουλάχιστον. Και ήταν λογικόν αυτό, αφού έλεγαν ότι ήταν Θεός και ήταν Υιός του Θεού και ήταν πράγματι έτσι, ήταν μια λογική απέτησης. Κατέβα από τον σταυρό και σώσε μας και εμάς που υποφέρομαι. Όμως ο Κύριος δεν υπήκουσε σε αυτήν την εντολή της ακοσμικής λογικής, αλλά εφήρμοσε τη λογική του Θεού. Παρέμεινε επάνω στο Σταυρόν. Και όχι μόνο παρέμεινε επάνω στο Σταυρόν, αλλά όταν εκείνοι τον έφτυναν και τον εχλέβαζαν και του επότιζαν το όξος, τότε ο Κύριος έδωσε σε μας την εικόνα αυτήν του τελείου ανθρώπου. Τότε η καρδία του και ο νους του και η ύπαρξή του ήταν εστραμμένη προς τον ουράνιο Πατέρα, όχι για να σώσει τον εαυτόν του, αλλά για να σώσει αυτούς που τον εσταύρωσαν. Για να δείξει σε μας το μεγαλείο αυτής της εν Χριστώ τελειώσεως προσωπικότητάς μας. Πάνω στο Σταυρόν ο Χριστός είπε «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδα συντυπιούσιν». Είχε την έννοια του και τη φροντίδα του για μας που τον σταυρώσαμε. Και ο μιμητής του Κυρίου Στέφανος, αυτός ο πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονος, σε ηλικία νεαρωτάτην 20-22 χρόνων, όταν τον λιθοβολούσαν και απέθνησκε κάτω από το βάρος των πετρών που τον εσυνέθλιβαν και ήταν έτοιμος να παραδώσει την ψυχή του, τι είπε ο Στέφανος: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτη». Αυτό ήταν το μεγαλείο των Αγίων, αυτό είναι το πλήθος της αγάπης των Αγίων, ότι είχαν τον νου τους όχι στη δική τους σωτηρία, αλλά στη σωτηρία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τους εσταύρωναν και οι οποίοι τους εσκότωναν. Είναι σταυρός λοιπόν να είσαι χριστιανός σήμερα. Είναι σταυρός γιατί η συνείδηση απαιτεί ακρίβεια και δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις ακρίβεια συνειδήσεως. Είναι να δώσεις αίμα πραγματικά για να λάβεις το Πνεύμα το Άγιον, γιατί έρχεται ώρα που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και προκρίνεις ή να φυλάξεις τη συνείδησή σου ή να καταστραφείς ο ίδιος άπαξ και διαπαντός. Και όμως υπάρχουν και υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με τόση προθυμία εσήκωσαν αυτών των σταυρών της συνειδήσεως. Αλλά να πω και κάτι άλλο δικό μου. Σταυρό σήμερα είναι και να είσαι άνθρωπος, άνθρωπος φυσιολογικός, όχι εν Χριστώ άνθρωπος που είναι τελειώτης. Το να είσαι άνθρωπος σήμερα είναι σταυρός πράγματι. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος κατά φύσιν, τουλάχιστον μέσα στην ομορφιά όπως τον έπλασε ο Θεός, στην ομορφιά της δημιουργίας του, πράγματι και αυτόν τον άνθρωπο σήμερα δύσκολα τον βρίσκεις. Εάν δύσκολα βρίσκεις τον τέλειο, τον εν Χριστώ άνθρωπο, νομίζω ότι και πάλι δύσκολα βρίσκεις τον καταφύσιν άνθρωπο. Γιατί πώς μπορείς να λειτουργείς φυσιολογικά όταν κάμνεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας κάθε μέρα. Από τη μεγάλη αυτή θηριωδία που παρακολουθούμε κάθε μέρα με τους πολέμους, που είναι το αποκορύφωμα της ανθρώπινης κτηνοδίας και θηριωδίας, όπου βλέπεις τον άνθρωπο να γίνεται δαίμονας, κατά κυριολεξίαν δαίμονας και χειρότερος από τους δαίμονες. Τουλάχιστον οι δαίμονες δεν μπορούν να μας σκοτώσουν και δεν μπορούν να μας κακοποιήσουν, απλώς μας ενοχλούν και μας πειράζουν. Αλλά ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τους δαίμονες και στρέφεται κατά του ιδίου του εαυτού του, κατά του ιδίου του συνανθρώπου του, χωρίς να δικαιολογούμε τον έναν ή τον άλλον. Αλλά ποτέ η θηριωδία δεν μπορεί να δώσει δικαιολογία σε κανέναν άνθρωπο. Ποτέ ο άνθρωπος όταν γίνεται θηρίων δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον εαυτόν του. Άρα λοιπόν το να παραμείνει άνθρωπος είναι σταυρός, είναι άθλημα σήμερα. Το να κλείσεις το στόμα σου να μην κατηγορείς τον άλλον, το να μην εμπέξεις τον άλλον άνθρωπο, το να μην τον πληγώσεις, το να μην δώσεις αυτήν την κακία όλη που συσσωρεύεται μέσα στην καρδιά σου, το να μην του πάρεις τα δικά του, όχι μόνο να δώσεις τα δικά σου, αλλά τουλάχιστον να μην του αρπάξεις αυτά που έχει, το να μην τον μειώσεις και να χαρίσεις το κακό και στη θλίψη του, αυτά που είναι φυσιολογικά. Δεν μας τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα να τα πει ο Θεός για να τα κάνουμε. Μας τα διδάσκει η ίδια η φύση μας αυτά. Και αυτόν ακόμα το ελάχιστο, το φυσιολογικό, είναι πράγματι σταυρός σήμερα εις τον άνθρωπον, ο οποίος απέκτησε μεν γνώση, αλλά εκατάστρεψε τον εαυτόν του, εκατάστρεψε την ψυχή του. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος μας είπε να άρουμε το σταυρό μας, μας έδωσε όλη αυτή τη σφαίρα του προαιρετικού αγώνος, να δούμε πού είναι αυτός ο Θεός και πού είμαστε εμείς, να δούμε πώς μας έπλασε ο Θεός και πώς την ωραιότητα έδωσε στη φύση μας και στον εαυτό μας και πώς εμείς καταστρέψαμε αυτήν την εικόνα του Θεού. Να στραφούμε στον αδελφό μας, να στραφούμε στην δημιουργία και να δούμε ότι αυτή την καταστροφή την επεκτείνουμε και στους αδελφούς μας και στην πλάση, στη χτίση την οποία ο Θεός έκαμε για να μας βοηθήσει να το συναντήσουμε. Αλλά λέει και έναν λόγο αμέσως μετά ο Κύριος, που κάποτε προσωπικά μου φαινόταν ασύνδετος με τα προηγούμενα. Λέει ο Χριστός, τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Πολύ φοβερός αυτός ο λόγος, γιατί είναι διαπίστωσης από τον ίδιο τον Θεό, όχι από έναν σοφόν, όχι από έναν άνθρωπον έξυπνον, διακεκριμένον, αλλά ο ίδιος ο Θεός έρχεται και μας λέει, τι μπορείς να δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου, ή τι θα σε ωφελήσει για να κερδίσεις τον κόσμο όλον και χάσεις την ψυχή σου. Είναι ένα αναδυσόπιτο ερώτημα, αδελφοί μου, το οποίο πρέπει να είναι σαν ένα κεντρί που πρέπει να μας κεντρίζει κάθε φορά στον αγώνα όταν εμείς δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στην εντολή του Θεού. Έρχεται η ώρα της ελεημοσύνης. Δυσκολευόμαστε να ελεήσουμε με μέτρον, φοβόμαστε, μα να δώσουμε πολλά, μα να χάσουμε την περιουσία μας, μα να στερηθούμε, μα το ένα, μα το άλλο, όλοι μας δυστυχώς είμαστε μικροί άνθρωποι και τραβούμε πίσω όταν έρχεται η ώρα να πάμε μπροστά και όταν ακόμα έρχεται η ώρα της δυσκολίας της άλλης, να προσευχηθούμε, μα είμαστε κουρασμένοι, να νηστεύσουμε, μα είμαστε αδύνατοι, να υπομένουμε τον άλλον άνθρωπο, μα θα γίνουμε θύματα. Ξέρω εγώ, πάντοτε έρχεται η λογική και μας θέτει το ερώτημα το δικό της για να χτυπήσει την πίστη και να στήσει το είδωλο της λογικής, το οποίο είναι ορθολογισμός, δεν είναι πίστης. Έρχεται ο λόγος αυτός του Κυρίου και στέκει μπροστά μας αδυσόπιτος και σου λέει τι θα κερδίσεις και τι θα ωφεληθείς εάν κερδίσεις τον κόσμο όλον αλλά χάσεις την ψυχή σου. Εάν αυτήν την ώρα που είναι ώρα κρίσεως για σέναν, που είναι μια ώρα που πρέπει να απαντήσεις με έναν ναι και έναν όχι, χάσεις την ευκαιρία αυτήν και χάσεις την είσοδο εις τη Βασιλεία του Θεού, τι τα θέλεις τα άλλα όλα, τι και αν κερδίσεις τον κόσμο όλον και όμως χάσεις την ψυχή σου, γιατί τι θα δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου, τίποτα απολύτως. Εάν σήμερα ο άνθρωπος το είχε αυτόν κατά νου και όλοι μας το είχαμε κατά νου, θα ήταν πολύ διαφορετικές οι ενεργειές μας και τα λόγια μας και οι πράξεις μας και προπάντων το φρόνημά μας. Θα είχαμε μια δυνατότητα να στέκουμε πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα και να βλέπουμε τα ανθρώπινα πράγματα σαν μια κοροϊδία, σαν σκύβαλα, ηγούμετα πάντα σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω, έλεγε ο Απόστολος. Τι θα κάνω όλα αυτά τα σκουπίδια του παρόντος κόσμου, τα χρήματα και τις θέσεις και την δόξα και τη γνώμη και τις γνώσεις, που γίνονται πράγματι σκύβαλα εάν δεν αξιοποιηθούν εν Χριστώ Ιησού. Τι θα κάνω τη θέση του πλανητάρχη όλου του πλανήτη, που έχω τη δυνατότητα να έχω τον πλούτον του κόσμου όλου στα χέρια μου και να είμαι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο αυτόν και να έχω γνώσεις απέραντες. Τι να τις κάνεις όταν χάσεις την ψυχή σου, όταν ζημιώσεις την ψυχή σου αιώνια, όταν θα έρθει η ώρα όπου ο θάνατος θα οδηγήσει και σέναν εις το αμήλικτον κριτήριο του δικαίου κριτού Θεού. Εκεί τι θα πεις και πώς απαντήσεις. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ας μείνομεν εις τον λόγο του Κυρίου, ας μείνομεν όπως μας είπε ο Κύριος, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή, ας μείνουμε στην αγάπη του Κυρίου. Οπωσδήποτε είμαστε δυστυχώς όλοι μας βρώμικοι από πάνω μέχρι κάτω με τις αμαρτίες μας. Τι καθαρός απορρίπου, ποιος είναι καθαρός από την αμαρτία και από τη βρωμιά της αμαρτίας, κανένας. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό και να πει ότι εγώ είμαι καθαρός. Οι πάντες είμαστε ευδελιγμένοι. Και όταν κάνουμε ακόμα και όλη τη δικαιοσύνη του νόμου, τότε και τότε ακόμα η δικαιοσύνη μόνο είναι ευδέλιγμα μπροστά στον Θεό, γιατί δεν σωζόμεθα με τα έργα του νόμου, αλλά με την ταπείνωση και με το αίμα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ας μείνομεν εν τη αγάπη του Χριστού, έχοντες επίγνωση ότι είμαστε άνθρωποι γεμάτοι αδυναμίες και πάθη και αμαρτίες. Όμως ας άρωμεν αυτών των σταυρών επί των νόμων προθήμως, ο καθένας κατά τη δύναμή μας, ο καθένας κατά την προαίρεσή του, και να εκζητήσομεν από τον Θεό να γίνει ήλαιος εμάς, να μας ελεήσει. Το να φωνάζομαι στον Χριστόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, είναι σταυρός και είναι αγώνας και είναι άθλημα. Το να αντέξουμε λίγο τον αδελφό μας, το να κλείσουμε λίγο το στόμα μας, το να ελεήσουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, το να ταπεινώσουμε λίγο αυτήν την υπερήφανη οφρήν, το επιρμένο φρόνημα, είναι σταυρός. Ας κάνουμε το ελάχιστον για να κάνει ο Θεός το άπειρο. Και κάνοντας το ελάχιστον, μένομεν εν τη αγάπη του Κυρίου. Και μένοντας εν τη αγάπη του Κυρίου, ενθυμούμεθα και πρέπει να ενθυμούμεθα συνεχώς αυτών των φοβερών λόγων, ότι τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, τι μπορείς να δώσεις για να ανταλλάξεις την ψυχή σου, τίποτα απολύτως. Μόνον άφρον, μόνον ανόητος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ανταλλάσσει την Βασιλεία του Θεού με σκουπίδια πρόσκαιρα και με πράγματα άχρηστα κατά κυριολεξία. Μόνον ο ανόητος άνθρωπος, ο άφρον άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ενόμισε ότι σε αυτόν τον κόσμο θα μείνει αιώνιος και ξέχασε ότι η αιωνιότητα είναι αλλού, δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο, και τα πάντα θα παρέλθουν και θα μείνει μόνον η δικαία απόφαση του Κυρίου εν τη εσχάτη ημέρα της παρουσίας Του. Ας τον παρακαλούμε λοιπόν να μας ελεήσει και ας αντλήσουμε θάρρος και παρηγορία από το Σταυρό του Χριστού, ώστε να γλυκάνει και την δική μας πικρία, την πικρία της αμαρτίας που γευόμεθα κάθε μέρα, και το αίμα του Πανάγιον του Κυρίου, το οποίο έδωσε επάνω στο Σταυρό Του, ας γίνει για μας άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιος. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Μοναδική Πολιτεία. Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδίδουμε την ραδιοφωνική μας σκηνή.

0: Η δόξα της Ορθοδοξίας.
1: Ένα επίκαιρο ραδιοφωνικό χρονικό από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού που ο χριστιανικός κόσμος εορτάζει σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.

χαίρες Κύπτρων Άγιων του Χριστού. Σταυρέζω η φόρε, καύχημα των χριστιανών, ανάκτον το κλαίος και δόξα ιερέων, δαιμόνων καθαιρέτα, σταυρέ Πανάγιε. Του σταυρού την ύψωση πανηγυρίζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατέ, και ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας χαίρεται. Το πρόσωπο της Οικουμένης λάμπει και φως ανέσπερο, ιερό, ξεχύνεται μέσα στις ψυχές μας. Πλημμυρισμένοι από το δέος της αυθαρσίας και της δυνάμεως του πανσεβάσμιου ξύλου, που πάνω του αποκαλύφθηκε το μυστήριο της πιο μεγάλης αγάπης, γονατίζουμε εκστατικοί και αποθέτουμε το βάρος των αμαρτιών μας στη σκιά του. Ακουμπάμε το φλογισμένο μας πρόσωπο πάνω στην ελπιδοφόρα κτηνοβολία του και αμέσως αλαφρώνουμε την καρδιά μας από το άγχος και την απόγνωση. Η ύπαρξή μας γεμίζει από θάμπος παρηγοριάς και αναστάσεως του αιματοβαμμένου συμβόλου και το άβατο τέμενος της μοναξιάς μας γίνεται γοητεία, θεία μέθη, πνευματικός ύλιγκος. Έκθαμβα τα μάτια μας συναντούν το τίμιο σημείο της σωτηρίας μας και μας μαγνητίζει η αληθινή πηγή της ζωής και της ομορφιάς. Γιατί ο Σταυρός είναι πάντοτε των πεπλανημένων οδηγός, των χριστιανών η ελπής, των χυμαζωμένων ολιμήν, το εν πολέμης νίκος, της οικουμένης η ασφάλεια, των νοσούντων ο γιατρός, των νεκρών η ανάστασης.

0: τούτη τη φορά, γέ μου Κωνσταντίνε, και βασιλιά των Ρωμαίων, πόθος μεγάλος και ιερός με φλογίζει να επισκεφθώ τους Αγίους Τόπους. Δεν ζητώ να πάω στα Ιεροσόλυμα μόνο για να προσευχηθώ, όπως άλλοτε, ή για να αναπολύσω τη ζωή του Σωτήρα μας Χριστού, ούτε ακόμα για να παρακαλέσω το Θεό να σε φωτίζει και να οδηγεί τα βήματά σου σταθερά προς το θέλημά του. Τούτη τη φορά, γέ μου, ζητώ να πάω στην Άγια Γη για να εκπληρώσω τάμα, ακριβό και κοσμοσωτήριο.
1: Αυγούστα Ελένη και ακριβή μητέρα μου, το κράτος μας περνάει δύσκολες ώρες. Η παρουσία της βασίλισσας είναι απαραίτητη στο παλάτι και στις βαριές ασχολίες του γιού της βασιλιά, που δεν πρέπει να μένει αβοήθητος. Δεν έχουμε καιρό τώρα για ταξίδια, μητέρα, και μάλιστα τόσο μακρινά.
0: Κι όμως, επειδή ακριβώς, παιδί μου, το κράτος μας έχει ανάγκη από μια καινούρια πνοή, από μια νέα χειροπιαστή δύναμη για να υψωθεί πάνω από τις δύσκολες τούτες στιγμές, πρέπει να μου επιτρέψεις να πάω στα Ιεροσόλυμα. Τούτο δεν θα είναι μόνο μια αποκάλυψη και ένας νέος σπαλμός για την ενότητα της πίστεως του λαού μας, αλλά θα αποτελέσει και έργο θετικό της βασιλείας σου στην αυτοκρατορία. Ανάμεσα στα τόσα μεγάλα έργα σου, τούτο θα είναι το πιο φωτεινό, το πιο ωραίο, το πιο άξιο της ζωής σου.
1: Ξεχνάς ωστόσο, μητέρα, ότι σε έχω ανάγκη τόσο πολύ να βρίσκεσαι κοντά μου. Στις ώρες της μοναξιάς μου και της απελπισίας μου, μόνο η μητέρα μου, η Αυγούστα Ελένη, μπορεί να με ενισχύει και να με φωτίσει σε έργα θεάρεστα, στέρεα, καθαρά.
0: Η ευχή μου, παιδί μου Κωνσταντίνε, δεν θα σου λείψει ποτέ, όσο και αν βρεθώ μακριά. Ακόμα και από την άλλη ζωή, η σκιά μου και οι ευλογίες μου θα σου ανοίγουν τους δρόμους προς τη δόξα και την επιτυχία. Αλλά και το ταξίδι μου αυτό θα είναι για σένα βάφτισμα και ευλογία του Θεού στο άστρο σου.
1: Μα μητέρα, τόση ώρα μιλάμε για αποκαλύψεις και μεγάλα έργα και δεν μου είπες ακόμα τι θέλεις να κάνεις στους Αγίους Τόπους. Γιατί τόσο επίμονα ζητάς την άδειά μου?
0: Το σταυρό, γέ μου, το αιματοβαμμένο σύμβολο της χριστιανοσύνης.
1: Τι θέλεις με το σταυρό? Μίλησέ μου καθαρά, Αυγούστα.
0: Ζητώ να πάω να τον βρω στα Ιεροσόλυμα.
1: Να τον βρεις?
0: Ναι, να τον ξεθάψω θέλω από εκεί που τον έχουν θαμμένο και να τον ξαναστήσω στη θέση του πάνω στο Γολγοθά. Πρέπει ο κόσμος, Κωνσταντίνε, να αντικρίσει με τα ίδια του τα μάτια το σύμβολο αυτό που πάνω του έτρεξε το αίμα του Θεού, το ξύλο της ζωής που χάρισε την Ανάσταση και τη σωτηρία στους ανθρώπους, το πάνσεπτο σημείο που σου χάρισε τη νίκη πριν λίγα χρόνια, όταν στη Μουλβία γέφυρα κατατρόπωσε στο Μαξέντιο. Αυτό το τίμιο ξύλο θέλω να ξαναφέρω.

0: Τελείως πια μητέρα. Ο τόπος που σταύρωσαν τον Χριστό είναι γεμάτος σε ρήπια των τυχών που τα γκρέμισαν οι στρατιώτες του Τίτου όταν πολιόρκησε τα Ιεροσόλυμα εδώ και 250 χρόνια περίπου. Σχεδόν έχουν χαθεί τα ίχνη του πια.
1: Ξέρω ακόμα, παιδί μου, ότι πάνω στο Γολγοθά ο αυτοκράτορας Αδριανός έχει στήσει από παλιά άγαλμα της Αφροδίτης και στον τάφο του Σωτήρα μας Χριστού το άγαλμα του Δία. Όμως παρά τα εμπόδια αυτά, είμαι σίγουρη ότι θα ανακαλύψω τον τόπο που βρίσκεται ο Σταυρός.
2: Κέσαρα, ξεχνά ίσως η μεγάλη μας Αυγούστα ότι βρίσκεται στην ηλικία των 80 χρόνων και ότι ένα τόσο μακρινό ταξίδι δεν θα ήταν εύκολο. Ύστερα, Αυγούστα, οι κίνδυνοι δεν λείπουν πάντα στα φιλόξενα εκείνα μέρη της Ανατολής.
1: Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να μου συμβεί κανένα κακό, άρχοντα Ισίδωρε. Όσο για το ότι είμαι γριά, πια δεν νομίζω πως με εμποδίζει. Νιώθω τόσο μεγάλο το πάθος μου για το ιερό αυτό σκοπό, ώστε ήδη μέσα μου έχω ξαναγεννηθεί. Δυνάμεις αθόρυτες κινούν το νου και το γέρικο κορμί μου, που μου υπόσχονται να ζήσω μέχρι να φέρω σε τέλος το έργο μου.
2: Η Αυγούστα Ελένη και Σαρά Κωνσταντίνε, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να ησυχάσει ποτέ, αν δεν της επιτρέψεις το ταξίδι στους Αγίους Τόπους.
1: Δεν έχεις άδικο, άρχοντα.
0: Τότε ας γίνει το θέλημά σου, μητέρα.
1: Παιδί μου, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ.
0: Ο ίδιος ο Χριστός πήρε μόνος του εκείνο το φλογερό κατά μεσήμερο τανηφορικό μονοπάτι, φορτωμένος το βαρύ σταυρό για να σώσει την ανθρωπότητα. Φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων μας και δέχτηκε πάνω του όλους τους καημούς, τους πόνους και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και εμείς δεν θα μπορέσουμε να ταλαιπωρηθούμε έστω για λίγο? Ας γίνεις εσύ, μητέρα, η αιτία να βρεθεί το ματωμένο ξύλο, κι ας είναι για τη δόξα του Θεού.
1: Παιδί μου, σε ευχαριστώ. Το αίμα που έτρεξε σαν βρύση από τον αθώο και γέμισε με την ευλογία του και την αγιοσύνη του τη γη, ο σταυρός αυτός, που είναι το σκαλοπάτι, το σημάδι που μας οδηγεί στη σωτηρία, αυτό, παιδί μου Κωνσταντίνε, θα σου φέρει και σένα τη λύτρωση και την ευτυχία.
0: Αν ποτές, μητέρα, καλό σου ταξίδι.
1: Έχε για άγια μου. Αυτή την ώρα δεν είμαι η μάνα σου, η Αυγούστα Ελένη. Είμαι μια απλή χριστιανή, μια γυμνή αμαρτωλή ψυχή που παρακαλεί το Θεό να την αξιώσει να βρει το θρόνο της αγάπης του στη γη. Το σημάδι της θυσίας του, το πάνσεπτο αιματοβαμμένο σύμβολο που είναι η σωτηρία των ανθρώπων.

με τη βαθιά πίστη της και την ολόψυχη αφιέρωσή της η Αυγούστα Ελένη, ύστερα από μόχθο και κόπους πολλούς, οδηγήθηκε από το σεβασμό και την αγάπη της στον ιερό τόπο που βρισκόταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Όπως αναφέρει η Ιερή Παράδοση, ήταν πεταμένος μέσα σε ένα λάκκο τριγυρισμένος από μυρωμένο βασιλικό για να ξεχωρίζει από τους άλλους δύο σταυρούς. Η ανέβρεσή του έτσι στάθηκε ένα αληθινά παγκόσμιο γεγονός που χαροποίησε ολόκληρη την χριστιανική κοινωνία. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος υποδέχτηκε τη μητέρα του στην επιστροφή. Τιμές και δόξες μεγάλες προσφέρθηκαν στο Τίμιο Ξύλο και στα καρφιά που βρέθηκαν και εκείνα, πλάι στον λάκκο. Ο Κωνσταντίνος από τη μέρα εκείνη ένιωθε τον εαυτό του πιο ενισχυμένο στην πίστη και ολόκληρη η αυτοκρατορία μιλούσε με σεβασμό για την ανέβρεση του ξύλου της ζωής.

0: Σπέρασαν ύστερα από την ανέβρεση του Τιμίου Ξύλου. Το κράτος των Βυζαντινών βρισκόταν σε κίνδυνο. Ανάμεσα στις τόσες συμφορές, η πιο μεγάλη ήταν ότι οι βάρβαροι Πέρσες είχαν κλέψει το τίμιο αιματοβαμμένο σύμβολο. Έπρεπε όμως και πάλι να έρθει στα χέρια των χριστιανών. Αλλά τώρα δεν χρειαζόταν μόνο η πίστη και το φλογερό ενδιαφέρον της Αυγούστας Ελένης. Τώρα έπρεπε να παίξουν τα σπαθιά, να συγκρουστούν αντίπαλοι, να γίνει σκληρός πόλεμος. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος εκλήθηκε από την ιστορία να διαδραματίσει τον ύψιστο αυτό ρόλο. Δεν τον αρνήθηκε. Αντίθετα, το δέχτηκε με θάρρος και ευθύνη. Βρισκόμαστε πια στις 14 Σεπτεμβρίου του 628. Ο βασιλιάς έχει κλείσει ειρήνη με τους Πέρσες, που μέσα στους όρους της είναι και η επιστροφή του Τιμίου Σταυρού. Ο νικητής Ηράκλειος, τροπεούχος, κρατά στα χέρια το τίμιο ξύλο και θριαμβευτικά μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Κύριε, εγώ ταπεινός δούλος σου, βασιλιάς των Ρωμαίων Ηράκλειος, κρατώ στα χέρια μου το τίμιο ξύλο που πάνω του δέχτηκες να μαρτυρήσεις με τον πιο τραγικό τρόπο για τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστώ που με αξίωσες αυτής της μεγάλης ευλογίας σου. Ας απολαύσουν τώρα όλοι οι χριστιανοί τον τίμιο θρόνο της θυσίας σου και ας γεμίσει η ψυχή τους από το φως της παρηγοριάς και της Αναστάσεως. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, Κύριε, αυτός ο Σταυρός που κρατώ τώρα στα αμαρτωλά χέρια μου δεν θα σταυρωνώσουν. Και αν δεν σταυρωνώσουν, δεν θα τρέχε το αίμα σου πάνω στη γη. Και αν δεν έτρεχε το αίμα σου πάνω στη γη, δεν θα ξεπλενόντουσαν οι αμαρτίες μας. Και δεν θα βρίσκαμε σωτηρία, ούτε θα βλέπαμε το πρόσωπό σου στην άλλη ζωή. Αλλά Κύριε, εσύ δέχτηκες να μας χαρίσεις το σύμβολο τούτο της χαράς και της ελπίδας, ώστε να μπορούμε να σε οικετεύουμε, να μας είναι πάντα φύλακας και υπερασπιστής. Το παραδίδω τώρα στον Πατριάρχη, Κύριε, κι ας είναι για το λαό σου σκέπη και χειραγωγός. Ας μείνει τούτη η μέρα η σημερινή, Κύριε, μνήμη ιερή και μοναδική της υψώσεως του Σταυρού σου.

Ήταν Αύγουστος πριν από 15 χρόνια στην Ουγκάντα. Επιστρέφοντας από μια ιεραποστολική κατασκήνωση σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, φτάσαμε βράδυ στην πρωτεύουσα την Καμπάλα. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι, το παλιό αυτοκίνητό μας κάπου προσέκρουσε. Ο μπροστινός ιαλοπίνακας, θρηματισμένος, έπεσε πάνω μου. Πολλά μικρά κομματάκια γυαλιού είχαν εισδύσει και στα δύο μάτια και ήταν αδύνατο να ανοίξουν. Στο εγκαταλειμμένο αφρικανικό νοσοκομείο όπου πήγαμε, η απόγνωση μεγάλωσε. Δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε νοσοκόμος, ούτε αποσταγμένο νερό, ούτε καν νερό. Η τύφλωση έμοιαζε ότι ήταν οριστική. Δεν έβλεπα καθόλου. Στην τραγικότητα εκείνης της ώρας ξαναήρθε στη σκέψη μου ένα ζωτικό ερώτημα με το οποίο είχε αρχίσει η ιεραποστολική διακονία μου. «Σου φθάνει ο Θεός». Μια απροσδιόριστη ειρήνη απλώθηκε στην ψυχή. Η συνέστηση της παρουσίας εκείνου, ο οποίος βεβαίωσε τους μαθητάς του. Και είδου εγώ με θυμόνιμη. Μέσα στα μεσάνυχτα έφτασε τελικά ένας νεαρός Ουγκαντός οφθαλμίατρος που τον είχαμε βοηθήσει να σπουδάσει στην Αθήνα. Χρησιμοποιώντας τη σχισμοειδή λιχνία, αγωνίστηκε να απομακρύνει τα γυάλινα ψήγματα που είχαν εισδύσει στα δυο μάτια. Έβγαλε 24 από αυτά. Την επόμενη μέρα επιστρέψαμε στην Αιρόπη και στη συνέχεια στην Ευρώπη για να συνεχιστούν οι εξετάσεις και η επούλωση. Η θεραπεία συνοδευόταν από την ακτινοβολία της βεβαιότητος και ειδού εγώ με θυμόνιμη πάσα στα σημέρας. Ενώ φάνηκε ότι το γεγονός εκείνο τερμάτιζε μια ολόκληρη προσπάθεια, έγινε αντιθέτως αφορμή για νέα διακονία με ανανεωμένη πίστη σε πιο απαιτητικό μέτωπο, στην Αλβανία. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τους ακροατές έχουν ανάλογες εμπειρίες σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. Η δική μου συνοπτική αναφορά ίσως βοηθεί για να τις ανακαλέσουν στη μνήμη τους. Οι υποσχέσεις του Αναστάντος Χριστού επαναβιώνονται σε κάθε γενιά σε μυριάδες περιπτώσεις. Όχι μόνο στις ημέρες της ομίχλης και των καταιγίδων, η παρουσία του Αναστάντος Χριστού ζωογονεί με τη μυστική θέρμη της στην ψυχή μας, αλλά γενικότερα, οι πιο εκπληκτικές ημέρες του βίου μας, οι πιο δημιουργικές, υπήρξαν εκείνες όπου η παρουσία του αγαπημένου ήταν πιο αισθητή. Αυτός παραμένει παρόν στην πορεία μας όπως ο ήλιος που στηρίζει τη ζωή πάνω στη γη, μέρα και νύχτα, θέρρος και χειμώνα.

Εξακολουθούμε λοιπόν να ελπίζουμε, να μοχθούμε, να ζούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη σε Εκείνον στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, με την χαρούμενη βεβαιότητα που δωρίζει η υπόσχεσή Του. Και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάσα στας ημέρας μέχρι της συντελείας του αιώνος.

Μια άλλη άποψη. Αφηγήσεις, ομιλίες, στοχασμοί του Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου. Διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Η σημερινή ημέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα. Εορτάζει λοιπόν την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο εκτός από κάποιο σχετικό θέμα με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γιατί λοιπόν οι ετερόδοξοι δεν πιστεύουν στον Τίμιο Σταυρό, το κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού, και δυστυχώς το αναφέρουν πάσαλο οι Ιεχωβάδες και ξύλο στην Καινή Διαθήκη. Η μεγάλη λοιπόν εορτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ένας ακόμα σημαντικός εορτολογικός σταθμός της Εκκλησίας μας. Στη σημερινή λοιπόν ημέρα της μεγάλης αυτής εορτής οι πιστοί καλούνται να τιμήσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, ώστε να αντλήσουν δύναμη και χάρη από Αυτόν. Η μεγάλη αυτή δεσποτική ορτή δίνει επίσης την ευκαιρία σε όλους μας να σκεφτούμε ορισμένες βασικές αρχές και αλήθειες της πίστης μας, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη θεολογία του Σταυρού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία διασώζει μόνη αυτή ανώθευτη τη βιβλική και πατερική διδασκαλία, αποδίδει την προσήκουσα τιμή στο Σταυρό του Χριστού ως το κατεξοχήν όργανο και σύμβολο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Σε αντίθεση με την ποικίλη ετεροδοξία, η οποία είτε αδιαφορεί να αποδώσει τιμή στο Σταυρό, όπως ο Προτεσταντισμός, είτε πολεμά ευθέως αυτόν ως ειδωλολατρικό σύμβολο, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η Εκκλησία μας λοιπόν θέσπισε πολλές φορές προσκύνησης και τιμής του Σταυρού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποκορύφωμα βέβαια τη μεγάλη και σημερινή εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως στις 14 Σεπτεμβρίου. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, ο Σταυρός του Κυρίου αποτελεί για τη χριστιανική πίστη κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού, διότι η σημασία του είναι πραγματικά τεράστια. Ο Σταυρός μαζί με την Ανάσταση λειτουργούν ως δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ζωή των πιστών χριστιανών. Η Ανάσταση έπεται του Σταυρού και προϋποθέτει το Σταυρό, και ο Σταυρός προμηνύει την Ανάσταση. Χωρίς Σταυρό δεν γίνεται Ανάσταση. Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίζεται η θεολογία του Σταυρού και η σπουδαία σημασία του για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο κατεξοχήν θεολόγος του Σταυρού, τονίζει συχνά στις θεόπνευστες επιστολές του ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι για Αυτόν και για την Εκκλησία καύχηση. «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημή εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», μας αναφέρει στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο 13ο στίχο. «Διότι ο λόγος γάρ ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημήν δύναμης Θεού εστί». Μας αναφέρει πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο 17ο στίχο. «Επειδή ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Βλέπουμε πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 1ο κεφάλαιο 30 στίχο. «Ως ο εσταυρωμένος». Ο Κύριος λοιπόν της δόξης υποχειρών ανώμων καρφώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού για να υποστεί το επώδυνο μαρτύριο της Σταυρώσεως και να πεθάνει ως έσχιστος κακούργος. Αλλά όμως η ανθρώπινη αυτή κακουργία, εξαιτίας της άμετρης θείας αγάπης, λειτουργήσε ευεργετικά για το θεοκτόνο ανθρώπινο γένος. Συνίσθηση δε την αυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε.
πολλών μάλλον δικαιοθέντες νυν εν το αίματι αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από τη οργή. Οι γάρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Βλέπουμε στο 5ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολής 8 και 10 στίχο. Ας κάνουμε όμως το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Συνεχίζοντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος, μετά το διάλειμμα, ο Σταυρός που σήμερα εορτάζουμε, πριν τη μεγάλη σταυρική θυσία του Χριστού, ήταν έχθιστο φωνικό όργανο εκτέλεσης κακούργων. Όποιος πέθαινε δια της σταυρώσεως χαρακτηρίζονταν επικατάρατος. Όπως βλέπουμε και στην προσγαλάτας επιστολής, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο στίχο. Αφότου όμως ο σαρκωμένος Θεός πέθανε ως κακούργος πάνω στο εγκάρσιο ξύλο, αυτό κατέστη πηγή απολυτρώσεως. Από μέσω λοιπόν θανατώσεως μεταβλήθηκε σε ακαίνωτη πηγή ζωής και από αποκρουστικό και απέσιο όργανο των δημίων έγινε φωτεινό σύμβολο και διάβλος ευλογιών, από ξύλο πόνου και οδύνων κατέστη καταφύγιο ανάπαυσης και χαράς. Η παράδοξη αυτή και μεγάλη αλλαγή συντελέστηκε επειδή η άμετρη θεία αγάπη και εσπλαχνία δεν λειτουργήσε εκδικητικά προς την ανθρώπινη αγνωμοσύνη και κακουργία. Μέσα στην απίθμενη θεία φιλανθρωπία δεν υπάρχει χώρος εντός εισαγωγικών για μίσος, θυμό και εκδίκηση. Ο Θεός ως η απόλυτη αγάπη αντί εκδίκησης ανταπέδωσε στον άνθρωπο εσπλαχνία και του δώρισε τη λύτρωση από τα πικρά δεσμά της αμαρτίας και του κακού και του χάρισε την αιώνια ζωή. Χάρη λοιπόν στην άμετρη αυτή αγάπη του Θεού, το φρικτό αυτό φωνικό όργανο των ανθρώπων μετεβλήθη σε πηγή αγιασμού και απολυτρώσεως. Σύμφωνα λοιπόν με την υψηλή θεολογία του ουρανοβάμονος Παύλου, ο Σταυρός του Χριστού από ατιμωτικό και φρικτό φωνικό όργανο θανατώσεως των κακούργων ανθρώπων μετεβλήθη μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου σύμβολο σωτηρίας μέσω συμφιλίωσης με το Θεό και πηγή αγιασμού. Η ανθρώπινη κακία έδωσε στο Θεό πόνο και θάνατο δια του ξύλου του Σταυρού. Η θεία ανεξικακία και άκρα φιλανθρωπία έδωσε αντίθετα στο δίμιό του αγάπη και λύτρωση. Η δύναμη λοιπόν του Σταυρού έγκυται στην ακαίνωτη αγάπη του Θεού, η οποία διοχετεύεται πλέον στην ανθρωπότητα και σε ολόκληρη τη δημιουργία μέσω του Σταυρού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έχοντας υπόψη τους αυτή τη μεγάλη αλήθεια, διατύπωσαν την περίφημη θεολογία του Σταυρού. Το ιερότατο αυτό σύμβολο είναι πια συνυφασμένο με τον Κύριο Ιησού Χριστό, από εκείνον αντλεί την ανίκητη δύναμή του, τον αγιασμό και τη χάρη. Γι' αυτό και δεν είναι ειδωλολατρία να προσκυνείται από τους πιστούς, διότι προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού σημαίνει προσκύνηση του ιδίου του Χριστού, του οποίου είναι το σημείο και η ενθύμηση της απολυτρωτικής του θυσίας. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί πλέον την ενωπιό δύναμη της ανθρωπότητας, και αν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού στην Εδέμ έγινε πρόξενος κακού και έχθρας του ανθρωπίνου γένους, το ξύλο του Σταυρού έγινε σημείο επανένωσης των ανθρώπων στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα δύο λοιπόν εγκάρσια ξύλα που συνθέτουν το σύμβολο του Σταυρού συμβολίζουν την ένωση των ανθρώπων με το Θεό, κάθε το ξύλο, και την ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους, το εγκάρσιο ξύλο. Φυσικά η ένωση των ανθρώπων περνά αναγκαστικά από τη σχέση τους με το Θεό. Το εγκάρσιο ξύλο παριστά επίσης τα δύο χέρια του εσταυρωμένου, λυτρωτή μας, τα οποία είναι ανοιγμένα για να αγκαλιάσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτή την θεώρηση, η νέα εν Χριστώ ανθρώπινη κοινωνία έχει διαφορετική υφή από τις προσχριστιανικές και εξωχριστιανικές κοινωνίες. Η ενωπιός δύναμη του Σταυρού του Χριστού αδελφοποιεί τους ανθρώπους, δημιουργώντας την κοινωνία της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης. Το σύμβολο του Σταυρού είναι ακόμα η φοβερή δύναμη κατά των αντίθεων δυνάμεων. Μέχρι το σταυρικό θάνατο του Χριστού, ως όργανο του κακού, χρησιμοποιούνταν για την καταστροφή και το θάνατο. Αφότου όμως ο Θεός καταδέχτηκε να καρφωθεί και να πεθάνει πάνω σε Αυτόν, μεταβλήθηκε σε όπλο εναντίον εκείνων που το χρησιμοποιούσαν.
η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά. «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, το σταυρό σου ημίν δέδοκας, φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού τη δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε». Το σύμβολο λοιπόν του Τιμίου Σταυρού είναι το θαυμαστό φυλακτήριο των πιστών. Δεν υπάρχει αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας που να μην σταυρώνονται οι πιστοί. Δεν υπάρχει στιγμή προσευχής που να μην ποιούμε το σημείο του Σταυρού. Δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή που να μην αγιάζουμε το σώμα μας με το σημείο του Σταυρού για να θωρακιζόμαστε έτσι κατά των δυνάμεων του κακού. Ο Τίμιος Σταυρός αντικατέστησε όλα τα δυσιδαίμονα και αναποτελεσματικά φυλακτήρια του παρελθόντος. Οι πιστοί πλέον τον φέρουν με καμάρι, αυτόν ως πολύτιμο και αποτελεσματικό φυλακτήριο κατά του κακού, αλλά και ως ομολογία της πίστης τους στη μεγάλη απολυτρωτική θυσία του Χριστού. Πρέπει να επισημάνουμε όμως εδώ τη φανερή αποστροφή, ακόμα και την έχθρα προς το Σταυρό του Χριστού, πολλών αιρετικών χριστιανικών ομάδων, και στο σύνολό του λοιπόν ο προτεσταντικός κόσμος δεν αποδίδει καμία τιμή στο Σταυρό. Είναι γνωστόν πως οι προτεστάντες δεν κάνουν το σημείο του Σταυρού και χρησιμοποιούν αυτόν μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μάλιστα χειρότερο από αυτούς μάχονται με λύσα το σημείο του Σταυρού. Δεν προφέρουν καν το όνομα Σταυρός και αντί αυτού τον ονομάζουν Πάσαλο. Στην Καινή Διαθήκη έχουν αντικαταστήσει την ονομασία του Σταυρού με τη λέξη ξύλο. Ας κάνουμε όμως και ένα δεύτερο διάλειμμα και συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε το σημερινό μας θέμα για την εορτή της υψώσεως του Σταυρού.

Συνεχίζοντας λοιπόν και ολοκληρώνοντας, η κατάσταση της κατάνοιξης και της χαρμολύπης που δημιουργεί στην ψυχή μας η παρουσία και θέα του Τιμίου Σταυρού μας κάνει να υπομένουμε με καρτερία και υπομονή τα προβλήματα της ζωής, δηλαδή να υπομένουμε τον προσωπικό μας Σταυρό, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 16ο κεφάλαιο, 24ο στίχο, ελπίζοντας εξάπαντος στην επερχόμενη Ανάσταση, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτή η ακράδαντη λοιπόν πίστη μας δίνει δύναμη και μας κάνει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αισιοδοξία, σε αντίθεση με την παποπροτεσταντική δύση, η οποία ζητά εναγωνίως την ευδαιμονία χωρίς τη θυσία. Δηλαδή ζητά την Ανάσταση χωρίς το Σταυρό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τη συναντήσει πουθενά. Η ελληνοορθόδοξη λοιπόν παράδοσή μας έχει ως βάση της την Παύλιο αρχή. Ιδέα πεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Ιδόντες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή 6 κεφάλαιο 8 και 9 στίχο. Αυτό λοιπόν μας κάνει να ξεχωρίζουμε από την αιρετική δύση, η οποία όζει από απεσιοδοξία εξαιτία του πνευματικού της θανάτου. Μη έχοντας ελπίδα Αναστάσεως, διότι δεν πιστεύει στη δύναμη του Σταυρού, του Χριστού, και δεν έχει την ταπεινή διάθεση να συσταυρωθεί μαζί του, για να μπορέσει έτσι να συναντηθεί με Αυτόν. Για να μπορεί όμως ο άνθρωπος να λάβει τον θείο αγιασμό μέσω του Σταυρού, είναι απαραίτητο να πιστέψει στο λυτρωτή Χριστό και στη σταυρική απολυτρωτική του θυσία. Επίσης, πρέπει να σταυρώσει και αυτός τον εαυτό του, όπως και ο Χριστός. Να συσταυρωθεί μαζί του, όχι βέβαια κυριολεκτικά όπως κάνουν κάποιοι παπικοί, που κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή σταυρώνονται σε ξύλο σταυρού, αλλά πρέπει να σταυρώσει ο άνθρωπος όχι το σαρκείο του, τη σάρκα του, αλλά τον αμαρτωλό και κακό εαυτό του. Τεστουβίου ειδονές, όπως προτρέπει ο Ιερόσυμνος Γράφος της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγοντάς μας «Ίνα και συζήσομεν αυτό», το Χριστό δηλαδή. Η μεγάλη λοιπόν εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι μία ακόμα ευκαιρία για όλους μας, θα λέγαμε, να σκεφτούμε τις άπειρες δωρεές του Θεού στη ζωή μας. Να στρέψουμε το βλέμμα μας, έστω και τώρα, στο εκθαμβωτικό φως του Σταυρού, προκειμένου να διαλύσουμε το σκοτεινό έρευος των αμαρτιών της ψυχής μας. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ή αποδεχόμαστε τη λυτρωτική δύναμη του Σταυρού του Χριστού και σωζόμαστε, ή παραμένουμε δούλοι της αμαρτίας και φορείς του κακού και χανόμαστε. Η κλίση προς τη λύτρωση είναι πάντα ανοιχτή. Φτάνει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να την αποδεχτούμε. Ο Κύριος πάντα μας περιμένει. Στο σημείο όμως αυτό τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και γιατί οι ετερόδοξοι δεν πιστεύουν στο Τίμιο Σταυρό, το κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού, και δυστυχώς το αναφέρουν πάσαλο και οι Ιεχωβάδες το αναφέρουν ξύλο στην Καινή Διαθήκη. Αυτά λοιπόν είχαμε στη σημερινή εκπομπή μας. Να αναφέρουμε σχετικά με την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Χρόνια λοιπόν πολλά και πάλι σε όλους. Καλή σας ημέρα και ο Θεός μαζί μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στα ίχνη του Σταυρού του Ιησού. Γράφει ο Κωνσταντίνος Χατζηελευθερίου, θεολόγος εκπαιδευτικός. Ο Σταυρός, αυτό το σύμβολο της θεϊκής θυσίας, σχεδόν από την αρχή του ιστορικού βίου της Εκκλησίας, περιβλήθηκε από τους πιστούς με μεγάλο σεβασμό και έγινε το σημαντικότερο σύμβολο σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Η εμφάνισή του στο ιστορικό προσκήνιο τον 4ο μετά Χριστό αιώνα και η εξαφάνισή του από αυτό το 12ο αιώνα θεωρήθηκε είτε ως ιερή ιστορία είτε ως θρησκευτικός μύθος. Ένα από τα πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το Σταυρό του Ιησού είναι τα τεμάχια εκείνα τα οποία κόπηκαν από αυτόν και στάλησαν σε διάφορα μέρη της χριστιανοσύνης. Ένα από τα τεμάχια αυτά έχει ελκύσει περισσότερο από όλα τα άλλα το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Ποιο είναι αυτό και ποια η ιστορία του? Είναι αυθεντικό ή είναι άλλη μία καλωστημένη απάτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ανάλογη με αυτή της Κωνσταντίνιας δωρεάς? Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις οι οποίες θα ρίξουν φως σε ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια του χριστιανισμού ανάλογη σπουδαιότητας με εκείνο της Ενδόνης του Τωρίνο. Ο Σταυρικός Θάνατος. Ο Σταυρικός Θάνατος ως τρόπος εκτέλεσης είναι αρκετά παλαιός. Εκτός από τις αναφορές του πατέρα της ιστορίας Ηρόδοτου, 484 με 430 μάλλον π.Χ., υπάρχουν επίσης στοιχεία για τη χρησιμοποίησή του από τους Ινδούς, Ασσυρίους, Σκύθες, Νουμιδιανούς, Καρθαγενίους και Πέρσες. Οι Ρωμαίοι, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες διέσωσαν Λατίνοι συγγραφείς, όπως ο Ρήτορας Κικέρων, 106 ως 43 π.Χ., ο φιλόσοφος Ενέκας, 4 π.Χ. ως 65 μετά Χριστόν, ο ρητοροδιδάσκαλος Κοϊντιλιανός, 30 ή 36 έως 96 μετά Χριστόν, ο Εβραίος ιστορικός Ιώσιπος, 37-38 έως 100 μάλλον μετά Χριστόν, αλλά και από κάποια αρχαιολογικά και ανθρωπολογικά ευρήματα στα σπήλαια της περιοχής της Νεκράς Θάλασσας, χειρόγραφο του Κουμράν, και στην Κιβάτ Χαμιβδάρ, τοποθεσία βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ, αντίστοιχα, χρησιμοποιούσαν το τρομερό αυτό μέσο θανάτωσης για τους προδότες, τους επαναστάτες, τους δολοφόνους και τους δούλους. Αφού ο καταδικαστής μας στιγωνόταν, υποχρεωνόταν να μεταφέρει ο ίδιος το σταυρό στο χώρο της εκτέλεσής του. Εκεί καρφωνόταν πάνω σε αυτόν. Εκτός όμως από τις πληροφορίες αυτές για τον τρόπο σταύρωσης, η ιστορική Γάιο Σουητώνιος, 70-140 μετά Χριστόν, και Δίον ο Κάσιος, 163 έως 230 μετά Χριστόν, με ερωτηματικό, διασώζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για το αντικείμενο της έρευνάς μας. Ήταν σύνηθες για αυτούς οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, είτε σταυρικό είτε άλλου είδους, να φέρουν μια επίγραφη στην οποία αναγραφόταν η αιτία της θανατικής τους καταδίκης. Η Σταύρωση του Ιησού. Μετά από μία δίκη παροδία μπροστά στο Μεγάλο Συνέδριο, το ανώτερο δικαστικό όργανο των Ιουδαίων, ο Ιησούς οδηγήθηκε Παρασκευή πρωί στο Ρωμαίο έπαρχο Πόντιο Πιλάτο με ένα κατηγορητήριο, στο οποίο τα μέλη του συνεδρίου έδιναν έμφαση στις πολιτικές προεκτάσεις του. Ο Ιησούς παρουσιάστηκε από τους Ιουδαίους αρχιερείς ως επαναστάτης, δηλαδή επίδοξος βασιλιάς των Ιουδαίων και ταραχοποιός, με σκοπό να δικαστεί και να καταδικαστεί σε θάνατο, όπως άρμοζε σε όλους τους προδότες της ρωμαϊκής εξουσίας.
αν και ο Πιλάτος, όπως προκύπτει από τις Ευαγγελικές διηγήσεις, κατάλαβε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο οι αρχιερείς ήθελε να θανατωθεί ο Ιησούς, επέλεξε να τον καταδικάσει, πιστεύοντας εσφαλμένα ότι έτσι θα διατηρούσε τις πολύ λεπτές πολιτικές ισορροπίες και την εύθραυστη ειρήνη στην περιοχή της Παλαιστίνης. Έτσι, ο ψευδομεσσίας βασιλιάς των Ιουδαίων, Ιησούς, οδηγήθηκε από ένα ρωμαϊκό στρατιωτικό απόσπασμα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, σε ένα μικρό λόφο ονόματι Γολγοθά, που σημαίνει κρανίου τόπος, στον οποίο σταυρώθηκε. Στη διήγηση της μαρτυρικής πορείας του Ιησού από το πρετόριο στο Γολγοθά και οι τέσσερις Ευαγγελιστές μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι πάνω στο σταυρό τοποθετήθηκε μία πινακίδα στην οποία εγγράφει η αιτία της σταυρωσής του. Η αναφορά η οποία γίνεται από τους Μάρκο και Ματθαίο για την εν λόγω επιγραφή είναι λιτή, ενώ στο Λουκά και ιδίως στον Ιωάννη, αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων του πάθους και της σταύρωσης του Ιησού, μας δίδονται περισσότερες πληροφορίες. Ο τελευταίος μάλιστα διασώζει την πιο λεπτομερή διήγηση, δηλαδή ότι ο Πιλάτος διέταξε να κατασκευαστεί μια επιγραφή στην οποία εγγράφει σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, εβραϊκά και ρωμαϊκά, ο λόγος της θανατικής καταδίκης του ψευδομεσσία από τη Ναζαρέτ. Όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο της επιγραφής στους τρεις συνοπτικούς, κατά Μάρκον, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, κατά Ματθαίον, αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, και κατά Λουκάν, αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, υπάρχει σχεδόν απόλυτη ταύτιση. Στο κατά Ιωάννη όμως, διασώζεται μια διαφορετική παράδοση για το περιεχόμενο της επιγραφής, η οποία έχει ως εξής: Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων.

Η αναζήτηση του Σταυρού. Στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, μια ηλικιωμένη γυναίκα ταπεινής και όχι αριστοκρατικής καταγωγής έκανε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην ιστορία της χριστιανοσύνης. Ανακάλυψη η οποία επηρέασε βαθύτατα την πορεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η μητέρα του αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου, του θεμελιωτή της Νέας Ρώμης, στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, ανακάλυψε στους Αγίους Τόπους το Σταυρό, επάνω στον οποίο πέθανε ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Η αναζήτηση του Τιμίου Σταυρού ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα, ακόμη και για τη μητέρα του ισχυρότερου άνδρα της εποχής εκείνης, την αυτοκράτηρα Φλαβία Ιουλία Ελένη, 248-49 έως 329 ή 330 μετά Χριστόν. Εκτός από τις υποκειμενικές δυσκολίες, τις οποίες έπρεπε να υπερβεί η Αυγούστα Ελένη, έπρεπε να ξεπεράσει πολύ σοβαρές αντικειμενικές δυσκολίες, όπως το που ήταν η ακριβής θέση του Γολγοθά. Τι έγινε ο Σταυρός του Κυρίου μετά την αποκαθήλωσή του? Και το δυσκολότερο, εάν έβρισκε κάποιο Σταυρό, πώς θα μπορούσε να σιγουρευτεί ότι αυτός ήταν του Ιησού και όχι κάποιου άλλου καταδικαστέντος? Οι προφορικές και γραπτές παραδόσεις. Η παράδοση από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στην Παλαιστίνη του 1ου μετά Χριστόν αιώνα, ο ρόλος της δεν ήταν μόνο να καθορίζει τον τρόπο ζωής των κατοίκων της, αλλά υπήρξε και ο θεματοφύλακας παραδόσεων, οι οποίες μεταφέρονταν από γενεά σε γενεά. Μία από τις παραδόσεις αυτές, η οποία ήταν πολύ έντονη μεταξύ της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ, ήταν τα μέρη όπου ο Ιησούς στην επίγεια ζωή του γεννήθηκε, έζησε, κήρυξε, θαυματούργησε, δικάστηκε, βασανίστηκε, σταυρώθηκε και ετάφη. Μολονότι κατά την ανεπιτυχή εξέγερση των Ιουδαίων εναντίον των Ρωμαίων, 66 έως 73 μετά Χριστόν, οι περισσότεροι χριστιανοί των Ιεροσολύμων πήγαν στην πόλη Πέλα της Περαίας. Ένα μέρος από αυτούς, οι μη Ιουδαϊκής καταγωγής, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, όπου αντιμετώπισαν με μεγάλη θλίψη την ανεπιτυχή προσπάθεια των Ρωμαϊκών αρχών να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Ιησού στη Σιών. Η εν λόγω κοινότητα εξακολούθησε να υφίσταται ακόμη και μετά την ανεπιτυχή εξέγερση του Βαρ Κοχβά, 131 με 135 μετά Χριστόν, διατηρώντας έτσι ζωντανή την ανάμνηση των προαναφερθησών ιερών τοποθεσιών ως το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Εκτός όμως από την προφορική παράδοση, σπουδαίο ρόλο στη διάσωση της ιστορικής μνήμης έπαιξε και η γραπτή παράδοση. 160 περίπου χρόνια πριν την άφιξη της Αγίας Ελένης στην Ιερουσαλήμ, ο απλογητής επίσκοπος Άρδεων Μελίτων, στην ομιλία του περί Πάσχα, γράφει ότι είχε επισκεφθεί, το 170 μετά Χριστόν, τα μέρη που συνδέονταν με τα κυριότερα γεγονότα της δράσης του Θεανθρώπου. Ο επίσκοπος Κεσαρίας Ευσέβιος, 260 έως 341 μάλλον μετά Χριστόν, στο έργο του «Εκκλησιαστική Ιστορία», αναφέρει ότι ένας επίσκοπος από την Καπαδοκία, ονόματι Αλέξανδρος, μετέβη στην Ιερουσαλήμ το 210 μετά Χριστόν.

στο οποίο παραθέτει ένα αλφαβητικό ευρετήριο όλων των τόπων οι οποίοι αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Σε αυτό γράφει ότι πιστοί από όλα τα μέρη του κόσμου πήγαιναν στους Αγίους Τόπους προκειμένου να προσευχηθούν στα ιερά προσκυνήματα. Η Αυγούστα Ελένη δεν ήταν η πρώτη η οποία προσπάθησε να ερευνήσει τα μέρη στα οποία έζησε και έδρασε ο Μεσσίας. Υπήρχε μια ισχυρή, προφορική και αξιόλογη γραπτή παράδοση, οι οποίες χωρίς να παραβλέπουμε ή να υποβαθμίζουμε τη σημασία των θεϊκών σημείων, μπορούμε εύλογα να ισχυριστούμε ότι αξιοποιήθηκαν από αυτήν, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη του Τιμίου Σταυρού.

η ανακάλυψη. Όπως προαναφέραμε, η αυτοκράτηρα Ελένη πραγματοποίησε ένα ταξίδι στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τελευταίο σταθμό τα Ιεροσόλυμα, όπου και ανακάλυψε το Σταυρό του Χριστού, 326 μετά Χριστόν. Για το πολύ σημαντικό αυτό γεγονός έχουν γράψει ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, 340 μάλλον έως 397 μετά Χριστόν, ο οποίος βασίστηκε μάλλον στην απολεσθήσα εκκλησιαστική ιστορία του επισκόπου Κεσαρίας Γελάσιου, στον επικίδιο λόγο του για τον αυτοκράτορα Μεγάλο Θεοδόσιο, ο ιερομόναχος Τυράνιος Ρουφίνος, 345-410 μετά Χριστόν, στην εκκλησιαστική του ιστορία, ο επίσκοπος Νόλων Παυλίνος, 354-431 μετά Χριστόν, σε μία επιστολή του προς το Σουλπίκιο Σεβίρο, ο δικηγόρος Οζόμενος, 400 μάλλον έως 447 ή 48 μετά Χριστόν, στην εκκλησιαστική του ιστορία, ο επίσκοπος Κύρου Θεοδόρητος, 393 έως 457 μάλλον μετά Χριστόν, στην εκκλησιαστική του ιστορία, και ο δικηγόρος Σωκράτης Σχολαστικός, 379 ή 380 έως 439 μάλλον μετά Χριστόν, στην εκκλησιαστική του ιστορία. Παρόλες τις επουσιώδεις, όπως είναι φυσικό, διαφορές τις οποίες παρουσιάζουν μεταξύ τους οι συγγραφείς αυτοί όσον αφορά στο ουσιαστικό μέρος του χρονικού της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού, υπάρχει πλήρης ταύτιση. Τα προαναφερθέντα έργα είναι εκείνα τα οποία διαμόρφωσαν τη μετέπειτα χριστιανική παράδοση περί έβρεσης του Σταυρού του Ιησού, η οποία έχει φτάσει ως τις μέρες μας. Σύμφωνα με αυτήν, η βασιλομήτωρ Ελένη παρακινήθηκε από θεϊκό όραμα να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Καθοδηγούμενη από ένα θεϊκό σημάδι, βρήκε τον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός, στον οποίο είχε κτιστεί ένας ναός προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης. Αφού διέταξε να γκρεμιστεί ο ειδωλολατρικός ναός και να σκάψουν κάτω από αυτόν, βρήκε τρεις σταυρούς και ξεχωριστά από αυτούς την επιγραφή με την αιτία της θανατικής καταδίκης του Μεσσία, γραμμένη στα εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Έτσι, ο σταυρός του Ιησού βρέθηκε. Ήταν ο ένας από τους τρεις. Ποιος όμως? Τη λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, 312 έως 334 μετά Χριστόν, ο οποίος διέταξε να μεταφέρουν ξεχωριστά κάθε σταυρό σε μία βαριά άρρωστη, επιφανή γυναίκα της πόλης των Ιεροσολύμων. Όταν ο σταυρός του Κυρίου τοποθετήθηκε κοντά στην άρρωστη γυναίκα, εκείνη έγινε αμέσως καλά. Το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο είχε ξεπεραστεί.

από την αιχμαλωσία στην ύψωση. Η Αγία Ελένη παρέδωσε τον Τίμιο Σταυρό στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο για να φυλαχθεί από αυτόν και τους διαδόχους του. Μετά από 10 περίπου χρόνια, 335 μετά Χριστόν, ο Σταυρός τοποθετήθηκε από το Μακάριο στο Ναό της Αναστάσεως, ο οποίος κτίστηκε στη θέση όπου βρέθηκε από τη μητέρα του πρώτου Χριστού.

καινού αυτοκράτορα. Στην εκκλησία αυτή συνέρεαν πλήθη πιστών από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να προσκυνήσουν το ιερότερο κοιμήλιο της χριστιανοσύνης. Τρεις αιώνες αργότερα, 614 μετά Χριστόν, ο Πέρσης στρατηγός Γαρβαράζ, με εντολή του Σασανίδη Πέρση βασιλιά Χοσρόη Δευτέρου, εισέβαλε στην Παλαιστίνη και άλωσε την Ιερουσαλήμ, στην οποία ο Περσικός στρατός επιδόθηκε σε ένα όργιο καταστροφών και δολοφονιών. 60.000 πολίτες θανατώθηκαν και 35.000 εξανδραποδίστηκαν. Η μισή πόλη καταστράφηκε μαζί με τις περισσότερες εκκλησίες και το ναό της Αναστάσεως, από την οποία αφαιρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός ως λάφυρο και μεταφέρθηκε στην Περσία. Η περσική εισβολή και η απώλεια του σημαντικότερου χριστιανικού κοιμηλίου συγκλώνησε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος I εξεστράτευσε εναντίον των Περσών και το 627 μετά Χριστόν, στην αποφασιστική μάχη της Νινεβή, νίκησε τον Περσικό στρατό και έφερε πίσω το Σταυρό του Κυρίου, πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά στα Ιεροσόλυμα, όπου τοποθετήθηκε και υψώθηκε θριαμβευτικά στο ναό της Αναστάσεως το 630 μετά Χριστόν.

Η οριστική απώλεια του Τιμίου Σταυρού. Η άφιξη των Αραβών κατακτητών στην περιοχή της Παλαιστίνης και η κατάκτηση των Ιεροσολύμων το 638 μετά Χριστόν δεν έθεσαν σε κίνδυνο τα ιερά προσκυνήματα και κατά συνέπεια και το Σταυρό του Κυρίου. Από τον 7ο έως το 10ο αιώνα, ο Σταυρός κινδύνεψε αρκετές φορές να καταστραφεί από σεισμούς και πυρκαγιές, χωρίς όμως να συμβεί τελικά κάτι τέτοιο. Το 1009, ο Χαλίφης της Αιγύπτου Αλ-Χακίμ διέταξε την καταστροφή του Ναού της Αναστάσεως. Η διαταγή αυτή κινητοποίησε αμέσως τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, οι οποίοι, μη μπορώντας να σώσουν το Ναό, έσωσαν τον Τίμιο Σταυρό, κρύβοντάς τον σε ασφαλές μέρος μέσα στην Ιερή Πόλη. Όταν το καλοκαίρι του 1099, κατά την πρώτη σταυροφορία, η Ιερουσαλήμ κατελήφθη από τους σταυροφόρους, ο πρώτος Λατίνος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, Αρνούλ Μαλεκόρν, έως 1118, ανακάλυψε το μέρος όπου οι χριστιανοί είχαν κρύψει το Σταυρό πριν από 100 περίπου χρόνια. Ο Λατίνος Πατριάρχης βρήκε στις 5 Αυγούστου ένα μικρό τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού ενσωματωμένο σε ένα χρυσό σταυρό. Αμέσως μετά το τοποθέτησε στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα εφυλάσσεται από τον ίδιο και τους διαδόχους του. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, διότι ο ίδιος εγγενίασε μία τακτική την οποία ακολούθησαν οι χριστιανοί μονάρχες των Ιεροσολύμων και μετά από 90 περίπου χρόνια θα επέβαινε καταστροφική για την τύχη του σπουδαιότερου χριστιανικού κοιμηλίου. Οι χριστιανοί βασιλείς των Ιεροσολύμων σε κάθε μάχη που έδιδαν εναντίον των μουσουλμάνων μετέφεραν μαζί τους και τον Τίμιο Σταυρό, καθώς πίστευαν ότι ως άλλη κυβωτός της Διαθήκης θα βοηθούσε στην καταστροφή των εχθρών της χριστιανοσύνης. Η πίστη αυτή διαψεύστηκε στο πεδίο της μάχης τον Ιούλιο του έτους 1187. Τη χρονιά αυτή, ο σιδηρόφρακτος φραγκικός στρατός, έχοντας μαζί του τον Τίμιο Σταυρό, επιτέθηκε εναντίον ενός στρατεύματος 200 περίπου χιλιάδων ανδρών, του οποίου ηγείτο ο Σουλτάνος Αλαδίνος, 1137-38 έως 1193. Στην περίφημη μάχη του Χατίν, ο Σελεδίνος συνέτριψε τους Φράγκους και πήρε μαζί του ως λάφυρο το Σταυρό. Από τότε έως σήμερα δεν γνωρίζουμε τίποτα για την τύχη του, εκτός από δύο προσπάθειες οι οποίες έγιναν για την ανάκτησή του. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1190 από το βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο και η δεύτερη από τη βασίλισσα της Γεωργίας, η οποία προσέφερε 200.000 δινάρια ως λίτρα για να τις τον δώσουν. Δυστυχώς όμως και οι δύο προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Από τη στιγμή που ο Σταυρός χάθηκε από το προσκήνιο της ιστορίας το 1187, έγινε άλλοτε αντικείμενο συνωμοσιολογίας και άλλοτε μυθολογίας. Στην πρώτη περίπτωση πρωταγωνίστησαν οι νεήτες υπότες, οι οποίοι βρήκαν το Σταυρό αλλά τον έκρυψαν στους Αγίους Τόπους ή κάπου στη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη ο εγκυκλοπαιδιστής του 13ου αιώνα Ιάκωβος Βαραζίν, συγγραφέας του Χρυσού Θρύλου.

Επιγραφή. Την 1η Φεβρουαρίου του έτους 1492 έγινε μια συγκλονιστική ανακάλυψη στην αρχαία πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια αποκατάστασης μιας τοιχογραφίας στην οποία εικονίζεται η έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, βρέθηκε πίσω από αυτήν μια πέτρινη πλάκα στην οποία ήταν χαραγμένη η επιγραφή «Τίτουλους Κρούκης», τίτλο Σταυρού. Οι εργάτες αφαίρεσαν την πλάκα και ανακάλυψαν μια κόγχη στην οποία υπήρχε ένα μολύβδινο κυβότιο σφραγισμένο από τον αρχιεπίσκοπο της Μπολόνια, καρδινάλιο Γεράρδο, τον μετέπειτα Πάπα Φωτεινό Β' 1144-1145. Επάνω του υπήρχε μια επιγραφή η οποία πιστοποιούσε το περιεχόμενό του. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα τεμάχιο της ενχάρακτης πινακίδας από το Σταυρό του Ιησού. Το τεμάχιο είναι από ξύλο καρυδιάς, έχει πλάτος 25,3 εκατοστά, ύψος 14 εκατοστά, πάχος 2,6 εκατοστά και ζυγίζει 687 γραμμάρια, που σημαίνει ότι οι διαστάσεις ολόκληρης της πινακίδας πρέπει να ήταν περίπου 60 εκατοστά πλάτος και 21 εκατοστά ύψος. Αρχικά ήταν βαμμένη άσπρη και το χρώμα των γραμμάτων ήταν μάλλον βαθύ κόκκινο. Τα γράμματα είναι χαραγμένα από τα δεξιά προς τα αριστερά, σύμφωνα με τον εβραϊκό τρόπο γραφής. Παρά τη μεγάλη φθορά την οποία έχει υποστεί προϊόντος του χρόνου, είναι δυνατό να διαβαστούν η δεύτερη και η τρίτη λέξη, ενώ η πρώτη σχεδόν αδύνατον.

0: τα ερωτήματα. Αυτή η εκ πρώτης όψεως εκπληκτική ανακάλυψη εγείρει κάποια σοβαρά ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με τη γνησιότητα της εν λόγω επιγραφής. Υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξή της. Εκτός από τις αναφορές των προαναφερθέντων εκκλησιαστικών συγγραφέων για την ανακάλυψη, μαζί με το Σταυρό του Κυρίου, της επιγραφής με την αιτία της θανατικής του καταδίκης, υπάρχουν και δύο μαρτυρίες για την ύπαρξή της τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Η πρώτη προέρχεται από τον ανώνυμο προσκυνητή του Μπορντό, ένα χριστιανό από τη Γαλλία, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ το έτος 333 μετά Χριστόν, και η δεύτερη από την Εθερία, μία χριστιανή από την Ισπανία, η οποία επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το έτος 382 μετά Χριστόν. Πώς όμως βρέθηκε το υποεξέτασιν τεμάχιο στη Ρώμη? Σύμφωνα με το Ρουφίνο και το Θεοδόρητο Κύρου, η αυτοκράτηρα Ελένη, αφού βρήκε το Σταυρό του Χριστού, αφαίρεσε δύο τεμάχια από αυτόν. Το πρώτο το έστειλε στο γιο της στην Κωνσταντινούπολη και το δεύτερο το πήρε μαζί της στη βασιλική κατοικία της στη Ρώμη. Το ότι δεν γίνεται ξεχωριστή αναφορά για την αφαίρεση του επιμαχού τεμαχίου από την επιγραφή του Σταυρού, αυτό συνέβη κατά πάσα πιθανότητα επειδή Σταυρός και επιγραφή θεωρούνταν ως ένα πράγμα. Μετά το θάνατο της Αγίας Ελένης, κατά το δεύτερο ήμιση του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, η μεγαλύτερη αίθουσα του παλατιού της μετετράπη σε χριστιανικό ναό, ο οποίος έλαβε την ονομασία Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, ο επίσκοπος Μεδιολάνων, 374 έως 397 μετά Χριστόν, Αμβρόσιος, αναφέρει την ύπαρξη του επίμαχου τεμαχίου στη Ρώμη, πράγμα το οποίο, συνδυαζόμενο με τις μαρτυρίες των δύο προαναφερθέντων προσκυνητών και τις αναφορές των δύο εκκλησιαστικών συγγραφέων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όντως αφαιρέθηκε ένα κομμάτι από την αρχική επιγραφή, η οποία χάθηκε μαζί με το Σταυρό στη μάχη του Χατίν. Στην εκκλησία αυτή και πιο συγκεκριμένα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ελένης, τοποθετήθηκε το τεμάχιο από την επιγραφή της θανατικής καταδίκης του Ιησού. Οι ιερείς του ναού το έτος 455 μετά Χριστόν το έκρυψαν φοβούμενοι πιθανή καταστροφή του από επιδρομές των Βυσιγόθων. Το τεμάχιο ξανακρύφθηκε, αυτή τη φορά για άγνωστο λόγο, το πρώτο ήμιση του 10ου αιώνα από τον καρδινάλιο Γεράρδο και ανακαλύφθηκε κατά τύχη το 1492. Από τότε, το 1520 έως το 1930, η επιγραφή παρέμεινε στο ναό του Αγίου Σταυρού στη Ρώμη. Το 1930 χτίστηκε δίπλα σε αυτόν ένα παρεκκλήσιο, το παρεκκλήσιο της Αγίας Ελένης, και από τότε ως σήμερα η επιγραφή φυλάσσεται σε αυτό. Εκτός όμως από τα ερωτήματα για την παρουσία και τη διαδρομή της επιγραφής στο διάβα της ιστορίας, υπάρχουν και άλλα τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενό της. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βαρύνουν περισσότερο όσον αφορά τη γνησιότητά της. Όπως προαναφέραμε, στην επιγραφή υπάρχουν τρεις σειρές από γράμματα, η μία κάτω από την άλλη. Η πρώτη είναι τόσο κατεστραμμένη που μόνο 6, ίσως 7 απολήξεις γραμμάτων έχουν διασωθεί. Αν και έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες θεωρίες, όπως των καθηγητών Γκέρχαρντ Κρόλ, αραμαϊκή, Σαλόμ Μπεν Χωρίν, εβραϊκή, και Κάρστεν Πίτερ Τίεντε, εβραϊκή. Η γλώσσα και το περιεχόμενο της πρώτης γραμμής καλύπτονται μέχρι σήμερα από ένα πέπλο αβεβαιότητας. Συνεχίζοντας στη δεύτερη, ελληνική, και στην τρίτη, λατινική γραμμή, παρατηρούμε ότι και αυτές είναι γραμμένες από δεξιά προς τα αριστερά. Κάτι εντελώς φυσιολογικό για την πρώτη γραμμή, όχι όμως για αυτές τις δύο. Όπως και για την προηγούμενη, έτσι και για αυτήν, δεν υπάρχει πιστική απάντηση. Ο καθηγητής Κάπα Τίεντε ερμήνευσε το γεγονός αυτό ως λάθος του Εβραίου γραφέα, ο οποίος δεν ήξερε ελληνικά και λατινικά, αλλά γνωρίζοντας το ελληνικό και λατινικό αλφάβητο, έγραψε με τον εβραϊκό τρόπο από δεξιά προς τα αριστερά, αυτά τα οποία του υπαγόρευσαν στις δύο γλώσσες. Στη δεύτερη σειρά διαβάζουμε «Ναζαρένους Β. Βασιλεύς», το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τη μαρτυρία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, κεφάλαιο 19, στίχος 19, «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Σε αυτό όμως διασώζεται ο λεκτικός τύπος «Ναζωραίος» και όχι ο προαναφερθής. Η λύση για αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στην επόμενη σειρά, η οποία είναι γραμμένη στα λατινικά και έχει ως εξής: «Ναζαρίνους ρεξ», το ξεδιαγραμμένο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Καπατιέντε, πρόκειται για κλασική περίπτωση μεταγραφής. Δηλαδή, ο γραφέας δεν μετέφρασε, αλλά μετέγραψε στα ελληνικά από τα λατινικά το επίθετο, το οποίο δήλωνε τον τόπο καταγωγής του Ιησού. Αν και οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν μπορεί να μην πείθουν τον καλόπιστο αναγνώστη, ίσως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε τα παρακάτω. Εάν η Αγία Ελένη ή όποιος εκκλησιαστικός αξιωματούχος στο Μεσαίωνα διέταξε να κατασκευάσουν ένα αντίγραφο της επιγραφής με την αιτία της θανατικής καταδίκης του Ιησού, τότε θα προσπαθούσε να το κατασκευάσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αμφισβητηθεί η αυθεντικότητά του, όπως στην κλασική περίπτωση απάτης της Κωνσταντίνιας Δωρεάς, αλλά και σε άλλες πολλές παρόμοιες. Όπως διαπιστώσαμε, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με την επίμαχη επιγραφή, στην οποία μάλιστα παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο. Είναι γεμάτη από δυσεπίλητους γρίφους. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας είναι το ότι ενός εκατοντάδες μέρη εκκλησιαστικές κοινότητες ή ιδιώτες υποστηρίζουν ότι έχουν ένα τεμάχιο από το Σταυρό του Ιησού, μόνο σε ένα μέρος στον κόσμο, στην Εκκλησία του Αγίου Σταυρού στη Ρώμη, ισχυρίζονται ότι έχουν ένα τεμάχιο από την Ιερή Επιγραφή. Τρίτο και τελευταίο είναι το γεγονός ότι ο τρόπος γραφής της επιγραφής είναι ίδιος με επιγραφές οι οποίες έχουν γραφεί τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Μέχρι να δώσει το Βατικανό την άδεια να εξεταστεί επιγραφή από ανεξάρτητες επιστημονικές ομάδες, όπως συνέβη στην περίπτωση της συνδόνης του Τωρίνο, το αμφιλεγόμενης αξίας ξύλινο τεμάχιο, το οποίο φυλάσσεται από το τάγμα των Κιστερκιανών μοναχών σε μια ασημένια θήκη, δωρεά του δικτάτορα της Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνι, θα αμφισβητείται, αποτελώντας άλλο ένα αντιλεγόμενο σημείο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με αυτόν στο σταυρό του οποίου τοποθετήθηκε η επιγραφή πριν από 2.000 χρόνια. Ιστορία εικονογραφημένη. Τεύχος 466, Απρίλιος 2007.
1: Παρουσίαση Αθηνά Τσιάση. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας, του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους.

τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας τον σταυρό μου, δηλαδή να ζω σταυρικά. Τρίτον, αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς τον Θεό αγάπη. Ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός του Ευαγγελίου και ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζωσιν αυτήν. Χωρίς βία στον εαυτό μας δεν υποχωρεί ο παλαιός άνθρωπος, δεν ξεριζώνονται τα πάθη. Με την νηστεία, την αγρυπνία, τις γονικλησίες, την ορθοστασία και όλη την ευλογημένη ορθόδοξο άσκηση χαλιναγωγούνται τα πάθη και ο χριστιανός αποσαρκικός γίνεται πνευματικός. Ασκείτε να μην προσκολάτε εμπαθώς στους ανθρώπους και στα υλικά αγαθά, να πολιτεύετε όχι ως ζώο αλλά ως εικόνα του Θεού, να μην χρησιμοποιεί τον κόσμο καταναλωτικά αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα». Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι κοπιώδης, χωρίς όμως τον κόπο της νηστείας, συσταυρώσεως με τον Χριστό, δεν μπορεί να ζήσει την χαρά της Αναστάσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπου ασκούμε τα σταυρικά, λαμβάνουμε την πείρα της Αναστάσεως. Της Αναστάσεως την πήραν οι λιφώτες. Όλα στην Εκκλησία μας είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάστασης, αλλά ούτε και Σταυρός υπάρχει που να μην ακολουθείται από την Ανάσταση. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε και την Μεγάλη Παρασκευή Αναστάσιμα, ενώ οι Δυτικοί και το Πάσχα Σταυρόσιμο. «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομεν». Έτσι και ο Θείος Χρυσόστομος αρχίζει την ομιλία του «Εις των Σταυρών» με τους εξής λόγους. «Σήμερα έχουμε εορτή και πανήγυρη, γιατί ο Κύριος μας ευρίσκεται καρφωμένος επάνω στον Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η βάση της σωτηρίας μας. Ο Σταυρός είναι η προϋπόθεση των μυρίων αγαθών.

Μέσα στον πόνο και στον κόπο της ασκήσεως και της σταυρικής ζωής κρύβεται η πιο μυστική και αληθινή χαρά και ανάπαυσης, όπως άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος το υποσχέθηκε. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πένθος της μετανοίας και της ασκήσεως είναι κατά τους Αγίους Πατέρας χαροποιών πένθος. Ασκητική ήταν και η ζωή της Παναγίας μας, ιδίως όπως είπαμε στα Άγια των Αγίων, αλλά και μετά την εις τους ουρανούς άνοδο του Υιού της, όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τα μεγαλεία που είχαν τελεσθεί σε αυτήν υπερνούν και λόγων, τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση. Από τον Σωτήρα Χριστό και την Κυρία Θεοτόκο εδιδάχθησαν οι Άγιοι Απόστολοι την σταυρική άσκηση και την παρέδωσαν στην Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ο λαός μας παιδαγωγήθηκε και απέκτησε ασκητικό και σταυροαναστάσιμο ήθος. Αυτό το ήθος τον βοήθησε να υπομείνει την σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Οι απλές και αγράμματες μάνες, κατά Θεόν όμως σοφές, που εδίδασκαν στα παιδιά τους την πίστη, την προσευχή, την νηστεία, τις μετάνοιες, ας θυμηθούμε την περίπτωση του Μακρυγιάννη, ετοίμαζαν τους αληθινά ελευθέρους ανθρώπους που θα γίνονται και οι προτεργάτες της εθνικής ελευθερίας. Άρα για σήμερα, τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας και πόσο τα βοηθούμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι? Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως, μη ορθόδοξες και χριστιανικές. Η ευαγγελική και ορθόδοξος άσκησης δεν έχει καμιά σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών, ινδουιστικών αιρέσεων, τύπου γιόγκα, όπου η άσκηση έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως και δεν είναι συσταύρωσης με τον Χριστό. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, η άρση του Σταυρού είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς τον Θεό. Είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας. Και ακόμη, τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορούν να προσφερθούν στον Θεό υπέρ της Εκκλησίας, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. «Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο έστιν η Εκκλησία». Στα μαρτύρια πολλών Αγίων Μαρτύρων, Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Μοδέστου, Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, βλέπουμε τους Αγίους Μάρτυρας να προσφέρουν τον πόνο τους και τον θάνατό τους στον Θεό για όσους πονεμένους ανθρώπους θα τους επεκαλούντο. Είναι δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους της ασκήσεώς του στον Θεό, όχι μόνο για την ειδική του σωτηρία, αλλά και για την σωτηρία των συνανθρώπων του.

Σταυρός και σύγχρονος κόσμος. Ζούμε σε ένα κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το αντισταυρικό πνεύμα. Έναν κόσμο που φύλαφτα έχει ως ιδανικά του την χωρίς ηθική ικανοποίηση των παθών, την ευημερία, καλοζωία και άνεση, που τοποθετεί την ελευθερία όχι στην θυσία και την αγάπη, δηλαδή στον Σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Στις 11 Ιουλίου και ώρα 6:45 στο 37ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από το αερινό Μαγνησίας, ένα τροχείο συγκλώνησε το λαό της Αλμοπίας Πέλης. Τραγικό πρόσωπο, ο 27χρονος σύζυγος και πατέρας. Μόνος και αβοήθητος και τραυματισμένος, ανέσυρε από τα συντρίμια του αυτοκινήτου του την 23χρονη σύζυγό του, το ήδη νεκρό 14μηνο αγγελούδι τους, την ύφη του με την τρίχρονη κορούλα της, αντιμετωπίζοντας την εγκληματική αδιαφορία των περαστικών. Ο άτυχος νέος στάθηκε στη μέση του δρόμου με απλωμένα χέρια, παρακαλώντας να σταματήσει ένας άνθρωπος για να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν πια άνθρωποι. Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για εγκράτεια, για κυριαρχία στα πάθη, για θυσία, για νηστεία, για άσκηση. Αρνείται κατά βάθος τον Σταυρό και έτσι δεν μπορεί να συναναστηθεί με τον Χριστό. Μένει στην φθορά, στον θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει, αλλά δεν χαίρεται. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση και η αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το πνεύμα αυτό. Εύστοχα παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Ντούτκο στο βιβλίο του «Εγερτήρια σαλπίσματα». Ας προσέξουμε όμως ότι μερικές φορές, παρά την πίστη μας στον Χριστό, προσπαθούμε ακόμη και τον δρόμο για την Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε, και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε «Ο χριστιανισμός είναι χαρά, όλα πρέπει να είναι χαρά». Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά δεν αγοράζεται, δεν αγοράζεται με χρήματα. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριος μας ανέβηκε στον Σταυρό, εκούσια, και σταυρώθηκε και απέθανε. Μετά αναστήθηκε, μετά ήλθε η χαρά. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, είπε ο Χριστός. Είναι απαραίτητο να πάρουμε τον σταυρό μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος του Χριστού, είναι ανάξιος. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός και μας το είπε καθαρά. Είπε «Ουκ έστι μου άξιος». Αυτό σημαίνει η πίστη του και η αγάπη του για τον Χριστό δεν είναι γνήσιες, δεν αξίζουν τίποτε.

Ο Σταυρός μας τρομάζει. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί μας διάλυσε η άνεση. Ο πόνος είναι για μας κάτι το τρομακτικό. Όμως δεν είναι ο πόνος φοβερός. Η άνεση είναι φοβερή. Αυτή έπρεπε να μας τρομάζει. Και πράγματι, όλες τις σύγχρονες κακίες έχουν πηγή τους στην άνεση στην ζωή. Ο πόνος, τα πάθη, ο Σταυρός, είπε ο Χριστός, είναι κάτι το καλό, είναι αγαθό. Και έτσι το φορτίο του γίνεται ελαφρό. Αυτός ο κόσμος που απορρίπτει τον Σταυρό του Χριστού είναι υποχρεωμένος σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φιλαυτίας του. Το AIDS, τα ναρκωτικά, την φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν ευρίσκεται εκεί που την τοποθετεί, δηλαδή στο να λυθούν ορισμένα πρακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία. Η μετάνοια, αυτή που έσωσε την Νινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείον από τον Χριστό και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί το σημείον Ιωνά του προφήτου, δηλαδή ο θάνατος, η ταφή και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για την λύση του αδιεξόδου μας και της αρχωμένης καταστροφής. Η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Ένας από τους πατέρας της Δύσεως, ο Άγιος Αυγουστίνος, είπε «Γνωρίζω τρεις σταυρούς. Ένα σταυρό που σώζει. Είναι ο σταυρός του Χριστού. Ένα σταυρό δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος. Είναι ο σταυρός του καλού ληστού, του εκδεξιών του Χριστού σταυροθέντος. Γνωρίζω και έναν τρίτο σταυρό που σε κάνει να χάνεσαι για την αιωνιότητα. Είναι ο σταυρός του εξαριστερών του Χριστού σταυροθέντος ληστού». Οι τύποι αυτών των ανθρώπων, των δύο ληστών, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα. Ο σταυρός του ληστού του εκδεξιών παίρνει μέσα του, παίρνει επάνω του, τον σταυρό του Χριστού και σώζεται. Ο σταυρός του αριστερού ληστού αντιπροσωπεύει τη μερίδα εκείνη των ανθρώπων που δεν δέχονται τον σταυρό του Χριστού και χάνονται. Γενικά όμως τον σταυρό δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε κατ' ουδένα τρόπον.

Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα για να μην παρασυρθούν από το περιραίο νηλιστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή πρέπει να διαλέγουν μεταξύ των δύο τρόπων ζωής, της εν Χριστώ σταυρικής και της κατά κόσμων αντισταυρικής ζωής, δηλαδή της σταυρικής αγάπης και του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό, ενώ με τον εγωισμό σταυρώνουμε τον Χριστό, γινόμεθα εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για τους παλαιούς και συγχρόνους σταυρωτάς του Χριστού λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Πολλοί συμπεριφέρονται κακώς, αυτοί για τους οποίους σας ομιλούσα και τώρα κλαίγοντα σας λέγω. Οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, ο Θεός τους η κοιλία, καύχημά τους τα έργα της ντροπής, αυτοί που έχουν φρόνημα γήινο». Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν την σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν. Με τον σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις. Θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων και τους προτρέπει να εκμεταλλευθούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευθούν οι άλλοι αυτούς. Έτσι, από λιγοπιστία παραγνωρίζουν την χάρη, την δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσους τηρούν τις εντολές Του. Έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν πειρασμούς από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους που τους επαναλαμβάνουν ότι οι σταυρωτές του Χριστού στον εσταυρωμένο Κύριο ή οι Υιώσοι του Θεού κατάβηθοι από του Σταυρού. Οι Εβραίοι ήθελαν τον Ιησού Χριστό Μεσσία αλλά χωρίς Σταυρό, και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο χωρίς Σταυρό. Μας καλούν και εμάς τους χριστιανούς να εγκαταλείψουμε τον σταυρικό τρόπο ζωής. Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον τους οι ευσεβείς γονείς που υιοθετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι? Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα? Εάν ο Αντίχριστος πολεμά τον Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι σταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος ως ψευδομεσσίας και ψευδοπροφήτης υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη, και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Είναι χαρακτηριστική η ερμηνεία που εδόθη στο συμβολικό αριθμό του Αντιχρίστου 666, που στα ελληνικά γράφεται Χ, Ξι, Σίγμα Ταφ, Χριστός, Ξένος, Σταυρού. Ένας Χριστός, δηλαδή Μεσσίας, χωρίς Σταυρό είναι ο Αντίχριστος και όλοι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε τον Σταυρό Του και τον Σταυρό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Ιδιαίτερα τις στιγμές που ο εγωισμός τίνει να κυριαρχήσει σε μας, ας ατενίζουμε τον εσταυρωμένο, όπως οι δηλητηριασμένοι στην έρημο Εβραίοι το χάλκινο φίδι. Ας σταυρώνουμε στον Σταυρό Του κάθε εγωιστική μας επιθυμία, κάθε αμαρτωλό σαρκικό πάθος, κάθε ανυπακοή μας, κάθε κακία και μνησικακία μας, κάθε ανυπομονησία μας, κάθε οργή και θυμό μας, κάθε ολιγοπιστία μας. Και εάν από ανθρωπίνη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, ας μετανοούμε και δια της μετανοίας ας επανερχόμαστε στην σταυρική ζωή. Ας ζητούμε γι' αυτό και την βοήθεια της Παναγίας μας, που όχι μόνο δεν απέτρεψε το μονογενή της Υιού από τον Σταυρό, αλλά και η ίδια έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του Σταυρού Του. Τώρα βοηθεί και εμάς στην άρση του ειδικού μας Σταυρού, Σταυρού που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί στην σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμεθα σταυροαναστάσιμοι χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με τον Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένο Αρνίον, με κορυφαία την Κυρία Θεοτόκο, ψάλουν οδύν και νυν.
είναι το αιώνιο Πάσχα. Σε αυτό το Πάσχα καλεί όλους μας ο Χριστός δια του Σταυρού Του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεδαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι πάσο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά διαπερνούν το πνεύμα και την ψυχή αυτής εδώ της εκπομπής κάθε φορά που βρισκόμαστε πίσω από το μικροφωνό της στην εβδομαδιαία επικοινωνία μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να ρίξουμε έστω και λίγο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που όλοι μας συνειδητοποιούμε ότι όλο ένα και πληθαίνουν. Πολύτιμοι συμπαραστάτε, συνοδοιπόροι σε μια ραδιοφωνική, αγαπητική, εν κυρίω συναλληλία, όλοι εσείς. Με τα μηνύματά σας, τις ευχές και την αγάπη σας, στηρίζετε αυτήν την προσπάθεια. Επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους και σας ευχαριστούμε ολόψυχα και ανυπόκριτα γι' αυτό. Ηλεκτρονικά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση την ηλεκτρονική της εκπομπής, το entofoti@yahoo.gr. Μπορείτε να πληροφορήσετε για τις ώρες και τις ημέρες μετάδοσής της στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που την έχουν εντάξει στα προγράμματά τους, επισκεπτόμενοι το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Αναζητάτε το πληκτρολογώντας οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου τον τίτλο της εκπομπής του «Εν το φωτίσω ψωμεδαφός». Εκεί, εκτός των πληροφοριών, υπάρχουν πολλά κείμενα που ήδη έχουν ακουστεί ή και όχι στην εκπομπή. Υπάρχουν αρκετές από τις τελευταίες εκπομπές για κατέβασμα, όπως λέγεται στη διαδικτυακή γλώσσα, αλλά και αρκετές για άμεση ακρόαση.

Η μεγάλη Παρασκευή του φθινοπόρου. Πλημμύρισε από άρωμα η μεγάλη Παρασκευή του φθινοπόρου. Πύκνωσαν οι βασιλικοί, θεργέψαν τα κλονάρια τους. Λες και όλος ο ουρανός γιώμησε από τους ανθούς τους, τόσο που να χνοφαίνεται πια το γαλάζιο του. Εστόλισαν σύγκορμοι την πλάση που πήρε σχήμα διάπλατα ανοιχτής αγκάλης, που ξεπνέει σωτήριο έλεος. Κι έγινε ολάκερη η γης, ένας ναός σταυροειδής με τρούλο του τον παντεπόπτη. Κι οι γυναίκες με τα μαύρα τσεμπέρια βάλθηκαν να καίν λιβάνι μπρος τα πινακούλια τους, αναπιάνοντας το προζύμι το ευλογημένο, με αγίασμα που μέσα του βάφτισαν τα σταυρολούλουδα, τα παρμένα απ' του παπά τα χέρια τα πολυφιλημένα, που τον σταυρό υψώσαν να καυχηθούν ψυχές βασανισμένες, θαλερές. Όλη η ζήση τους, ένα σταυρός υψωμένος, δίχως βαρυγκόμια. Είναι η πόρτα του παραδείσου ο τρισμακάριστος σταυρός υψωμένος μπροστά στις όντως ζωές μας. Να αποζητά την δακρυσμένη σαν του ληστή φωνή μας για να ανοίξει. Με την αθάνατη βρώση της Εδέμ αιώνια να μας χορτάσει.

Λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας. Ο τίτλος τους έδωσε και τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή. Η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου. Η δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή στις αρχές αυτής της εποχής. Η μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Δεν είναι το πένθος που την παρομοιάζει, που την καθιστά μια εκ των κορυφαίων στιγμών στο ξεκίνημα του νέου εκκλησιαστικού έτους. Ανέλεος νηστεί όταν συμπίπτει με καθημερινή ημέρα. Ψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, ο φύλακας πάσης της οικουμένης, στήριγμα χριστιανών Ορθοδόξων, όπλων αίτητων κατά του διαβόλου. Υψώνεται και γίνεται σκέπη κρατεά και ελπίδα, οδηγός πλανημένων, απάγγει όσων υποφέρουν από τον βαρύ των δεινών χειμώνα. Αρρώστων γιατριά, νεκρών η Ανάσταση. Σε αυτήν την τόσο σπουδαία και γεμάτη από νοήματα και αλήθειες της πίστης μας, γιορτή είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Όλα σήμερα μιλούν για το Σταυρό. Δέος και έκσταση ιερή μπροστά στη θέα του. Με αυτόν βοηθώ, ξεκινάμε.

Ο κηρυγματικός λόγος του πατρός Ανανία Κουσταίνη, ένα απόσπασμα από μια εξαιρετική, συγκινητική ως συνήθως ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό, θα ακουστεί ως επιτοπλίστων στη σημερινή εκπομπή. Θα θέλαμε όμως πριν να αναφερθούμε σε δύο μεγάλα ατοπήματα που πρέπει όλοι μας να προσέξουμε, αφού προσεγγίζουν την ασέβεια και έχουν σχέση με τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό. Το πρώτο είναι η κατοικονομία, για άλλους, για εμάς εσφαλμένη παραποίηση στο απολυτίκιο του Σταυρού. Και το άλλο είναι η μη σωστή εκτέλεση του σημείου του. Πρόσφατα, ένας αγαπημένος γέροντας, κάνοντας τον απολογισμό μιας πολυκύμαντης και σταυροφόρου πορείας, μας είπε: «Αν υπάρχει κάτι για το οποίο θλίβομαι, είναι που δεν κατάφερα να μάθω σε όλους τους ενωρίτες μου να κάνουν σωστά το σταυρό τους».

για να τοποθετηθεί ο Σταυρός στον Γολγοθά. Τότε ήταν που ακούστηκε για πρώτη φορά ο ύμνος «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα», που αναφερόταν βεβαίως στον βασιλέα Ηράκλειο και στους βαρβάρους Πέρσες. Ο αυτοκράτορας φορώντας τον αυτοκρατορικό μανδύα και το στέμα του ανήλθε επί του Γολγοθά. Την ώρα που παρέδιδε το σταυρό στον Πατριάρχη όμως, του έπεσε το στέμα. Κάποιος το έδωσε, αλλά του ξαναέπεσε. Ο Ηράκλειος αντελήφθη ότι κάποια δύναμη του έλεγε ότι στον Γολγοθά δεν μπορεί να φοράει στέμα. Από τότε οι Μητροπολίτες δεν φέρουν μήτρα επί του Γολγοθά, αλλά μόνο το καλυμάφι τους με το επανοκαλύμαυγο.

Επομένως, ξέρουμε, γνωρίζουμε όλοι από πού προήλθε τα πολιτική του Σταυρού, ποια είναι η σημασία των λόγων που εσφαλμένα, όπως είπαμε, κάποιοι κατ' οικονομία, έστω, έχουν παραλλάξει για να μην δυσαρεστούνται κάποιοι αδαείς επαΐοντες. Το δεύτερο ατόπιμα που πρέπει όλοι να προσέξουμε, όπως είπαμε, μιας και προσεγγίζει τα όρια της ασέβειας, είναι η μη ορθή εκτέλεση του σημείου του Σταυρού. Διαβάζουμε από φυλάδιο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ευρώπου. Ορισμένοι κινούν βιαστικά το χέρι πάνω στο στήθος ή και στον αέρα, χωρίς να κουμπούν καθόλου το σώμα τους. Άλλοτε σχηματίζοντας τρίγωνο ή χι, και άλλοτε παίζοντας τα ρίσκη θάρα, φθάνοντας τα όρια της βλασφημίας. Βαρίσμα αληθινός είναι ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που γράφει ότι ο ίδιος ο διάβολος κινεί το χέρι των απρόσεκτων αυτών χριστιανών για να χλεβάσει το πανίερο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και για να κολλάσει τους ίδιους. Κάποιοι χριστιανοί πάλι πέφτουν σε άλλο σφάλμα. Είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία, στέκονται συνήθως σε εμφανή σημεία και εκεί μπροστά σε όλους, με κουφή επιδεικτικότητα. Σπάζουν την μέση σε βαθιές μετάνοιες, απλώνουν ανεξέλεγκτα τα χέρια πέρα δόθε και σταυροκοπιούνται με κινήσεις πληθωρικές, αδιάκριτες, κάποτε μάλιστα και γελίες. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία χριστιανών που αποφεύγουν εντελώς να κάνουν το σημείο του Σταυρού και μάλιστα δημόσια. Είναι εκείνοι που ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους στο Χριστό και το Σταυρό του. Φοβούνται την ειρωνία, την περιφρόνηση, την χλέβη των ανθρώπων του κόσμου. Αγαπούν, όπως γράφει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, την δόξα των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξα του Θεού. Αν ανήκουμε σε αυτούς, ας θυμηθούμε την παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, καθώς και τη σοβαρή προειδοποίηση του ίδιου του Κυρίου. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε μη έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής. Και πέρα από αυτά, ας συνειδητοποιήσουμε ότι στερούμε τον εαυτό μας και από ένα πανίσχυρο όπλο κατά των πειρασμών, των παθών, των ασθενειών και των δαιμόνων. Για το σημείο του Σταυρού καλό είναι να θυμόμαστε όσα μας συμβουλεύει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Μην ντρεπόμαστε το Σταυρό του Χριστού. Κι αν άλλος ντρέπεται και τον κρύβει, εσύ κάνε φανερά το Σταυρό σου, για να δουν οι δαίμονες το σημείο αυτό του Βασιλιά Χριστού και να φύγουν μακριά τρέμοντας. Κάνε μάλιστα το σημείο του Σταυρού συχνά, είτε τρως, είτε πίνεις, είτε κάθεσαι, είτε ξαπλώνεις, είτε σηκώνεσαι, είτε μιλάς, είτε περπατάς. Κοντολογεί σε κάθε περίσταση. Γιατί όποιος σταυρώνεται εδώ στη γη, βρίσκεται νοερά πάνω στον ουρανό. Είναι μεγάλο το φυλακτήριο

Δωρεάν το παίρνουν οι φτωχοί και άκοπα οι άρρωστοι, επειδή η χάρη του προέρχεται από το Θεό. Σημάδι είναι των πιστών και φόβος των δαιμόνων.

αυτά και άλλα υπέροχα που προσεγγίζουν την ορθόδοξη ζωή. Βρίσκουμε στο βιβλίο Ελλήνων Χρόνος του κυρίου Γιώργου Κοντογιάννη, του κυρίου Παναγιώτη Βολάκη και της κυρίας Σοφίας Χίντζιου Κοντογιάννη. Μια εξαιρετική και πολύ ψυχοφελής έκδοση από τις εκδόσεις Παπαδημήτριου.

του πατρός Ανανία Κουσθένη. Ο Σταυρός του Χριστού, λόγος του για τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, από μια συλλογή κηρυγμάτων, το πρώτο τεύχος με τίτλο «Λόγοι» από τις εκδόσεις Αρμός.

Για να ισορροπήσει ο άνθρωπος και να ανέλθει στην αρχαία τιμή, έπρεπε να κατεβεί ο Θεός στη γη. Να γίνει θεάνθρωπος και να καλοπάρει τον άνθρωπο. Αν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, και μακάρι να το κάνουμε έστω και λιγάκι κάθε μέρα, διαπιστώνουμε κάθε φορά το πόσο καλά μας φέρθηκε ο Χριστός επί της γης και πόσο καλά φέρεται στη συνέχεια σε όλους μας και στον καθένα. Αφού όταν τον διαπιστώνουμε έστω και λίγο συγκινούμαστε, κλαίμε, τον ευγνωμονούμε και του παραδεινούμαστε. Διότι εκείνος μας ετοίμησε απόλυτα και μάλιστα με τη σταυρική του θυσία, χύνοντας για μας το ατίμητον, δηλαδή το ανεκτίμητον, πανάμωμον αίμα του, για να μας βάλει στη ζωή του, στη θεία του ζωή, και να γίνουμε σύνεμι Χριστό, να έχουμε μέσα μας το αίμα του Χριστού και να γίνουμε συγγενείς εξ αίματος μαζί του. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός, ενώ προ Χριστού ήταν κατά δίκη, ήταν όνειδος, ήταν ατιμία, ατιμωτικό ξύλο, επάνω στο οποίο εκάρφωναν τους κακούργους για τιμωρία και απέθνησκαν. Τώρα όμως που επάνω εκεί ετάθη, απλώθηκε, σταυρώθη ο Θεάνθρωπος Κύριος, το ξύλο αυτό έγινε πια εντιμότατο, ξύλο ευλογίας, ξύλο δυνάμεως, ξύλο ισορροπίας, ξύλων σωτηρίας, ξύλων αποκαταστάσεως και ξύλων φώτισης και ξύλων ζωής. Έγινε πια ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου τα πάντα για μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον έχει παντού και πάντοτε μπροστά. Σηκωνόμαστε από τον ύπνο, κάνουμε το Σταυρό μας. Τρώμε φαγητό, κάνουμε το Σταυρό μας. Περνάμε από μια Εκκλησία, κάνουμε το Σταυρό μας. Συμβαίνει κάτι, κάνουμε το Σταυρό μας και μπαίνοντας στο ναό, εκεί πια είναι που κάνουμε συνέχεια το Σταυρό μας. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με το Σταυρό του Χριστού. Σταυρώνουμε με το Ευαγγέλιο την Αγία Τράπεζα και λέμε «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και σε όλα τα μυστήρια το ίδιο κάνουμε, αλλά και τα τίμια δώρα τα ευλογούμε σταυροειδώς. Και ποιήσον των μενάρτων τούτων και σταυρώνουμε. Το δε ποτήριον τούτο και σταυρώνουμε. Αμφότερα τα Άγια και σταυρώνουμε. Μέσω λοιπόν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού απέρευσε και απορρέει η Θεία Χάρις, δηλαδή η αγάπη και η δύναμη του Θεανθρώπου. Γι' αυτό και λέμε δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, γι' αυτό και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός έχει γράψει πολλούς ύμνους για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και λέει ότι κάτω από τον ίσκιο του Σταυρού ήλθαν να ξαποστάσουν ληστές, τελώνες, πόρνες, αμαρτωλοί και κρυματισμένοι. Τι ωραία τα γράφει. Με πόσο λυρισμό, με πόση ανθρωποποιία, με πόση έμπνευση και με πόση χάρη. Και μας πείθει γι' αυτό και μας κάνει φίλους του Σταυρού.

Αυτή είναι ο Σταυρός του Χριστού, η απόδειξη του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν έχουμε λογισμούς ή σκέψεις ότι ο Θεός δεν μας αγαπά ή μας ξέχασε ή μας βασανίζει ή ό,τι άλλο, ας σκεπτόμαστε το Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Αυτό είναι η μέγιστη απόδειξη της αγάπης. Και αν μας αδικούν και αν μας δυσκολεύουν και αν μας αρπάζουν τα υπάρχοντα και αν απειλείται η ζωή μας και αν μας τραυματίζουν και αν μας πονάνε ψυχικά ή σωματικά, ας μεταφερόμεθα σε εκείνον που αδίκως εσφάγει και αδίκως απέθανε για την δικαίωση και τη σωτηρία ημών και για τις αμαρτίες μας. Σχετικοποιείται λοιπόν κάθε πόνος, κάθε αδικία, κάθε τι αντίθετο που γίνεται σε μας, όταν σκεφτούμε και επισκεφτούμε νοερά τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Ο Τίμιος και Ζωοποιό Σταυρός άνοιξε τις στράτες και προς τον ουρανό και προς τους ανθρώπους. Η μία του διάσταση, η κάθετη, συμβολίζει και εκφράζει δυναμικά και πραγματικά την διάνοιξη της οδού προς τον ουρανό. Γιατί με την παράβασή μας, με την υποτίμηση που κάναμε στον εαυτό μας, γίναμε εχθροί του Θεού. Το λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, «Εχθροί του Θεού όντες απειλάγημεν δια του θανάτου του Υιού αυτού». Δεν λέει «εχθρός ημών ο Θεός όν», αλλά «εχθροί ημείς όντες υπάρχοντες». Ενώ είμαστε εχθροί του Θεού, ο Θεός δεν εχθρεύεται. Εμείς γινόμαστε εχθροί Του. Εκείνος ποτέ δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του που είναι η αυτοαγάπη, η αυτοζωία, η αυτοκαλοσύνη και τα πάντα. Γι' αυτό και μας δέχεται ξανά και μας συγχωρεί και μας κρατάει κοντά Του και μας ελεεί ημέρα και νύχτα, σε σημείο που εξοργίζει και το σατανά ακόμη. Του λέει αυτός, «Αυτοί δεν σε θέλουν, αυτοί σε αρνούνται, αυτοί σε βρίζουν, καταπατούν τις εντολές Σου. Εσύ λοιπόν ακόμη τους αγαπάς, ακόμη τους θέλεις, ακόμη τους συγχωρείς». Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ο σατανάς δεν αγαπάει, είναι ψυχρότατος. Δεν καταλαβαίνει ούτε αισθάνεται τι είναι αγάπη. Γι' αυτό και όπου τη βλέπει παραλύει και φεύγει.

Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μας είναι το παν. Είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Το λέμε αυτό πολλές φορές γιατί είναι το κέντρο και η ουσία. Και έγινε κατάδικος στο Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός. Και αυτό ακριβώς ενστερνίζεται η Αγία του Εκκλησία. Αυτή του την αγάπη, αυτό το μεγαλείο. Γι' αυτό και τον έχει νυμφίο της. Και όπως αγαπάει η νύμφη τον νυμφίο, έτσι και η νύμφη Εκκλησία, δηλαδή εμείς και οι Άγιοι, αγαπούμε το Χριστό μας. Είδατε πως εκφράζεται η Εκκλησία με όρους αγαπητικούς, με όρους ερωτικούς, τρυφερούς, με όρους στοργικούς. Απευθύνεται στην αγάπη μας, γιατί μόνο αν κερδίσεις την αγάπη κάποιου, τα κέρδισες όλα. Αν δεν την κερδίσεις και όλα τα άλλα να τα έχεις, δεν έχεις τίποτα. Οι Απόστολοι δεν είχαν τίποτα. Είχαν όμως την αγάπη στο Χριστό και στους ανθρώπους, αλλά και την αγάπη του Χριστού και των ανθρώπων, και όπως λέει ο Μέγας Παύλος, ως μη δεν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες.

Έτσι και οι αρχοντές μας, αν έχουν την αγάπη και τη στήριξη του λαού τους, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αν δεν έχουν όμως οργή Θεού, φωνή λαού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Ισαπόστολος εκείνος βασιλεύς, πολλοί σήμερα μπερδεύονται, έχουν μπλέξει και με τα δυναστικά και δεν ξέρω με τι άλλο, συνεχίζει ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης, με τα αρνητικά και τα φιλοσοφικά, τα κοινωνιολογικά τους, και βάλουν εναντίον του. Ενώ το θαύμα στην Εκκλησία ποιο είναι? Ότι ο Κέσσαρ έγινε χριστιανός. Εκείνο είναι το θαύμα. Και το Ευαγγέλιο έπεισε και τον Κέσσαρα που είχε κηρύξει διωγμό κατά της Εκκλησίας και έστειλε εκατόμβες μαρτύρων στους ουρανούς. Τώρα ο Κέσσαρας γονατίζει μπροστά στο Χριστό. Υπακούει στο Ευαγγέλιο του και γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Όχι ότι τον είχε ανάγκη η Εκκλησία, είχε όμως εκείνους ανάγκη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή της ο Κωνσταντίνος. Δεν τη σχάλκευσε χρυσά δεσμά, όπως λένε μερικοί και μάλιστα θεολόγοι. Ως μας λέει κάποιος που μας αγαπά και μας θυμά και θέλει να μας βοηθήσει και μας παραδέχεται. Είμαι στη διάθεσή σου. Και πόσο μας χαροποιεί αυτό, πόσο μας εφραίνει. Είδε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος, καθώς ήρχεται από τη Δύση προς τη Ρώμη εναντίον του συναυτοκράτορος Μαξεντίου, ο οποίος εφέρατο στο λαό σαν να ήταν κτίνη. Και ήλθε λοιπόν θεόθεν κινούμενος ο Μέγας αυτός αυτοκράτορας, η μεγάλη αυτή διάνοια, η μεγάλη προσωπικότητα και προπαντός η μεγάλη καρδιά και η αγαθή ψυχή. Και στο δρόμο που ερχόταν τον κυρίεψε φόβος, διότι ο Μαξέντιος ήταν εξοπλισμένος, ήταν υπερτερός του, και λέει: «Τι θα κάνω, Κύριε?» Και εκείνη την ώρα, μεσημέρι προς απόγευμα, βλέπει στον ουρανό τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό και έγραφε κάτω «εν τούτο νίκα». Και το βράδυ, όπως σημειώνει ο Ευσέβιος Κεσαρίας των βίων Κωνσταντίνου, βλέπει στον ύπνο του τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο, και του είπε: «Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Φτιάξε ένα λάβαρο με τον τίμιο και ζώπιο σταυρό και προχώρη. Εγώ δεν σε αφήνω». Και προχώρησε και συνέτριψε το Μαξέντιο, ο οποίος έτρεξε να φύγει, και έπεσε μέσα στο ποτάμι και πνίγηκε. Και τότε, όπως σημειώνει ο ίδιος ιστορικός, πολλοί από το στράτευμα του Μαξεντίου, που ήσαν και χριστιανοί αλλά και ειδωλολάτρες αγαθοί, βλέποντας τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό να λάμπει και να στράφτει και να καταβγάζει τα περίγεια, αυτομόλυσαν στο στράτευμα του Κωνσταντίνου. Πήγαν δηλαδή στο στράτευμα και συμπαρατάχθηκαν με εκείνον. Αυτή είναι η νίκη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Και από τότε ο Κωνσταντίνος ερωτεύτηκε τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό, ελκύστηκε η καρδιά του από τη χάρη του και από τη δύναμή του την αίτη. Και έστειλε την αγιασμένη μανούλα του, την Αγία Ελένη, στους Αγίους Τόπους, να έβρει τον τίμιο και ζώπιο σταυρό. Γιατί ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας και σοφός μάλιστα, είχε φτιάξει και έργα στην Αθήνα. Τι έκαμε? Εκάλυψε με χώματα και με ακαθαρσίες ακόμη τον τόπο του Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο. Τα σκέπασε και τα κατέκρυψε και πάνω του έχτισε ναό της Αφροδίτης. Νόμιζα ότι ο κατά τα άλλα συμπαθής και σοφός αυτοκράτορο, προφανώς ο πατήρ Ανανίας αναφέρεται στον Ανδριανό, ότι θα εξαλείψει και θα εξαφανίσει το Χριστό και την Αγία του πίστη. Εις μάτιν όμως, ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι ανικήσει, και το τέλος του κόσμου και το δικό μας ανήκει στο Χριστό. Ανήκει δηλαδή στον θρίαμβο. Ανήκει στη νίκη. Ας κάνουμε παρηχήσεις της αγάπης, του εσφαγμένου αρνίου, της δικαιοσύνης. Και εδώ θυμήθηκα τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό,
συνεχίζει ο πατήρ Ανανίας. Τον Άγιο των Σκλάβων, τον Άγιο που όπου εκείρηται έστεινε και ένα σταυρό. Και έκαμε και διδασκαλία. Και δίδασκε και τους χριστιανούς και πώς να κάνουν το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και τι συμβολίζει. Γιατί και από εμάς μερικοί το κάνουμε έτσι γρήγορα, ασυναίσθητα, ασυνείδητα, καλή την πίστη. Γιατί βέβαια άμα κανείς δεν πιστεύει δεν τον κάνει καθόλου, αλλά με αμέλεια. Όμως ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός πρέπει να γίνεται σωστά. Όπως και το όπλο, αν το χρησιμοποιήσω σωστά, εξοντώνω τον εχθρό. Αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, μπορεί να σκοτώσουμε και τον εαυτό μας. Πόσοι δε σκοτώνονται με όπλα που περιεργάζονται. Ή σκοτώνουν και άλλους που είναι δίπλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς στις διδαχές του. Τίμιος και ζωοποιός σταυρός είναι όλη η θρησκεία, όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, ο Θεός στον ουρανό, η Αγία Τριάς, ο Χριστός στα αριστερά, ο Θείος Λόγος, αν δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε στον ουρανό. Αγγίζουμε το σώμα μας και προσκυνούμε, γιατί το κεφάλι μας συμβολίζει τον ουρανό. Προσκυνούμε και δοξάζουμε και ανυμνούμε την Αγία Τριάδα. Και μετά το χέρι μας έρχεται στην κοιλιά μας, δηλώνοντας την ενανθρώπιση του Χριστού. Εσαρκώθη εκ των παναχράντων αιμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου και εκ Πνεύματος Αγίου. Ήρθε στη γη, της ανθρώπισης συνανεστράφη, εκήρυξε, θαυματούργησε, έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη. Κατέβει στον Άδη στα κατώτερα μέρη της γης για να κηρύξει τα ενφυλακή πνεύματα σε αυτούς που περίμεναν στον Άδη. Τα λέει ο Απόστολος Πέτρος αυτά. Και μεταφέρνουμε το χέρι στα δεξιά, λέγοντας να με πάρεις και μένα Χριστέ μου στα δεξιά σου να με βάλεις. Και μετά στα αριστερά, εννοώντας γλίτωσέ με από την κόλαση και λέησέ με. Έτσι λοιπόν κάνουμε το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Βρήκε λοιπόν η Αγία Ελένη τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό στις 6 Μαρτίου του 326. Έκανε χαρά μεγάλη, η Εκκλησία πανηγύρισε. Έφτασε και ο γιος της και μετά έκτισαν εκεί τον Ναό της Αναστάσεως. Από αυτούς τους δύο ανθρώπους ξεκίνησαν όλα τα μεγαλεία της Ορθοδοξίας και μάλιστα της Ελληνορθοδοξίας. Γι' αυτό ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε έργο ίσον με τους Αποστόλους και περισσότερον ακόμα. Γι' αυτό και ο λαός μας όχι μόνο τον αγάπησε, τον λάτρεψε με τη σχετική έννοια, όπως και την Αγία του Μητέρα. Τους θεωρεί προστάτες, γι' αυτό βάνουν τα ονόματά τους παντού. Και όρταζε η Εκκλησία μας στις 6 Μαρτίου αρχικά την έβρεση. Έπεσε όμως η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μετά και δεν ήταν εύκολο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή να γίνει Θεία Λειτουργία και Πανηγύρι. Γι' αυτό πήρε αυτήν την ημέρα της Ευρέσεως και την έβαλε την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών η Εκκλησία, που είναι και Κυριακή, που είναι και Ανάσταση, που είναι και Πανήγυρη, γιατί ο Σταυρός πάει πάντοτε μαζί με την Ανάσταση. Η Δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Και στον Άδη ακόμη ο Χριστός είναι με το Σταυρό Του, για να μας αποδεικνύει παντού και πάντοτε το πόσο μας αγαπά. Και όπως γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και στην άλλη ζωή την αιώνιο, ο Χριστός θα μας δείχνει τις τρύπες των καρφιών, τα τραύματα τα οποία υπέστη για μας, τα οποία ποτέ δεν θα κλείσουν, για να τα βλέπουμε και να βεβαιωνόμαστε κάθε φορά για την απόλυτη αγάπη Του. Γιατί με την υποτίμηση ο άνθρωπος έχει πάθει αμφιβολία. Αμφιβάλλει πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του και αμφιβάλλοντας για τον εαυτό του, αμφιβάλλει και για τους άλλους. Γι' αυτό ρωτάμε συνέχεια, «Μ' αγαπάς?» Από εκεί προκύπτουν και πηγάζουν, από την υποτίμηση του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός το ξέρει και μας δίνει αυτήν την αγάπη και αυτήν την ελπίδα, άγκυρα ασφαλή και βεβαία, όπως ακούγεται στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ασφαλής και βεβαία είναι η αγάπη του Χριστού. Μας βεβαιώνει και μας ασφαλίζει την ανασφάλεια.

Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο τίμιος και ζώπιος σταυρός, που νικά τα πάντα και είναι όπλο και είναι ασφάλεια και είναι ιατρός και είναι σημείο της αγάπης του Θεού σε μας. Και αυτό μην τον ξεχνάμε. Ας τον κάνουμε με πίστη και προπαντός να έχουμε βιομετανοίας. Τουλάχιστον, εάν δεν είμαστε ενάρετοι. Να αναγνωρίζουμε τα σφάλματα και τα λάθη μας, να τα βάνουμε πάνω μας, όπως λέγει και ο Μέγας Αντώνιος. Να περιμένουμε τον πειρασμό μέχρι την τελευταία ώρα και να ζητάμε εν μετανοία να μας συγχωρήσει ο Χριστός. Διότι χρειάζεται και εμείς να κάνουμε κάτι. Λίγη προσπάθεια, λίγη σταύρωση του εαυτού μας. Και τότε μας βοηθάει περισσότερο και αποτελεσματικότερα ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός.

Ένα απόσπασμα από έναν, ως συνήθως, εξαιρετικά συγγενητικό λόγο του πατρός Ανανία Κουσθένη, μια συλλογή κηρυγμάτων από τις εκδόσεις Αρμός, η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, αφιερωμένη στην μεγάλη εορτή στις αρχές της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς.

ένα θαύμα του Τιμίου Σταυρού, έτσι όπως το βρίσκουμε στις ιστορίες του γέροντος Κλεόπα Ήλιε, διηγήσεις για μικρούς και μεγάλους από το πρώτο τεύχος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Η Ινδία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα της Ανατολής με εκατομμύρια πληθυσμού. Βρίσκεται κοντά στην Κίνα και είναι πλούσια σε φρούτα και διάφορα άλλα αγαθά. Η Ινδία λοιπόν δέχθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά την Αποστολική εποχή από τον Απόστολο Θωμά, αλλά τελικά παρέμεινε στην ειδωλολατρεία, διότι περισσότεροι από τους κατοίκους της δεν δέχτηκαν την σωτηριώδη αλήθεια του Χριστού μας. Σήμερα όμως στη χώρα αυτή πολλοί ιεραπόστολοι της Εκκλησίας μας κηρύττουν με μεγάλο ζήλο την πίστη στον Ιησού Χριστό. Κάποτε, ένας ιεραπόστολος κατόρθωσε να οδηγήσει στην ορθόδοξη πίστη αρκετές οικογένειες Ινδών που προηγουμένως προσκυνούσαν τον Βράχμα Κρίσνα, μια θεότητα του Ινδουισμού. Στην περιοχή λοιπόν εκείνη που ζούσαν οι νέοι αυτοί χριστιανοί, ο ιεραπόστολος ύψωσε έναν ξυλόγλυπτο σταυρό με τον εσταυρωμένο σε φυσικές διαστάσεις και τον στόλισε πολύ όμορφα. Έτσι, όσοι είχαν πιστέψει στον Χριστό, προσκυνούσαν τον εσταυρωμένο Κύριό μας και τον Σταυρό Του. Οι ειδωλολάτρες όμως, που ήταν πολύ περισσότεροι, τους συμπεριφέρονταν με άθλιο τρόπο. Τους κυνηγούσαν, τους χτυπούσαν και τους υπέβαλαν σε πολλά μαρτύρια για την χριστιανική τους πίστη. Μια μέρα μάλιστα πήγαν κάποιοι στον εσταυρωμένο και τον περιγελούσαν. Τον έφτυναν στο πρόσωπο, τον χτυπούσαν με ρόπαλα και λέρωναν τον Σταυρό με ακαθαρσίες. Ενώ όμως γίνονταν αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, ο Χριστός έστρεψε το πρόσωπό του προς τα δεξιά και κοιτώντας τους στα μάτια τους ρώτησε: «Γιατί με περιγελάτε?» Όταν οι ειδωλολάτρες συνειδητοποίησαν ότι ο ξύλινος εσταυρωμένος γύρισε το πρόσωπό του προς το μέρος τους και τους μίλησε, έμειναν στήλοι άλλα τους. Μερικοί πέθαναν από τον φόβο τους. Οι άλλοι έτρεξαν στους δασκάλους τους και τους διηγήθηκαν έντρομοι τι είχε συμβεί. «Ελάτε να δείτε τι θαύμα έγινε. Εμείς κοροϊδεύαμε τον Χριστό και εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του προς εμάς και μας μίλησε. Γιατί με περιγελάτε?» μας ρώτησε. Όταν επέστρεψαν στο σταυρό μαζί με τους θρησκευτικούς διδασκάλους τους, είδαν ότι ο Χριστός είχε μείνει με το πρόσωπο στραμμένο δεξιά. Τόσο πολλοί εξεπλάγησαν από το μεγάλο αυτό θαύμα, ώστε ζήτησαν και βαφτίστηκαν αμέσως. Ταυτόχρονα μεγάλο δέος κατέλαβε και όλους τους άλλους ανθρώπους που έμεναν στην περιοχή. Σήμερα στο σημείο που ήταν ο εσταυρωμένος βρίσκεται ο καθεδρικός τους ναός, ενώ ο ξύλινος εκείνος σταυρός φυλάσσεται μέσα στο ιερό βήμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντιμετώπισε ο σωτήρας εκείνους που τον χλέβασαν και τον ηρωνεύτηκαν, προκειμένου να τους οδηγήσει στην οδό της πίστεως και της μετάνοια. Εάν μόνο αυτό το μικρό θαύμα του Χριστού πάνω στο σταυρό του μπόρεσε να κάνει τόσους ανθρώπους να πεθάνουν από φόβο και άλλους τόσους και περισσότερους να ασπαστούν την αληθινή πίστη, σκεφτείτε αδερφοί μου τι θα γίνει όταν έλθει ο Κύριος επάνω στα σύννεφα για να κρίνει όλο τον κόσμο, ενώ ο σταυρός του θα προπορεύεται μαζί με τις άπειρες δυνάμεις των αγγέλων και θα λάμπει εκατομμύρια φορές περισσότερα από τον ήλιο.

Από τις ιστορίες του γέροντος Κλεοπαίλιε, του μακαριστού αυτού Ρουμάνου, μεγάλου γέροντος, που τίμησε, όπως και πολλοί άλλοι, που μας στηρίζουν με τις προσευχές τους, στον ουρανό αλλά και στη γη, το μεγάλο μοναχικό σχήμα. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ αυτό το σχήμα που το φορούν αισθανόμενοι δέος και φόβο ιερό, μοναχοί και μοναχές. Το μεγάλο μοναχικό σχήμα που φέρει στο κέντρο του το σταυρό, και δεξιά και αριστερά έχει πολλά γράμματα. Τα γράμματα που υπάρχουν από τη μία και την άλλη πλευρά του σταυρού, θυμηθείτε τα. Στην κορυφή ένα μη και ένα γάμα. Μιχαήλ, Γαβριήλ. Έπειτα Ιησούς, Χριστός, Νικά. Έπειτα δύο τάφα αριστερά του, όπως βλέπουμε. Τούτο τρόπεον. Και δεξιά ένα δέλτα και ένα φι. Δαίμονες φρύτουσιν. Στη συνέχεια, από κάτω αριστερά και δεξιά, τέσσερα έψιλον. Τα δύο στα αριστερά, Ελένης έβρεσης, και στα δεξιά, Εβραίων έλεγχος. Από κάτω, στις αντίστοιχες θέσεις, τέσσερα θήτα. Θεού θέα, θείον θαύμα. Έπειτα, ένα φι, ένα χι στα αριστερά, και στα δεξιά ένα φι και ένα πι. Φως Χριστού φαίνει πάση. Έπειτα, ένα ξι στα αριστερά και ένα ζήτα στα δεξιά. Ξύλων ζωής. Πιο κάτω, σε εκείνα τα σκαλάκια, ένα ταφ και ένα κάπα στα αριστερά, ένα πι και ένα γάμα. Τόπος κρανίου, παράδεισος γέγονε. Και κάτω από το σταυρό που βλέπουμε στο μεγάλο μοναχικό σχήμα, ένα κρανίο. Δεν είναι άλλο από το κρανίο του Αδάμ.

πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής με τίτλο «Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου». Διαβάζουμε από το εγκόλπιο εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών, μια έκδοση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών. Είναι τα λόγια που πριν μερικά χρόνια έγραψε μέσα από την ψυχή του ένας εκκλησιαστικός που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Ιησού, μπροστά στο σταυρό σου δεν μιλάω πια, ούτε καν σκέπτομαι. Έχω στυλώσει σε σένα τα μάτια και σε κάθε αναπνοή μου, σε κάθε κτύπο της καρδιάς μου, θα ήθελα να χαραχθεί πιο βαθιά μέσα μου η εικόνα σου. Έλα, χαράξου λοιπόν μέσα μου, ω εσταυρωμένε που ακτινοβολείς. Συ, που τα καρφιά καθήλωσαν πάνω στο σταυρό, έλα να καρφωθείς στο σώμα μου, να καθηλωθείς στην ψυχή μου. Ας ήταν αν μπορούσα να σε έχω πάντα μαζί μου, να σε σφίγγω επάνω μου, εσένα τον αγαπημένο. Είμαι δικό σου, είμαι δικό σου, είμαι στα χέρια σου. Δεν μπορώ παρά να ψελίσω και να επαναλάβω αυτές τις λέξεις. Ας είσαι η σφραγίδα που εσφράγισε την καρδιά μου και τις αισθήσεις μου. Αυτή η εικόνα η τόσο αγαπημένη, τα χέρια σου απλωμένα στο σταυρό, ποτέ ας μη μ' αφήσει. Ας με σώζεις τις ώρες του πειρασμού, ας μην την αφήσω ποτέ να σπάσει ή να παλιώσει. Η σταθερό της και η διάρκειά της μέσα μου, ας μου επιτρέψουν στο κλείσιμο της ημέρας μου, στο κλείσιμο της ζωής μου, να πλησιάσω τρέμοντας, αλλά χαρούμενος στη γραμμή αυτών που θα έχουν κλήρο στη βασιλεία σου.

Κύριε, το πάθος σου δεν έχει πάρει τέλος. Οι πληγές σου στάζουν ακόμη αίμα. Σε σταυρώνουν ακόμη και σήμερα. Πού? Ω, φτάνει να ρίξει κανείς μια ματιά στις εφημερίδες. Το σώμα σου βασανίζεται, σταυρώνεται παντού και κάθε στιγμή στα ανθρώπινα μέλη σου. Μπορώ να είμαι παρόν στις αγωνίες του σώματος του Χριστού σε κάθε άνθρωπο που το κακό βασανίζει ή που οι άλλοι άνθρωποι κάνουν να υποφέρει. Μερικές φορές εν ονόματί σου, ω Χριστέ. Μπορώ να είμαι παρόν στην προσωπική συνάντηση του Ιησού με κάθε δυστυχία. Ο Θεός ας εισακούσει την ηκεσία μας.

Στον όρθρο της μεγάλης γιορτής θα πάμε. Λίγο πριν να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να διαβάσουμε αυτό το υπέροχο δοξαστικό που ψάλλεται σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Εκεί ο ιερός συμνογράφος, χρησιμοποιώντας το λογοτεχνικό χιαστό σχήμα, χαρά φόβος, φόβος χαρά, τονίζει πως οι πιστοί προσερχόμαστε να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό με χαρά και με φόβο. Με φόβο γιατί έχουμε συνείδηση της αμαρτωλότητάς μας και με χαρά για τη σωτηρία. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου και πιστοί εισδέχονται αυτόν εκ πόθου και λαμβάνουν συνιάματα ψυχίστε και σώματος και πάσης μαλακίας. Αυτόν ασπασόμεθα τη χαρά και το φόβο, φόβο δια την αμαρτίαν ως ανάξιοι όντες, χαρά δε δια την σωτηρίαν ειν παρέχει το κόσμο. Ο εν αυτό προσπαγής Χριστός ο Κύριος, ο έχων το μέγα έλεος. Σήμερα προβάλλεται ο Σταυρός του Κυρίου και οι πιστοί με πόθο τον υποδέχονται και παίρνουν γιατριές της ψυχής και του σώματος από κάθε αρρώστια. Αυτόν με χαρά και με φόβο ας ασπαστούμε. Με φόβο γιατί είμαστε ανάξιοι εξαιτίας της αμαρτίας. Με χαρά για τη σωτηρία που χαρίζει στον κόσμο αυτός που σ' αυτόν ανυψώθηκε. Ο Χριστός ο Κύριος, που έχει το μέγα έλεος.

Η δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή, στις αρχές του φθινοπόρου. Δεσποτική εορτή, μεγάλη γιορτή της πίστης μας. Στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας περιλαμβάνονται 5 τέτοιες εορτές. Της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που όπως ακούσαμε έγινε το έτος ανεβρεσεώς του από την Αγία Ελένη, το 326. Της υψώσεως του Ιδίου Τιμίου Σταυρού που ξαναέγινε όταν αυτοκράτορας Ηράκλειος αφού κατατρόπωσε τους Πέρσες, τον επανέφερε στα Ιεροσόλυμα το 628. Εκεί όπου πρωτακούστηκε το απολυτίκιο της εορτής. Και οι δύο αυτές υψώσεις εορτάζονται την 14η Σεπτεμβρίου. Αλλά και άλλες ημέρες μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό, της έβρεσής του που εορτάζεται κανονικά την 6η Μαρτίου αλλά μετατίθεται λόγω συμπτώσεως με τη Μεγάλη 40η την 3η Κυριακή των νηστείων της Σταυροπροσκυνήσεως, της αναμνήσεως του εν ουρανώ φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ κατά την 50η του έτους 351, ώρα 9η πρωινή, εορτάζουμε στις 7 Μαΐου, της προόδου του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή της περιφοράς του στους ιερούς ναούς της πόλεως και προσκυνήσεώς του, που εορταζόταν στην Κωνσταντινούπολη από την 1η ως την 13η Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή, στην οποία ήταν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Δεν είναι το πένθος που την παρομοιάζει με Μεγάλη Παρασκευή, που την καθιστά μια εκ των κορυφαίων στιγμών. Υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, το στήριγμα κάθε χριστιανού Ορθοδόξου, το αίτητον όπλων κατά του διαβόλου. Υψώνεται για να γίνει σκέπη κρατεά και ελπίδα, οδηγός πλανημένων λιμάνι όσων υποφέρουν από τον βαρύ χειμώνα των δεινών, γιατριά των αρρώστων, ανάσταση των νεκρών. Σε αυτήν την τόσο σπουδαία και γεμάτη από νοήματα και αλήθειες της πίστης μας εορτή ήταν αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Όλα σήμερα μίλησαν για το Σταυρό. Θα θέλαμε να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας. Ο τίτλος τους έδωσε τον τίτλο και στη σημερινή εκπομπή. Η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου. Πλημμύρισε από άρωμα η Μεγάλη Παρασκευή του Φθινοπόρου. Πύκνωσαν οι βασιλικοί, θεργέψαν τα κλονάρια τους, λες και όλος ο ουρανός γιώμησε από τους ανθούς τους, τόσο που να χνοφαίνεται πια το γαλάζιο του. Και στόλισαν σύγκορμη την πλάση που πήρε σχήμα διάπλατα ανοιχτής αγκάλης, που ξεπνέει σωτήριο έλεος. Και γινολάκερη η γης ένας ναός σταυροειδής, με τρούλο του τον παντεπόπτη. Οι γυναίκες με τα μαύρα τσεμπέρια βάλθηκαν να καίν λιβάνι μπρος στα πινακούλια τους, αναπιάνοντας το προζύμι το ευλογημένο με αγίασμα που μέσα του βάφτισαν τα σταυρολούλουδα, τα παρμένα απ' του παπά τα χέρια, τα πολυφιλημένα που τον σταυρό υψώσαν να καυχηθούν ψυχές βασανισμένες, θαλερές. Όλη η ζήση τους ένα σταυρός υψωμένος, δίχως βαρυγκόμια. Είναι η πόρτα του παραδείσου ο τρισμακάριστος σταυρός, υψωμένος μπροστά στις όντως ζωές μας, να αποζητά την δακρυσμένη σαν του ληστή φωνή μας για να ανοίξει με την αθάνατη βρώση της Εδέμ αιώνια να μας χορτάσει.

Ευχόμαι ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιον 16. Στίχοι 1 έως 15. Η μαρτυρία και το έργο του παρακλήτου. Σας είπα αυτά για να μην σκανδαλιστείτε και εξαιτίας του μίσους που εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμος, κλονιστείτε εις την προς εμέ πίστην σας. Θα σας αφορήσουν οι Ιουδαίοι και θα σας αποκλείσουν από τα συναγωγάστων ως αιρετικούς. Αλλώς να μη το αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα κατά την οποίαν καθένας που θα σας φωνεύσει θα νομίσει ότι όχι μόνον δεν εγκληματεί, αλλά ότι με τον φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. Και τους σκληρούς αυτούς διωγμούς θα τους κάμουν, διότι εξιδίας των υπετιότητος και τυφλώσεως δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Δεν έμαθαν δηλαδή ότι ο Πατήρ μου εξ αγαθότητος άκρας η θέλησε να σώσει τον κόσμο και ότι εγώ, ο Υιός του απεστάλην παρά αυτού, σωτήρ και λυτρωτής εν το κόσμο. Βλέπω ποιαν θλιβεράν εντύπωσιν σας προκαλούν επρορίσεις μου αυτέ. Αλλά σας είπα όλα αυτά, ώστε όταν έλθει η ώρα που θα συμβούν, να ενθυμίστε κατά την διάρκεια των διωγμών σας ταύτα και ενθυμούμενοι ότι εγώ σας τα προείπα, να ενισχύεστε εις το να υπομένετε. Δεν σας τα είπα δε εξ αρχής, αφότου το πρώτον με εγνωρίσατε και με ακολουθήσατε, διότι ήμουν μαζί σας και η παρουσία μου το αρκετή ενίσχυσης δια σας. Τώρα όμως, εγώ πηγαίνω προς εκείνον ο οποίος με έστειλεν εις τον κόσμο. Και διότι είστε απερωφημένοι από την λύπη του χωρισμού μας, κανείς από σας δεν με ρωτά, πού πηγαίνεις. Οπότε θα σας έλεγα και ποια είναι η δόξα η οποία περιμένει και εμέ και εσάς εις τους ουρανούς. Αλλά διότι σας έκαμα λόγον περί του προσκέρου χωρισμού μας και περί των θλίψεων και διωγμών που σας περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει την καρδία σας, ώστε να μην μπορείτε να προσέξετε και εις τας χαροποιούς υποσχέσεις μου. Αλλά σονδήποτε κι αν λυπήστε, βεβαιωθείτε ότι εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει εγώ να φύγω. Διότι, εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει εις σας. Εάν όμως προσφέρω επί του Σταυρού την εξυλαστήριον θυσίαν μου και φύγω από τον κόσμο αυτόν για να υπάγω προς τον Πατέρα μου, θα σας τον στείλω. Και όταν έλθει εκείνος, θα εξελέγξει τον κόσμο και θα πείσει όλους όσοι είναι επιδεκτικοί περί της μιας μεγάλης αμαρτίας την οποία διαπράττει τώρα ο κόσμος και περί δικαιοσύνης την οποία γνώρισαν υπερασκευάζοντας το θάνατό μου και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου. Περί αμαρτίας μεν θα ελέγξει και θα πείσει τον κόσμο, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ, ο οποίος απεδείχθη Υιός του Θεού με την διδασκαλία και τα υπερφυσικά έργα μου. Και έτσι, περιφρονούντες τας αποδείξεις αυτάς και επιμένοντες εις την απιστία των, διαπράττουν ασυγχώρητον αμαρτίαν. Θα παραδώσει δε ο Παράκλητος και δικαιοσύνην και θα αποδείξει ότι αντιθέτως προς την κατ' εμού καταδικαστικήν απόφαση του κόσμου, είμαι δίκαιος.
διότι εγώ τον οποίον ο κόσμος αδίκως κατεδίκασε, πηγαίνω όχι στην κόλαση που θα περιλάβει τους εγκληματίας, αλλά πηγαίνω προς τον εν ουρανής πατέρα μου, τιμημένος και ένδοξος, ως πρόσωπον ευαρεστήσαν εις αυτόν. Και εσείς δεν θα με βλέπετε πλέον δια των σωματικών οφθαλμών σας. Θα δώσει δε ο παράκλητος απόδειξη περί του ότι συνετελέστη οριστική και τελειωτική κατάκριση και καταδίκη του διαβόλου, διότι ο άρχον του αμαρτωλού τούτου κόσμου, ήτι ο Σατανάς, έχει κατακριθεί δια του θανάτου μου και έχασε δια παντός την εξουσία του. Αλλά και δια σας είναι απαραίτητο να έλθει ο παράκλητος, διότι έχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν μπορείτε τώρα, λόγω της ατελείας σας, να εννοήσετε και να συγκρατήσετε αυτά. Όταν όμως έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την σωτηριώδη αλήθειαν, διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτόν του και ανεξαρτήτως από τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, αλλά θα σας είπε όσα θα ακούσει παρά του Πατρός. Θα σας αναγγείλει δε και τα μέλλοντα να συμβούν εις την Εκκλησία μου. Εκείνος θα δοξάσει και εμέ, και θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από τον ειδικόν μου θησαυρόν της γνώσεως και θα σας τον αναγγείλει, μεταδίδων εις σας αυτήν την αλήθειαν, την οποίαν και εγώ σας εδίδαξα, και αποκαλύπτων την δόξαν της ενανθρωπίσεώς μου και του μεγαλείου μου εις πάντας τους πιστούς. Προηγουμένως σας είπα ότι ο παράκλητος θα σας είπει όσα θα ακούσει από τον Πατέρα μου. Όλα όμως όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπαν εν συνεχεία ότι ο παράκλητος θα λάβει από την ειδική μου γνώση και σοφία και θα αποκαλύψει ταύτην εις σας.

Στίχοι 16 έως 33. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Ακόμα λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον με τους σωματικούς οφθαλμούς σας. Αλλά και πάλιν, ο λίγος χρόνος θα παρέλθει και θα με είδετε αναστάντα. Αλλά προπαντός θα με αισθανθείτε πνευματικός και εσωτερικός για τη ζωή μου, την οποία θα σας μεταδώσει το Άγιον Πνεύμα. Θα με είδετε νοερός και θα με αισθανθείτε εσωτερικός, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα και θα σας στείλω το Άγιον Πνεύμα, το οποίον θα σας ενώσει με εμέ. Είπαν λοιπόν μερικοί από τους μαθητάς των μεταξύ των, «Τι είναι αυτό που μας λέγει, ο λίγων και μικρών χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον και πάλι μικρών χρόνων και θα με είδετε?» Και το διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα,

Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς δια των θάνατών μου. Ο μακράν δε του Θεού κόσμος θα χαρεί, διότι απειλάγει από εμέ, τον οποίον θεωρεί ως εχθρόν του. Εσείς όμως θα λυπηθείτε, αλλη λύπη σας θα μεταβληθεί εις χαράν. Κάθε γυναίκα που γεννά αισθάνεται πόνους και έχει λύπην, διότι ήλθεν η ώρα της που θα γεννήσει. Όταν όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψην και τους πόνους του τοκετού, λόγω της χαράς που δοκιμάζει, διότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν, που αποχωριζόμεθα, έχετε λύπην. Θα σας είδω όμως πάλιν, όχι μόνον όταν μετά την Ανάστασή μου θα εμφανιστώ εις σας, αλλά κυρίως όταν δια της νέας ζωής και κοινωνίας μετεμού θα με αισθάνεστε ενωμένον με σας. Και τότε θα χαρεί η καρδία σας και την χαράν σας πλέον δεν θα μπορεί κανείς να σας την πάρει, αλλά θα είναι παντοτινή και διαρκής. Και κατ' εκείνη την ημέραν κατά την οποίαν θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα και θα με αισθανθείτε να ζω μέσα σας, δεν θα έχετε πλέον ανάγκη να μου θέσετε ερωτήσεις δια κανέν από αυτά τα οποία τώρα σας φαίνονται ακατανόητα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι οσαδήποτε ζητήσετε δια προσευχής από τον Πατέρα, επικαλούμενοι το όνομά μου, θα σας τα δώσει. Αυτός λοιπόν θα σας φωτίζει και τότε εις πάσαν απορίαν σας. Έως τώρα που δεν είχε ακόμη προσφερθεί η θυσία μου, δεν ζητήσατε τίποτε με επίκληση του ονοματός μου ως Μεσσίου και Αρχιερέως σας προς τον Πατέρα μου. Από τώρα όμως και στο εξής, να ζητάτε συνεχώς και θα λάβετε ό,τι ζητάτε, για να είναι τελεία η χαρά την οποίαν θα δοκιμάζετε εκ του ότι θα εισακούετε η προσευχή σας. Ταύτα εικονικός και συνεσκιασμένος και με κάποια ασάφιαν σας ελάλησα, επειδή ο νους σας δεν είναι ακόμη φωτισμένος, και δι' αυτό, όπως κι αν σας τα είπω, δεν θα τα καταλάβετε. Έρχεται όμως καιρός, κατά τον οποίον δεν θα σας ομιλήσω πλέον με ασάφεια και συνεσκιασμένος, αλλά μέσω του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, για να σας πληροφορήσω σαφώς και καθαρά περί του Θεού, τον οποίον θα γνωρίσετε ως Πατέρα, όχι μόνον ειδικών μου, αλλά και ειδικών σας. Κατ' εκείνον των καιρών θα ζητήσετε δια προσευχής επικαλούμενοι το όνομά μου και ενωμένοι δια της πίστεως με εμέ. Και λόγω της αμέσου τότε σχέσεως την οποίαν θα έχετε με τον Πατέρα μου, δεν σας λέγω πλέον ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα δια σας, διότι μόνος του και αφεαυτού ο Πατήρ σας αγαπά. Και σας αγαπά, διότι κι εσείς έχετε αγαπήσει εμέ και έχετε πιστεύσει ότι εγώ εγεννήθην από τον Θεόν και από Αυτόν απεστάλην εις τον κόσμον. Ήμουν εις τους κόλπους του Πατρός ως γνήσιος Υιός του και βγήκα από τον Πατέρα για της ενανθρωπίσεώς μου και ήλθα εις τον κόσμον. Πάλιν τώρα, δια του θανάτου μου αφήνω τον κόσμον και δια της αναλήψεώς μου πηγαίνω προς τον Πατέρα και λαμβάνω

Και ως άνθρωπος την δόξαν, την οποίαν και ως Θεός έχω αηδίως. Λέγουν εις αυτόν οι μαθητέ του, «Να, τώρα ομιλείς καθαρά και δεν λέγεις τίποτε συνεσκιασμένον και ασαφές. Τώρα, χωρίς να σου είπε κανείς τίποτε, εγνώρισες τας απορίας μας και τους μυστικούς διαλογισμούς μας. Πληροφορούμεθα και εμείς ότι τα ξεύρεις όλα και αυτάς ακόμη τας αποκρύφους σκέψεις των ανθρώπων και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς, αλλά τον προλαμβάνεις και δίνεις απόκριση εις τας απορίας του. Λόγω της υπερφυσικής αυτής γνώσεώς σου πιστεύομεν ότι κατάγεσαι από τον Θεόν και ότι από Αυτόν απεστάλησες τον κόσμον. Απεκρίθης αυτούς ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε. Δεν είναι όμως ακόμη σταθερά και αδιάσυστος η πίστη σας. Ιδού, έρχεται ώρα και έφτασε τώρα η ώρα αυτή για να σκορπιστείτε και επιστρέψετε ο καθένας σας εις τα σπίτια σας και να με αφήσετε μοναχών. Κι όμως, ούτε τώρα, ούτε τότε θα είμαι μοναχός, διότι ο Πατήρ είναι μαζί μου. Σας είπα αυτά για να έχετε ειρήνη δια της κοινωνίας και ενώσεώς σας με εμέ. Εφόσον είστε εν το κόσμο, θα έχετε θλίψην. Αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Και με την νίκη μου αυτή εξισφάλισα και εις σας, τον θρίαμβον και την δόξαν.

Κεφάλαιο 17. Στίχοι 1 έως 26. Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου υπέρ αυτού δια τους Αποστόλους και διόσους τα πιστεύουν εις Αυτόν. Αυτά ομίλησε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του και έπειτα εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, την οποίαν η σοφία σου όρισε για να πάθω και θυσιαστώ κατά αυτήν. Δέχθητη την θυσίαν του παθήματός μου και δόξασε τον Υιό σου και κατά την ανθρωπίνη φύσιν αυτού, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, δια της απολυτρώσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων, η οποία θα αχθεί εις πέρας δια της θυσίας του ταύτης και της μεταυτής αιωνίας αρχιερατικής μεσητείας του. Δόξασε τον Υιόν σου σύμφωνα με την εξουσίαν που του έδωκες επί όλης της ανθρωπότητος, για να δώσει ως αιώνιος αρχιερεύς εις τα δεξιά σου καθήμενος εις όλον το πλήθος εκείνων που του έδωκες και οι οποίοι επίστευσαν εις Αυτόν ζωήν αιώνιον. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να προάγονται συνεχώς δια της ζώσης επικοινωνίας μετά σου και της απολαύσεως των απείρων τελειοτήτων σου εις την γνώση σου, του μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού, τον οποίον απέστειλας εις τον κόσμο. Εγώ εγνωστοποίησα το όνομά σου εις τους ανθρώπους και υπήκουσα τελείως εις το θέλημά σου, έτσι δε σε δόξασα επί της γης και δια της θυσίας μου, την οποίαν θα προσφέρω με το λίγον επί του Σταυρού, έφερα εις τέλειον πέρας το έργον που μου έδωκες για να το επιτελέσω. Και τώρα, ότε η επιγής αποστολή μου ήλθεν εις πέρας, ανάδειξον με δια της Αναστάσεως και αναλήψεώς μου αιώνιον αρχιερέα, και δόξασέ με και ως άνθρωπον, σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον κοντά σου, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου και έκαμα γνωστά στα απείρους τελειότητα σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους απέσπασες από τους κόλπους του κόσμου και τους έδωκες εις εμέ. Η πρόθεσή στον ή το αγαθή και ως εκ τούτου ήσαν η δική σου και εσύ έδωκες αυτούς εις εμέ και ετήρησαν τον λόγον σου, τον οποίον απεκάλυψα εις αυτούς. Τώρα έμαθαν τελειότερον και επίστησαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα μου και όλα εν γέννη όσα μου έδωκες προέρχονται από σε. Απόδειξης δε του ότι έλαβαν την πληροφορίαν και γνώσην αυτήν είναι το ότι παρέδωκα με την διδασκαλία μου εις αυτούς τους λόγους τους οποίους μου έδωκες για να αποκαλύψω εις τους ανθρώπους, και αυτοί τους παρέλαβαν και τους απεδέχθησαν. Και σχημάτισαν εν αληθεία την πεποίθησην ότι εγεννήθην και ευγήκα από τους κόλπους σου και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας εις τον κόσμο. Εγώ που τόσον εργάστην δια να τους οδηγήσω εις την αληθεία αυτή γνώσην και πίστην, σε παρακαλώ ως μέγας αρχιερεύς και μεσίτης δι' αυτούς. Δεν σε παρακαλώ την στιγμήν αυτήν δια των κόσμων της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ υπέρ εκείνων τους οποίους μου έδωκες. Διότι μολονότι μου τους έδωκες, δεν πάβουν να είναι οι δικοί σου. Και όλα όσα ανήκουν εις εμέ είναι οι δικά σου, καθώς και τα ειδικά σου
είναι οι δικά μου. Και αυτοί λοιπόν οι δικοί σου ήσαν και έγιναν δικοί μου. Αλλά κι όσοι δικοί μου εξακολουθούν να είναι οι δικοί σου. Και έχω δοξαστεί δι' αυτόν, διότι ανεγνώρισαν την θεία μου φύσιν και επίστευσαν εις εμέ. Και δεν θα είμαι πλέον όπως μέχρι τούδε εν το κόσμο δια της σωματικής μου παρουσίας, για να τους ενθαρρύνω και ενισχύω δι' αυτής. Αυτοί όμως θα είναι εν το κόσμο, διότι δεν επετέλεσαν ακόμη την αποστολή των. Και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε. Φύλαξέ τους δια της πατρικής προστασίας και δυνάμεώς σου, την οποίαν έδωκες και εις εμέ, ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μετεμού και μεταξύ των και να είναι δια της αγάπης και της ομοφροσύνης ένα ηθικόν σώμα, όπως είμεθα ένα ημείς που έχουμε την αυτήν ουσίαν και φύσιν. Όταν ήμουν μεταξύ τους εις τον κόσμον, εγώ εφύλατα αυτούς δια της πατρικής και ισχυράς προστασίας σου. Αυτούς που μου έδωκες, τους εφύλαξα και κανείς από αυτούς δεν εχάθη, παρά μόνον ο Υιός της απολίας, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος εχάθη για να πληρωθούν και επαληθεύσουν επροφητεία της Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς σε και με φωνήν ακουμένη και από αυτούς λέγω ταύτα, ενώ βρίσκομαι ακόμη εις τον κόσμον αυτόν, ώστε με την πεποίθηση ότι εσύ πλέον θα προστατεύσεις αυτούς, να έχουν και αυτοί μέσα τους τελείαν την χαράν που αισθάνομαι τώρα και εγώ, διότι επανέρχομαι πλησίον σου. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και το Ευαγγέλιον σου. Και ο μακράν της αληθείας κόσμος εμίσης εν αυτούς, διότι δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμον. Καθώς εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο της αμαρτίας και δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο μαζί μου τώρα, αλλά να τους προφυλάξεις από τον πονηρόν που κυριαρχεί στον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Καθηγίασέ τους και καθιέρωσέ τους εις το έργο σου δια του φωτισμού και της ανακαινήσεως την οποίαν χαρίζει και δημιουργεί στας ψυχάς η αλήθειά σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου, είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια ανώθευτος. Είναι δε απόλυτος ανάγκη να τους καταρτήσεις και να τους καθιερώσεις, διότι όπως εσύ απέστειλα σε μέ εις τον κόσμον, έτσι και εγώ, σύμφωνα με την εξουσίαν που μου έδωκες, απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον για να συνεχίσουν το έργο μου. Και χάριν αυτόν, εγώ αφιέρωσα ολόκληρον την ζωή μου εις σε και προσφέρω και τώρα τον εαυτόν μου ως θύμα και σφάγιον ιερών, για να είναι και αυτή δια της συμμετοχής των εις την θυσίαν μου αυτήν αγιασμένη, εγκολπούμενη πρωτίστως των λόγων της αληθείας. Δε σε παρακαλώ δε μόνον δι' αυτούς τους ένδεκα, αλλά και δι' εκείνους που θα πιστεύσουν δια του κηρύγματος των εις εμέ. Σε παρακαλώ δι' όλους αυτούς, δια να είναι όλοι ένα δια της αγάπης και ομοφροσύνης που θα κυριαρχεί μεταξύ των. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι ενωμένος με εμέ και εγώ είμαι ενωμένος με τα σου, λόγω του ότι έχομεν και οι δύο την αυτήν ουσίαν και φύσιν, έτσι, σε παρακαλώ, να είναι και αυτοί εν δια της κοινωνίας και ενώσεώς των με ημάς.
δια να πιστεύσει ο διηρημένος και διχασμένος μεταξύ του κόσμος, που θα βλέπει το καταπληκτικόν αυτό θαύμα της διεμού ενότητος και συμφωνίας των, ότι σύ με απέστειλας. Με δόξασες και ως άνθρωπον, αφού και δια της ανθρωπίνης φύσεώς μου εφανέρωσας την θείαν φύσην μου ως Υιού σου μονογενούς, γεμάτου χάριν και αλήθειαν. Και εγώ την δόξαν αυτήν της Υιότητος, την οποίαν και εις την ανθρωπίνη μου φύσην έδωκες, την έδωκα και εις αυτούς. Εχάρισα και εις αυτούς την υιοθεσίαν και τους κατέστησα συμμετόχους της θείας και ενδόξου ζωής μας, δια να είναι μεταξύ τους ένα, καθώς και εμείς είμεθα ένα. Θα συντελεστεί δε η ενότηση αυτή με το να ζω εγώ μέσα εις ένα έκαστον από αυτούς και να τους ενώνω εις ένα ηθικόν σώμα, καθόν χρόνον θα υπάρχεις και εσύ ως φυσικός πατήρ μου μέσα μου. Έτσι θα είναι τελειοποιημένη η ομόνιον και αγάπην και ένωσιν μεταξύ των, για να γνωρίσει ο κόσμος που θα έλκεται και θα καταπλήτεται από την πρωτοφανή αυτήν και μοναδική ενότητα, ότι σύ με απέστειλες. Όσοι δε από τους ανθρώπους του κόσμου θα προσελκύονται εις την πίστην, θα αισθάνονται εκ πείρας ότι ηγάπησα σε αυτούς, οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί μου, όπως ηγάπησα σε μέ. Πάτερ, εκείνοι τους οποίους μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν και απολαμβάνουν την δόξα μου, την οποία μου έδωκες Άι ιδίως, διότι με ηγάπησας προτού να θεμελιωθεί ο κόσμος, και η αγάπη σου αυτή αποτελεί συγχρόνως και την δόξα μου. Πάτερ δίκε, αν και ο κόσμος δεν σε γνώρισε λόγω της θεληματικής του τυφλώσεως, εγώ όμως και ως άνθρωπος έχω την αληθήν γνώση περί σου, εις βαθμόν που κανένας άλλος δεν την έχει. Και αυτοί που είναι μαθητέ μου εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας, και δι' αυτό κατέστησαν άξιοι της αγάπης σου και των δωρεών, τας οποίας δι' αυτούς δικαίως σου ζητώ. Και κατέστησα γνωστόν εις αυτούς το όνομά σου, και θα το καταστήσω γνωστότερον εις το μέλλον, δια της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γίνουν ακόμη περισσότερον άξιοι της αγάπης σου. Και έτσι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας αηδίως, να είναι μέσα εις τας καρδίας των και να αισθάνονται εις τα βάθη τους ότι τους αγαπάς, ως μέλη ειδικά μου. Αφού δια της νέας ζωής την οποία θα ζουν, θα είμαι μέσα τους και εγώ, και θα συναποτελούν εν σώμα μετέ μου.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Μακαρίου του Αιγυπτίου, λόγοι πνευματικοί. Πρέπει ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του και να το φροντίσει. Διότι ο Θεός ζητάει την κούραση, τον κόπο και την εργασία του ανθρώπου. Αλλά εάν δεν φανούν από τον ουρανό τα σύννεφα και οι βροχές της χάριτος, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ο κόπος του Γεωργού. Αυτό είναι το σημάδι του χριστιανισμού, όσο και αν κοπιάσει, όσες αγαθές πράξεις και αν κάνει, να αισθάνεται ο χριστιανός ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Και νηστεύοντας να λέγει «δεν νήστεψα». Προσευχόμενος «δεν προσευχήθηκα», παραμένοντας αφοσιωμένος στην προσευχή. «Δεν έμεινα πιστός». Και ακόμα τώρα μόλις αρχίζω να ασκούμε και να κοπιάζω πνευματικά. Και εάν είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό, πρέπει να λέγει «δεν είμαι δίκαιος και δεν αγωνίζομαι πνευματικά, αλλά κάθε μέρα αρχίζω την πνευματική ζωή». Και πρέπει κάθε μέρα να έχει την ελπίδα και την χαρά και την προσδοκία της μέλουσας βασιλείας και απολυτρώσεως και να λέγει «εάν σήμερα δεν λυτρώθηκα, αύριο θα λυτρωθώ». Διότι όπως και αυτός που φυτεύει αμπέλι πριν ακόμα αρχίσει την δουλειά, έχει μέσα του την χαρά και την ελπίδα και φαντάζεται μέσα στο μυαλό του αμπελώνες και υπολογίζει κέρδη προτού ακόμα γίνει το κρασί. Και έξι ξεπερνάει την κούραση. Διότι η ελπίδα και η προσδοκία τον κάνει να εργάζεται με προθυμία και να καταβάλει από την αρχή μεγάλες φροντίδες. Το ίδιο και αυτός που κτίζει σπίτι, όπως και ο Γεωργός από την αρχή δαπανά πολλά χρήματα από τα δικά του με την ελπίδα του μελλοντικού κέρδους. Έτσι και εδώ, εάν ο χριστιανός δεν έχει μπροστά στα μάτια του την χαρά και την ελπίδα, ότι δηλαδή πρόκειται να απολαύσω την λύτρωση και την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να υπομείνει τις θλίψεις, να σηκώσει το φορτίο και να δεχθεί να περάσει από την στενή οδό, διότι η χαρά και η ελπίδα που βρίσκονται μέσα του τον κάνουν να αγωνίζεται και να υπομένει τις θλίψεις.

Όπως δεν είναι εύκολο ο δαυλός να αποφύγει το κάψιμο στην φωτιά, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να αποφύγει την φωτιά του θανάτου παρά μόνον με πολύ αγώνα. Τις περισσότερες φορές ο σατανάς με την πρόφαση των αγαθών λογισμών, ότι τάχα με αυτές μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό, τους βάζει μέσα στην ψυχή και την παρασύρει με τρόπο απατηλό σε λεπτά και ολοφάνερα νοήματα και δεν το αντιλαμβάνεται αυτή η ψυχή, ενώ απατάται για να κάνει διάκριση ανάμεσα στους λογισμούς και έτσι πέφτει στην παγίδα και στην απώλεια του διαβόλου. Όμως, το ισχυρότερο όπλο του αθλητή και του αγωνιστή είναι αυτό, το να μπει μέσα στην καρδιά του, να πολεμήσει με τον σατανά, να μισήσει τον εαυτό του, να αρνηθεί τη ζωή του, να οργιστεί και να τον επιλέξει, να αντιταχθεί στις επιθυμίες που βρίσκονται μέσα του, να παλέψει με τους λογισμούς του και να κάνει τέλος πόλεμο διαρκή μαζί του. Αν όμως σε αυτόν τον κόσμο προφυλάσσεις το σώμα σου από την φθορά και τις πορνείες, αλλά εσωτερικά απατάς τον Θεό, έγινες μιχός και πόρνος με τους λογισμούς σου και δεν ωφελείς σε τίποτα με το να διατηρείς το σώμα σου αγνό. Όπως όταν υπάρχει μια νέα και ένας νέος και αφού την παρασύρει με δόλο και την διαφθείρει και αυτή είναι συχαμένη για τον άνδρα της γιατί έγινε Μιχαλίδα, έτσι και η ασώματη ψυχή που ήρθε σε κοινωνία με το φίδι που κατοικεί μέσα της, δηλαδή με το πονηρό πνεύμα, απατά τον Θεό, διότι έχει γραφεί. Καθένας που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη διέπραξε την αμαρτία της μοιχείας μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει η πορνεία που γίνεται με το σώμα. Και υπάρχει η πορνεία της ψυχής όταν αυτή έρχεται σε κοινωνία με τον σατανά, η ψυχή. Διότι η ίδια η ψυχή είναι κοινωνική και αδελφή ή των δαιμόνων ή του Θεού και των αγγέλων. Λοιπόν, αφού γίνει Μιχαλίδα με τον διάβολο, είναι άχρηστη για τον επουράνιο νυμφίο.

Ερώτηση. Μένει ήσυχος ποτέ ο Σατανάς και ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον πόλεμο μαζί του ή σε όλη του τη ζωή πολεμάει με αυτόν? Απάντηση. Ο Σατανάς δεν πάβει ποτέ να πολεμάει. Όσο ζει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο και έχει το ανθρώπινο σώμα, δέχεται επιθέσεις. Όταν όμως τα πυρωμένα βέλη του πονηρού σβηστούν, από εκεί και έπειτα σε τι βλάπτουν τον άνθρωπο οι επιθέσεις του Σατανά? Για παράδειγμα, είναι κάποιος φίλος του βασιλιά και βρίσκεται στα δικαστήρια με κάποιον αντίδικο. Όταν λοιπόν έχει την εύνοια και την φιλία του βασιλιά που τον βοηθάει, δεν παθαίνει κανένα κακό. Διότι, εάν κάποιος περάσει όλες τις τάξεις και τις βαθμίδες και φτάσει στο σημείο να γίνει φίλος με τον βασιλιά, αυτός τι κακό μπορεί να υποστεί από κάποιον? Στον κόσμο υπάρχουν πόλεις που δέχονται δώρα και επιχορηγήσεις σιτηρών από τον βασιλιά. Εάν λοιπόν προσφέρουν κάτι τι λιγότερο έργο, δεν βλάπτονται σε τίποτε, αφού ωφελούνται τόσο πολύ και δέχονται τόσα πολλά από τον βασιλέα. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και πολεμούνται από τον εχθρό, αυτοί όμως βρήκαν καταφύγιο στην θεότητα και έχουν ντυθεί την επουράνια δύναμη και ανάπαυση και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον πόλεμο του διαβόλου.

όπως ο Κύριος ντύθηκε το σώμα εγκαταλείποντας κάθε αρχή και εξουσία, έτσι και οι χριστιανοί ντύνονται το Άγιο Πνεύμα και αναπαύονται. Και αν έρχεται εναντίον τους πόλεμος και κτυπάει ο Σατανάς απ' έξω, αυτοί είναι ασφαλισμένοι από μέσα με την δύναμη του Κυρίου και δεν ενδιαφέρονται για τον Σατανά. Όπως εκεί στην έρημο που υπέβαλε σε πειρασμό τον Κύριο 40 ημέρες ο Σατανάς, σε τι τον έβλαψε πλησιάζοντας απ' έξω το σώμα του, διότι από μέσα ήταν Θεός. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και απ' έξω δέχονται πειρασμούς, μέσα όμως είναι γεμάτοι από την παρουσία της θεότητος και δεν βλάπτονται σε τίποτε. Όποιος λοιπόν έφτασε σε αυτό το σημείο τελειότητος, εις την τέλεια δηλαδή αγάπη του Χριστού, έφτασε σε αυτό το πλήρωμα της θεότητος. Εκείνος όμως που δεν έχει γίνει ακόμη τέτοιος, έχει ακόμη εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση στην προσευχή και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη. Έτσι θέλει ο Κύριος. Επειδή είναι ακόμα νήπιος πνευματικά, τον εξασκεί για τους πολέμους και προβάλλει μέσα του και τα δύο πρόσωπα, και το φως και το σκοτάδι, και την ανάπαυση και την θλίψη. Προσεύχεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε κατάσταση αναταραχής.

λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εάν έχω όλα τα χαρίσματα και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί στην φωτιά, εάν έχω την ικανότητα να εννοώ και να μιλώ όλες τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν είμαι». Επειδή τα χαρίσματα αυτά μας προτρέπουν στην αρετή και αυτοί που μένουν σε αυτά, αν και βρίσκονται στο φως, όμως είναι πνευματικά νήπιοι. Διότι πολλοί από τους χριστιανούς έφτασαν σε αυτά τα μέτρα της τελειότητος και απέκτησαν χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών και χαρίσματα προφητείας, επειδή όμως δεν έφτασαν εις την τέλεια αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος που συνδέει όλες τις αρετές σε ένα τέλειο σύνολο, δημιουργήθηκε σε αυτούς πόλεμος και επειδή αμέλησαν έπεσαν σε παραπτώματα. Εάν όμως κάποιος φτάσει στην τέλεια αγάπη, αυτός είναι δεμένος και εχμαλωτισμένος εις την χάρη του Θεού. Και αν κάποιος θέλει λίγο να εγγύσει το τέλειο μέτρο της αγάπης και δεν έχει φτάσει ακόμα να δεθεί με αυτήν την ίδια την αγάπη, αυτός βρίσκεται ακόμα κάτω από τον φόβο και τον πόλεμο και τον κίνδυνο της πτώσεως, και εάν δεν ασφαλίσει τον εαυτό του, ο Σατανάς τότε τον ρίχνει στην αμαρτία.

Έτσι πλανήθηκαν πολλοί. Επειδή ήλθε σε αυτούς η χάρις του Θεού, νόμισαν ότι έφτασαν εις την τελειότητα και έλεγαν «Είναι αρκετό όσο αποκτήσαμε, δεν θέλουμε περισσότερο». Όμως ο Κύριος δεν έχει ούτε τέλος, ούτε μπορεί κάποιος να τον αποκτήσει εξ ολοκλήρου. Και οι χριστιανοί δεν τολμούν να πούν «φτάσαμε στην τελειότητα», αλλά ταπεινά, νύχτα και μέρα παρακαλούν. Στον κόσμο τα γράμματα δεν έχουν τέλος. Και κανείς δεν το γνωρίζει αυτό, παρά μόνον ομορφωμένος με γνώση πολύ. Έτσι και εδώ. Κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον Θεό και να τον μετρήσει, παρά μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν γευθεί την παρουσία του, αυτοί που τον δέχτηκαν και γνωρίζουν την δική τους ασθένεια. Εάν πάει κάποιος σε ένα χωριό, εις το οποίον υπάρχουν ανίδεοι, γνωρίζοντας λίγα γράμματα, αυτός φαίνεται σε αυτούς σαν μορφωμένος, επειδή αυτοί είναι εντελώς αμόρφωτοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον κρίνουν. Αυτός όμως ο ίδιος που γνωρίζει τα λίγα γράμματα, εάν πάει στην πόλη όπου υπάρχουν ρήτορες και μορφωμένοι, δεν τολμά να σταθεί κοντά τους ούτε να μιλήσει, διότι αυτός θεωρείται από τους μορφωμένους σαν αγράμματος.

Ερώτηση. Αν ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματικό πόλεμο και έχει μέσα στην ψυχή του τα δύο πρόσωπα, της αμαρτίας και της χάριτος, φύγει από τον κόσμο αυτό, πού πηγαίνει μια και κατέχεται και από τα δύο μέρη? Απάντηση. Πηγαίνει εκεί που έχει την προτίμηση και την αγάπη ο νους του. Εάν έρχεται εναντίον σου θλίψη και πόλεμος μόνον, οφείλεις να αντιστέκεσαι και να τα μισείς. Διότι το να έρθει εναντίον σου πόλεμος δεν είναι δική σου υπόθεση. Το να μισήσεις όμως αυτόν είναι δικό σου έργο. Και τότε, βλέποντας ο Κύριος το νου σου ότι αγωνίζεσαι και ότι τον αγαπάς με όλη σου την ψυχή, απομακρύνει αμέσως τον θάνατο από την ψυχή σου, διότι δεν είναι δύσκολο αυτό στο Θεό, και σε παίρνει στους κόλπους του και εις το φως του, διότι σε αρπάζει στη στιγμή από το στόμα του σκότους και αμέσως σε μεταφέρει στην βασιλεία του. Επειδή ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα σε μία στιγμή με ευκολία, αρκεί να έχεις την αγάπη σου στραμμένη προς Αυτόν. Ο Θεός θέλει την προσπάθεια του ανθρώπου, επειδή η ψυχή βρίσκεται σε κοινωνία με την θεότητα.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας, λέγει στο Ευαγγέλιο. Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σήμερα, αδελφοί μου, γιορτάζουμε το πανηγύρι του Σταυρού και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας μας φωτίζεται και αστράφτει. Του Σταυρού η γιορτή σήμερα και αναλαμπές χαράς κάνουν το πρόσωπο της γης να λάμπει ευτυχισμένο. Του Σταυρού το πανηγύρι που έδιωξε το σκοτάδι και στη θέση του μας έφερε το φως. Το Σταυρό γιορτάζουμε πανηγυρικά σήμερα και μαζί με τον Εσταυρωμένο αφήνουμε νοητά και εμείς στη γη με την αμαρτία για να αποκτήσουμε τα αγαθά του ουρανού. Ο Σταυρός υψώνεται και μαζί του σηκώνει την κατάκητη ανθρωπότητα, ενώ η αλαζονία των δαιμόνων δέχεται το αποφασιστικό πλήγμα της. Υψώνεται ο Σταυρός και οι αντίπαλες σατανικές δυνάμεις πέφτουν, υποχωρούν και συρρυκνώνονται. Υψώνεται σήμερα ο Σταυρός και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας τρέχει να συσπηρωθεί κάτω από τη σκέπη του. Η ύψωση του Σταυρού και όλοι οι λαοί σε πόλη και χωριά πανηγυρίζουν και κάνουν χαρμόσυνες σπονδές, γιατί και μόνο με την απλή ενθύμηση του Σταυρού γεμίζει η ψυχή μας από ολοφάνερη χαρά και φεύγει όλη η κακοκεφιά από το πρόσωπό μας. Και όταν πια κανείς φτάσει να βλέπει το σχήμα του Σταυρού, πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, γιατί αλήθεια, ποιος τον ατενίζει? Όποιος τον ατενίζει γεμίζει από ανδρεία και εξαφανίζεται από μέσα του η έμφυτη ανθρώπινη δειλία. Πόσο μεγάλο είναι για τον άνθρωπο το απόκτημα του Σταυρού?

και όποιος τον αποκτήσει κερδίζει μεγάλο θησαυρό. Και θα νομίζει κανείς ότι λέγοντας εγώ θησαυρό, εννοώ κάτι σαν θησαυρό από χρυσάφι ή πετράδια πολύτιμα των Ινδιών, σαν και εκείνα που οι άνθρωποι της σάρκας χαίρονται το τα έχουν, με εκείνη την ευτελή χαρά που βρίσκουμε πολλές φορές σε ανάξια και τυποτένια πράγματα. Όμως εγώ, αγαπητοί αδερφοί, ανεπιφύλακτα θα τον αποκαλούσα τον πιο όμορφο θησαυρό και πιο καλό από όλα τα καλά του κόσμου, που μέσα από αυτόν και πάνω του ακούμπησε και αποκαταστάθηκε ολόκληρο το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ούτε και ο Χριστός θα σταυρωνόταν. Χωρίς το Σταυρό δεν θα καρφωνόταν η ίδια η ζωή πάνω στο ξύλο του, και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα άνοιγαν οι βρύσες της ζωής από την πλευρά του εσταυρωμένου για να τρέξουν από εκεί το αίμα και το νερό. Αυτό το λουτρό που καθάρισε τον κόσμο δεν θα σχιζόταν το χειρόγραφο της αμαρτίας, δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας, δεν θα γευόμαστε τους καρπούς του δέντρου της ζωής, ούτε θα επρόκειτο ποτέ να ανοίξει ο κλειστός για μας παράδεισος και ακόμα η πύρινη ρομφαία που γύρισε και έκλεισε την πόρτα της Εδέμ δεν θα υποχωρούσε να μας ανοίξει το δρόμο, και ούτε βέβαια ο ληστής θα μπαινε μέσα πολίτης πρώτος αυτός του παραδείσου.

Αλλά τι τα λέω όλα αυτά? Για σκεφτείτε ότι χωρίς το Σταυρό ούτε ο Χριστός θα ερχόταν στη γη, και αν δεν ερχόταν στη γη ούτε η Παναγία θα υπήρχε, ούτε θα είχαμε και τη δεύτερη, την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου μας, ούτε εν ανθρώπιση του Θεού θα βλέπαμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Φάτνη και τα Σπάργανα, ούτε την οκταήμερη περιτομή του, ούτε την κατά το ανθρώπινο ενηλικίωσή του και υποταγή στους γονείς του, και ακόμα ούτε τη σωματική του ανάπτυξη και ανάδειξή του σε τέλειο άνθρωπο, ούτε τη συμμετοχή του στο βάπτισμα του Ιωάννη, ούτε την επιτέλεση των θαυμάτων του, ούτε την προδοσία του Ιούδα και τη δίκη του από τον Πιλάτο, ούτε ποτέ οι Ιουδαίοι θα τολμούσαν να κραυγάζουν για τη σταύρωση του αθώου. Μη ο Σταυρός και δεν θα καταπατιόταν ο θάνατος, ούτε και ο Άδης θα σκυλεύονταν, ούτε και το νοητό πικρό φίδι θα απονεκρωνόταν. Έτσι καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο και πολύτιμο πράγμα είναι ο Σταυρός. Μεγάλο μεν, αφού χάρη σε αυτό έγιναν τόσα και τόσα αγαθά, και μάλιστα τόσα πολλά, που το μέτρο τους κρίνεται από την νικηφόρα δύναμη των θαυμάτων και των παθών του Χριστού απέναντι σε κάθε αντίθετη φωνή. Πολύτιμο δε, γιατί ο Σταυρός είναι ταυτόχρονα σύμβολο πάθους, αλλά και τρόπαιο του ίδιου του Θεού. Πάθους, αφού πάνω του υπέστη την οδύνη της σταύρωσης και τον εκούσιο θάνατό του, αλλά συγχρόνως και τρόπαιο νίκης, αφού με αυτόν τραυμάτισε το διάβολο και μαζί του νίκησε το θάνατο, ενώ συντρίφθηκαν και τα κλήθρα του Άδη και αναδείχθηκε κοινή σωτηρία για όλον τον κόσμο ο Σταυρός.

δεδομένων, το γνώρισμα της ευσεβίας και το φήμετρο κάθε βλάσφημης πρόθεσης. Και ακόμη όπλο ενάντια στους εχθρούς, σκύπτρο βασιλείας, κορώνα της ομορφιάς, σφραγίδα κεράβδος εξουσίας πνευματικής, της πίστης στήριγμα, των γυρατιών βακτηρία, οδηγός των τυφλών, φωτισμών όσων πορεύονται στο σκοτάδι, σοφρονιστής των άμυαλων, δάσκαλος των παιδιών, κατάργηση και εξαφάνιση της αμαρτίας, ένδειξη της μετάνοιας, εγγύηση της δικαιοσύνης. Και μοιάζει ο Σταυρός με σκάλα νοητή που ανεβάζει τους πιστούς στον ουρανό, αλλά και με δρόμο μας οδηγεί στην αρετή, όντας ο ίδιος πρόξενος ζωής, κατάλυση του θανάτου, αποξένωση από τη φθορά, πυροσβέστης πνευματικός, παρησία προς το Θεό, κλειδί της ουράνιας βασιλείας. Και είναι ο Σταυρός τη νύχτα φύλακας, την ημέρα πύργος, στο σκοτάδι οδηγός, χαλινάρι σύνεση στον καιρό της ευθυμίας, στη μελαγχολία μας διασκεδαστής. Και γενικά για τον άνθρωπο διαλλακτικός, παρακλητικός, φιλικός, συνήγορος, υπερασπιστής, βοηθητικός. Αλλά και βοηθός στους πειρασμούς, σωτήρας στους κινδύνους, παρηγορητής στην ακεφιά μας, στις ανάγκες μας βοηθός, καπετάνιος στη θάλασσα, στις συμφορές μας βάλσαμο και ανακούφιση. Σαν σκοπός φύλακας μας παραστέκει το βράδυ που κοιμόμαστε, και αν είμαστε ξύπνοι, και αυτός μαζί μας ξαγρυπνάει. Και σε κάθε μας προσπάθεια κουραστική και δύσκολη έρχεται συναγωνιστής.

Σταυρός είναι η ενίσχυση των χαλαρών και των εξασθενημένων, η ανάπαυση των κουρασμένων, η τροφή των πεινασμένων, η δύναμη των νηστευτών, ο προπονητής των αγωνιστών, το σκέπασμα των γυμνών, ο συνταξιδιώτης των ξενιτεμένων ταξιδευτών, το σοφρονιστήριο των πλουσίων, η πρόνοια για τους φτωχούς, για τις χείρες, η προστασία και των ορφανών, φροντίδα και τροφός. Σταυρός. Για τους άρχοντες είναι τιμή, στους βασιλιάδες γίνεται δύναμη, στους στρατηγούς νίκη. Είναι της αγνότητας φραγίδα, κρίκος συνδετικός της συζυγίας. Σταυρός, αδελφοί μου, φύλακας πόλεων,

ασφάλεια σπιτιών, εγγύηση και σύσφυξη της φιλίας, άμυνα και υπεράσπισή μας ενάντια σε κάθε εχθρό και αντίπαλο, κατά των εθνικών δε και κατά των λογής βαρβάρων, διώκτης και οχύρωμα. Τέλος δε, και της ειρήνης βραβευτής. Σταυρός, πρίτανης της αγάπης, συμφιλίωση όλου του κόσμου, οριοθέτηση του σύμπαντος, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, όλης της κτήσεως, στερέωση και θεμέλιο. Τόσο μακρύς και τόσο ανοιχτός, που αγκαλιάζει όλη την ορατή και κατοικούμενη δημιουργία, και με μια λέξη να το πούμε, το κεφάλαιο των παθών του Χριστού είναι ο Σταυρός και το δεσπέσιο στεφάνι των θαυμάτων που κάνε για τη δική μας χάρη.

Το σύμβολο αυτό άλλοτε το συναντάμε με το όνομα Δόξα Χριστού και άλλοτε πάλι ακούμε να του προσφωνούν Ύψος Χριστού. Άλλωστε δεν πάβει να σημαίνει για τους χριστιανούς το πολυπόθητο πνευματικό ποτήριο, αλλά και το επιστέγασμα των αχράντων παθών του Χριστού για τη σωτηρία μας. Όσο για το ότι είναι δόξα του Χριστού ο Σταυρός, ακούστε τι μας λέει ο ίδιος. «Ήλθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός θα δοξαστεί εξαιτίας του. Κι αν ο Θεός δοξαστεί δι' αυτού, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα». Και πάλι λέει ο Ιησούς, «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου στο γιο σου». Κι ήλθε τότε μια φωνή από τον ουρανό, «Το όνομά μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Και σαν δόξα στο σημείο αυτό εννοούσε τα φοβερά εκείνα σημεία που έδειξαν την ώρα της Σταύρωσης, το πόσο συνέπασχαν και αλλοιώθηκαν τα στοιχεία της φύσεως, γιατί ταιριαστό ήταν μαζί με τον κτίστη τους να υποφέρουν και τα κτίσματα. Για το ότι δε και ύψος του Χριστού μας είναι ο Σταυρός, ακούστε τι μας λέει ο ίδιος. «Όταν εγώ υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Όπως και σε άλλο σημείο αναφέρει επίσης, «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου». Γιατί? Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να ζήσει αιώνια. Βλέπετε λοιπόν φανερά, αδελφοί μου, ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ταυτόχρονα και ύψος και δόξα του Χριστού. Και αν θέλετε να καταλάβετε πώς το εδώ ύψος ακολουθείται από την εκεί δόξα, ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. «Υψώσου στους ουρανούς, Θεέ μου, και σε όλη τη γη θα φανεί η δόξα σου». Και πάλι τον Ισαΐα που μας μεταφέρει εκ μέρους του Χριστού τα λόγια του. «Τώρα θα ηγερθώ», λέγει ο Κύριος. «Τώρα θα υψωθώ, τώρα θα δοξαστώ». Επειδή λοιπόν η δόξα σημαίνει ύψος και σήμερα υψώνεται ο Σταυρός, είναι ολοφάνερο πως δοξάζεται και ο Χριστός. Γιατί αν ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού, η ύψωσή του σήμερα, αδελφοί, τι άλλο μπορεί να σημαίνει κι αυτή παρά τη δόξα του Χριστού? Και ας μην νομίζει κανείς ότι υψώνεται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά αντίθετα υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Και δοξάζεται ο Χριστός για να συνανυψώσει και εμάς μαζί Του. Έτσι λοιπόν υψώνεται ο Σταυρός και μαζί Του συνεπέρνει το φρόνημα των ευσεβών. Δοξάζεται ο Χριστός και συνδοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν. Υψώνεται ο Σταυρός και κάνει τους δαίμονες να κατσουφιάζουν από τη θλίψη τους. Δοξάζεται ο Χριστός και καταντροπιάζει τον όφη εκείνο τον παλαιό, τον προτέτειο κάθε κακίας. Υψώνεται ο Σταυρός και ανορθώνει αυτούς που πέφτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και εξαφανίζει το στίγμα της ντροπής αυτών που έπεσαν από την αμαρτία. Υψώνεται ο Σταυρός και πέφτουν τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και πλήγμα οδυνηρό δέχεται ο διάβολος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι μοναχά γιατί υψώθηκε και πάνω του καρφώθηκε ο Χριστός, αλλά γιατί με τη φανέρωσή του ξεμπρόστιασε τη σχιζοφρένεια των Ιουδαίων. Ποια φανέρωση? Μα την έβρεσή του εννοώ, που έγινε της βασιλείας των πρώτων βασιλέων που πίστεψαν στο Χριστό. Και όχι όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, όταν κάποιοι σκηνοθετούσαν τάχα την αποκάλυψη του Τίμιου Σταυρού, πιθανολογώντας ότι είναι ένας από τους πολλούς κλεμμένους. Αλλά με απέριτη και απλήθεια δύναμη και έχοντας πράγματι την πίστη θεμέλιο σταθερό και όπλο την προσπάθειά τους. Και πώς να γίνει διαφορετικά,
αφού ο Τίμιος Σταυρός ήταν κοιμήλιο θεϊκό και όχι ανθρώπινο? Επειδή όταν μετά το σταυρικό του θάνατο ο Κύριος της ζωής και του θανάτου αναστήθηκε την τρίτη μέρα, πληγωμένοι από το δηλητήριο του φθόνου οι Ιουδαίοι και έντρομοι, μήπως διασωθεί κάποιο έβριμα από τα πιστήρια του σεπτού και μακαρίου εκείνου πάθους του Χριστού και αποβεί έτσι συντριπτικό σε βάρος του στοιχείο, αλλά και για τους χριστιανούς απετέλεσε στήριγμα και προστασία, έθαψαν κάθε τι σχετικό σαν έναν πολύτιμο κλεμμένο θησαυρό μέσα στα κατάβαθα της γης. Και ενώ φυσικά όχι μόνο το σταυρό του Κυρίου, αλλά και όλα τα σχετικά με τη σταύρωση αντικείμενα, όπως τα καρφιά, τη λόγχη και την απιγραφή που ο Πιλάτος έγραψε και κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Ύστερα, όταν η Θεία Πρόνοια ανέθεσε την εξουσία τη βασιλική και όλη γενικά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα χέρια των χριστιανών, ευδόκησε ο Θεός μόλις τότε με μια γυναίκα ευσεβή, γυναίκα που όχι μόνο ήταν βασίλισσα, αλλά και φρόνιμο βασιλικό είχε μέσα της, όταν την εποχή εκείνη ήταν ο γιος της αυτοκράτορας των χριστιανών, έτσι άκοπα και ακόμα, θα το λέγαμε, με τρόπο θείο και τελετουργικό, στολίζοντας με σοφία τη φύση της γυναίκας, που άλλοτε με την ογειμονική της μεγαλοπρέπεια, άλλοτε πάλι με την κοινή διπλωματία ενεργώντας, αφανερώσει με τρόπο βασιλικό όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να λυγίσουν την άκαμπτη καρδιά των Ιουδαίων.

0: Ακούσατε τους λόγους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μέσα από το βιβλίο «Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας». Μετάφραση Ηλία Πετρόπουλου. Επιμέλεια Αλέξανδρου Κορακίδη. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.